0: Ionion 95,8 FM Stereo. Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Οι ξύπνοι ακούν Ιόνιον στους 95,8.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Οι ξύπνοι ακούν Ιόνιον.

0: άτομα που εκπαιδεύσαμε.
1: 2-10-96-47-577 www.somatioermis.gr.
0: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Οι ξύπνοι ακούν Ιόνιον στους 95,8.

Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, από την εκπομπή ραδιουργίας Εκπρομελέτης από το Ionion FM. Δημήτρης Τουμπάκος, το μικρόφωνο από το στούντιο στο Μαρούσι. Οι καλεσμένοι σήμερα είναι τρεις: ο Ηλίας Παπανικολάου, ο διευθυντής σύνταξης του δελτίου ειδήσεων του Star και παρουσιαστής της εκπομπής Leaders από το Star. Δεύτερος καλεσμένος ο Ζαφύρης Καραβιάς, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος, φίλος καλός από τη γενέτειρά μου, την κατοχή Μεσολογγίου. Τρίτος καλεσμένος ο κύριος Αντώνης Παγώνης, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, για να πούμε για τα θέματα που αντιμετωπίζει, αν υπάρχουν προβλήματα στη Σαντορίνη και τις ξενοδοχειακές μονάδες. Ο Ηλίας Παπανικολάου, ο καλός συνάδελφος και φίλος, διευθυντής σύνταξης του δελτίου ειδήσεων του Star και παρουσιαστής της εκπομπής Leaders, είναι μαζί μας στην εκπομπή. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
1: Φίλος με το φι κεφαλαίο, να ξέρεις.
0: Ποιο, το?
1: Ο φίλος, λέω, με το φι κεφαλαίο. Δεν θέλω να αμφισβητείτε.
0: Όχι, όλη η λέξη κεφαλαία. Γιατί
1: όλη
0: μόνο.
1: Λέξη κεφαλαία. Είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Δόξα τω Θεώ. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν, αυτό το όνειρο που είχε, και αν έχουμε αργήσει εμείς ως Ελλάδα.
1: Έχεις ένα μαγικό τρόπο να με πυραυλοποιείς σε δευτερόλεπτα. Μιλάμε για τη γαλάζια πατρίδα ενός κράτους που σύμφωνα με τη Λοζάνη έχει 3 μίλια χωρικά ύδατα,
0: ναι,
1: και παράτυπα έχει πάει στα 6. Ενός κράτους το οποίο δεν είχε ποτέ ναυτικούς. Ενός κράτους το οποίο χρησιμοποιούσε Τινήσιους, Αιγύπτιους, Έλληνες, Μαλτέζους και δεν συμμαζεύεται για καπεταναίους στην εποχή της περιβόητης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και ενός κράτους το οποίο προφανώς έχει μια πρόσωψη, για να το πούμε έτσι, προς τη θάλασσα, αλλά έχει μια πελώρια υπηρετική έκταση μέσα. Και αυτό το κράτος έχει γαλάζια πατρίδα. Και εμείς είμαστε όλοι για το ψυχιατρίο, δηλαδή, προφανώς.
0: Ναι, αυτά τα συζητάμε εμείς. Αυτοί λένε άλλα.
1: Αυτοί δεν είπαν τίποτα ακόμα.
0: Θα πούν.
1: Είδαν τις αντιδράσεις. Ναι. Υποτίθεται ότι είχαν προλογίσει ότι μέχρι τις 28-29 Μαΐου θα έχει κατατεθεί αυτό το περιβόητο νομοσχέδιο. Όπως φαίνεται, πάει για Οκτώβριο και βλέπουμε. Και ο λόγος πάει για Οκτώβριο είναι σαφής. Όπως είναι τώρα η κατάσταση, οι Αμερικανοί δεν θα αφήσουν σε τίποτα να κινδυνεύσει η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζονται οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή, με το Ιράν σε ανάφλεξη, με το Λίβανο σε ανάφλεξη, με τον Τραμπ να μην μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο διότι το Κογκρέσο δεν του δίνει το authority. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζονται οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή είναι μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Οπότε θα μείνουμε στις λεκτικές προκλήσεις. Δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε περισσότερο. Και ήταν άλλη μια προσπάθεια των Τούρκων να ταράξουν την κατάσταση που έπεσε στο κενό. Γενικά οι αποτυχίες των Τούρκων είναι πολλές τον τελευταίο καιρό. Να σημειώσω το μόλις χθεσινό στραπάτσο που φάγανε από το Ρούμπιο για τα F-35. Δεν είναι τα πράγματα καλά για την Τουρκία. Τα πράγματα δεν είναι καλά για την Τουρκία εδώ και πολύ καιρό. Η δική μας διστακτικότητα είναι αυτή που κάνει να μην μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε όπως πρέπει.
0: Πώς θα μπορούσαμε δηλαδή να το κάνουμε?
1: 12 μίλια χτες. 12 μίλια παντού χθες.
0: Και γιατί δεν γίνεται, τι φοβόμαστε?
1: Καλά τώρα γιατί δεν γίνεται. Γιατί υπάρχει ένα ενεργό casus belli, θεωρητικά. Αλλά όλα πρέπει να τα σταθμίζουμε με βάση το ρεαλισμό. Ο ρεαλισμός λέει ότι είμαστε αυτή τη στιγμή σε προνομιακή κατάσταση σε σχέση με τους Τούρκους, τόσο εξοπλιστικά όσο και γεωστρατηγικά. Σπάνια μας έχει συμβεί στο παρελθόν κάτι τέτοιο.
0: Θα τους το πούμε το θέμα τώρα στην Άγκυρα, γιατί θα γίνει και εκεί πάλι το ΝΑΤΟ, από αν δεν κάνω λάθος.
1: Καλά, θα τους το πούμε. Δεν έχει σημασία η έδρα, δεν είναι ο τελικός του Champions League.
0: Όχι.
1: Όλοι είναι ισότιμοι, υποτίθεται.
0: Όχι, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι ξαναγίνεται εκεί πάλι.
1: Ναι, εντάξει, γίνεται με rotation. Δεν ορίζεται, δεν δείχνει κάτι αυτό, δεν είναι εξωτερικεύει κάτι. Μην ξεχνάς επίσης ότι όπως και εμείς είμαστε γεροί χρηματοδότες του ΝΑΤΟ, το ίδιο είναι και οι Τούρκοι. Να θυμίσω ότι μετά τους Πολωνούς και τις Βαλτικές χώρες, εμείς και η Τουρκία είμαστε πολύ ψηλά στο ΑΕΠ το οποίο ξοδεύουμε για εξοπλισμούς.
0: Σωστό.
1: Οπότε και οι Τούρκοι επίσης, για να είμαστε ρεαλιστές, έχουν ένα στρατό ο οποίος με νατοϊκά σήματα επιχειρεί σε όλο τον κόσμο. Δεν έχουν διστάσει ποτέ να πάνε πουθενά. Μη θεωρούμε δηλαδή ότι οι Τούρκοι είναι μόνο γεμάτοι αποτυχίες. Είναι έτοιμοι στρατιωτικά, είναι ετοιμοπόλεμοι. Απλώς όταν υπερασπίζεσαι το σπίτι σου, το φίλο σου, την οικογένειά σου και μάχεσαι υπερβομών και αιστιών, η εκπαίδευση και όλα αυτά πάνε περίπατο.
0: Γιατί... Θες να μου πεις λίγο με το δικό σου γλαφυρό τρόπο και να καταλάβουν και εμείς και οι ακροατές, τι είναι αυτή η γαλάζια πατρίδα για τον Ερντογάν και τους Τούρκους?
1: Η γαλάζια πατρίδα για τον Ερντογάν και τους Τούρκους είναι ο λόγος ύπαρξής τους. Διότι μια κοινωνία, Δημήτρη, όπως η τουρκική, που αποτελείται από 30 διαφορετικές εθνότητες και είναι μια πανσπερμία και ένα μοσαϊκό λαών, χρειάζεται.

0: πατρίδα για τον Ερντογάν και τους Τούρκους.
1: Η γαλάζια πατρίδα για τον Ερντογάν και τους Τούρκους είναι ο λόγος ύπαρξής τους. Διότι μια κοινωνία, Δημήτρη, όπως η τουρκική, που αποτελείται από 30 διαφορετικές εθνότητες και είναι μια πανσπερμία και ένα μοσαϊκό λαών, χρειάζεται τέτοια αφηγήματα για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της. Χωρίς τέτοιου τύπου αφηγήματα, η Τουρκία θα διαλυθεί το άλλο λεπτό. Αυτό που κρατάει ενωμένους τους Τούρκους, τους πεινασμένους Τούρκους, διότι οι Τούρκοι έχουν ένα πληθωρισμό που καλπάζει, έχουν τα είδη πρώτης ανάγκης στο Θεό, έχουν διάφορα προβλήματα για το βιωτικό τους επίπεδο, το μόνο που τους κρατάει είναι η εκμετάλλευση από τον Ερντογάν ενός αδιαφυσβήτητου πατριωτισμού που έχουν. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε ότι είναι πατριώτες, έστω και αν αυτοί είναι πατριώτες θέλοντας να βάλουν χέρι στα δικά μας εδάφη. Αλλά για αυτούς υπάρχει ένας πατριωτισμός.
0: Ναι, τι λέει μέσα η γαλάζια πατρίδα, τι θέλουν.
1: Η γαλάζια πατρίδα λέει ότι 152 νησιά και βραχονισίδες του Αιγαίου αποτελούν τουρκικά χωρικά ύδατα. Είναι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Αυτά τα 152 νησιά και βραχονισίδες, σύμφωνα με τους Τούρκους, δεν έχουν περιγραφεί σαφώς στις διεθνείς συνθήκες και κυρίως στη συνθήκη του 1947. Θεωρούν ότι με το χαρακτηρισμό παρακείμενες νήσι δεν ονοματίζονται ένα προς ένα. Άρα είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν. Ξεχνούν ότι αυτοί έχουν υπογράψει με τους Ιταλούς για τα συγκεκριμένα νησιά όπου ονοματίζονται στη συνθήκη και λένε ότι τότε το τουρκικό κράτος ήταν έρμεο των ξένων δυνάμεων, άρα δεν αναγνωρίζουν ούτε την ίδια τους την υπογραφή. Είναι ένα αφήγημα η γαλάζια πατρίδα δύο ναυάρχων. Ο ένας από αυτούς ανάθεμα την ώρα αν έχει βρέξει ποτέ τα πόδια του. Άνθρωποι οι οποίοι θέλαν να δώσουν ένα αφήγημα στον Ερντογάν. Να θυμίσω ότι ο Ερντογάν ξεκίνησε από τον παντουρκισμό του Νταβούτογλου. Ο παντουρκισμός του Νταβούτογλου δεν του βγήκε, διότι όταν πας σε μια χώρα όπως η Ινδονησία, όπως η Μαλαισία, που κατά το ίμιση είναι μουσουλμανική, ή όπως η Σαουδική Αραβία, και λες ότι γεια σας παιδιά, εσείς είσαστε επί της ουσίας υπό των Τούρκων, θρησκευτικά και γεωπολιτικά, οι άνθρωποι γελάνε. Οπότε όλο αυτό το αφήγημα του Νταβούτογλου έπεσε στο κενό. Χρειάστηκε ένα άλλο αφήγημα, ήρθε λοιπόν ο ναύαρχος Γιαεγτζή, αν λέω καλά το όνομά του, και σκαρφίστηκε ένα βράδυ τη γαλάζια πατρίδα. Όπως εσύ κάθεσαι στον Αδάμ και σκέφτεσαι, έτσι καθόταν και αυτό στον αντίστοιχο Αδάμ εκεί στην Κωνσταντινούπολη και σκεφτόταν.
0: Ναι, αλλά δεν είναι τόσο απλό, γιατί υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο, αν το υλοποιήσουν, να τρέχουμε για να μην φτάνουμε.
1: Τι σημαίνει υλοποίηση? Να ψηφίσουν τον νόμο.
0: Ναι.
1: Ο νόμος λοιπόν τι λέει? Ο νόμος πρώτα απ' όλα είναι, έχει μια εσωτερική υποτίθεται αξία. Έτσι, δεν έχει καμία εργασία, δεν κατοχυρώνει
0: κανένα. Σε διεθνές επίπεδο να είσαι.
1: Τι κάνει λοιπόν ο νόμος? Λέει, ο Δημήτρης Τρουμπάκος είναι κυβερνήτης σε ένα σκάφος του λιμενικού. Με τον νόμο αυτό εγώ τον αναγκάζω να πειθαρχήσει στην παράνοια. Δηλαδή εγώ στον Δημήτρη Τρουμπάκο θα δώσω εντολή και θα του πω πήγαινε κάρφωσε την τουρκική σημαία στη Ζουράφα. Και αυτός ο νόμος με εξασφαλίζει ότι αν ο Δημήτρης δεν πειθαρχήσει θα τον συλλάβω. Αυτό είναι ο νόμος.
0: Ναι, αλλά με προκαλείς με κάτι άλλο, δεν ξέρω αν ταυτίζεται με αυτό. Τη βάλανε τη σημαία στα Ίμια και είναι γκρίζα ζώνη.
1: Δεν έχει καμία σχέση τώρα.
0: Μα δεν είναι, αλλά σου λέω τι έκανα.
1: Βάλανε δύο φορές τη σημαία στα Ίμια, μην ξεχνάμε και τον Απρίλιο. Έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε. 20 και λέω 10.
0: Ναι. Γνωρίζεις τώρα τα Ίμια που ανήκουν?
1: Τα Ίμια ανήκουν στην Ελλάδα και είναι και λάθος η διατύπωση. Δηλαδή και το ερώτημα, με συγχωρείς που το λέω έτσι, είναι λάθος και δεν πρέπει καθόλου να μεταδίδεται.
0: Ναι.
1: Γνωρίζεις που ανήκει η Άρτα?
0: Γνωρίζω.
1: Πού?
0: Πού να ανήκει στην Ελλάδα.
1: Γιατί αναρωτιέσαι για τα Ίμια?
0: Γιατί δεν ξέρω αν. Δεν είναι ερώτημα δικό μου μόνο.
1: Δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση καθόλου. Να θυμάσαι πάντα ότι όλα μεταφράζονται, όλα μεταφέρονται και αποσπώνται. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση ούτε σε διεθνές επίπεδο που ανήκει.
0: Άρα μπορούμε και πάμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς.
1: Το ότι δεν πάμε εμείς είναι δικό μας θέμα. Κανένας δεν μας το
0: απαντάει. Άλλο λέω. Μπορούμε και πάμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Σημαία τα πάντα.
1: Μπορείς εσύ άνετα αύριο να πάει να κάνεις μπάνιο. Μπορείς να πάει να βάλεις την ελληνική σημαία. Δεν σου απαγορεύει κανείς. Το αν δεν θέλεις εσύ να το κάνεις, αυτό αφορά τον καθένα μας προσωπικά. Δεν σημαίνει αυτό ότι αμφισβητείται το εθνικό μας έδαφος.
0: Αν δεν θέλει το κράτος, η πολιτεία να το κάνει δική μας.
1: Δεν υπάρχει πολιτεία. Δημήτρη, λίγο να ξεχωρίσουμε τα πράγματα, γιατί υπάρχει μια σύγχυση, φαντάζομαι. Η πολιτεία η δική μας έχει συμπεριλάβει τα Ίμια στο χάρτη της Ελλάδας που βρίσκονται και σε όλους τους καταλόγους που προβλέπεται. Το αν οι Τούρκοι το αμφισβητούν αυτό, δεν σημαίνει ότι θα πάρουμε εμείς αυτό το δηλητήριο και θα το κάνουμε σαράκι μέσα μας. Γιατί και εγώ μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Δεν έχει καμία σχέση το ελληνικό κράτος με το αν οι Τούρκοι αμφισβητούν ή όχι κάποια κομμάτια του Αιγαίου. Καμία σχέση απολύτως.
0: Ναι.
1: Ούτε μας βοηθάει σε τίποτα αυτή η συζήτηση.
0: Σωστά. Πάμε σε αυτό που είχες μείνει τώρα πριν για τη γαλάζια πατρίδα. Και που...
1: Έλεγα λοιπόν ότι αυτό είναι το αφήγημα. 152 νησιά και βραχονισίδες, τα οποία εκεί ας πούμε έχουν το δικαίωμα να κάνουν εντός εισαγωγικών ό,τι θέλουν.
0: Ναι.
1: Είναι ένας εσωτερικός νόμος που δείχνει πόσο διαλυμένοι είναι μέσα τους. Γιατί πραγματικά ο νόμος αυτός θέλει να

0: θα αναγκάσει με απειλή φυλάκισης ή προστίμου το πλήρωμα της τουρκικής ακτεωρού να εφαρμόσει κάτι παράλογο. Οπότε εμείς πρέπει να το διαβάσουμε με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να το διαβάσουμε με τον τρόπο του ότι φαίνεται για άλλη μια φορά πως η τουρκική κοινωνία δεν είναι συνεχής, δεν έχει συνοχή, και ότι χρειάζεται ένας νόμος να τους αναγκάσει. Και επειδή έχω μείνει στην προηγούμενη συζήτηση των ημείων, να καταχραστώ τη φιλοξενία σου να πω μια κουβέντα.
1: Σε πήγα στα ίμια, αλλά είδες, δεν σταματάς για τα ίμια.
0: Ξέρεις τι γίνεται, να σου πω κάτι, πράγμα το οποίο μου δημιουργεί ένα μικρό εκνευρισμό πάντα.
1: Το γνωρίζω.
0: Φερόμαστε στα εθνικά θέματα, λες και είναι μικροπολιτική. Εγώ θα πολεμήσω αν χρειαστεί από εκεί που θα με τοποθετήσει η κατάταξη και με τον Κουτσούμπα πρωθυπουργό. Δεν θα πω ότι είναι ένας κομμουνιστής πρωθυπουργός τον οποίο δεν γουστάρω, άρα δεν πολεμάω. Εμείς τείνουμε να πολιτικοποιούμε τα πάντα. Να λέμε δηλαδή, τι κακό κάνει η ελληνική κυβέρνηση, α, δεν βάζει τη σημαία στα ίμια. Εκεί δεν χωρούν εθνοπατριωτισμοί, εκεί είμαστε όλοι Έλληνες. Αυτό το πρόβλημα το έχουν όλοι οι αναλυτές που βγαίνουν στα κανάλια. Διεθνολόγοι, δημοσιογράφοι.
1: Ναι, δεν έχεις άδικο, αλλά δεν ξέρω αν έχεις ξεχωρίσει και εσύ τον εαυτό σου.
0: Νόημα μικροπολιτικό στα εθνικά θέματα.
1: Μα δεν είναι μικροπολιτικό, είναι δημοσιογραφικό το ερώτημα καθαρά. Και εντάξει, αν μου έχεις εμπιστοσύνη στη δημοσιογραφία, μου έχεις εμπιστοσύνη, φαντάζομαι.
0: Πάρε τηλέφωνο στο Μαξίμου και πες γεια σας, θέλω ο πρωθυπουργός της χώρας να μου εξηγήσει.
1: Έλα
0: τώρα. Γιατί. Και αν σου πει αυτό που δεν θες, να τον μαυρίσεις τις εκλογές. Να το ανακυκλώνεις. Σε μια κοινωνία που όλα είναι στο διαδίκτυο και όλα μεταφράζονται, ξέρεις τι νόημα έχει? Ότι αύριο στην τουρκική πρεσβεία θα βαρέσουν 1500 σήματα, ότι τι συζητάνε οι Έλληνες, ότι τα ίμια είναι γκρίζα.
1: Όχι, δεν είναι. Άλλο λέω. Εσύ έχεις ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα των ημείων. Έχεις βγάλει και άνθρωπο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έχω κάνει κάθε χρόνο εκπομπή για τα ίμια, δεν λέει κάτι αυτό βεβαίως. Δεν είναι ότι.
1: Πώς δεν λέει, για να το βγάζει, γιατί το βγάζει τότε το θέμα?
0: Τι πράγμα?
1: Γιατί το κάνει το θέμα?
0: Το θέμα το κάνω για να εξηγήσω σε σένα και σε μένα τι λάθη κάναμε.
1: Ωραία.
0: Εγώ δεν επισημαίνω ποτέ ότι τα ίμια είναι γκρίζα, γιατί τα ίμια δεν είναι.
1: Μα δεν είναι, ερώτημα έθεσα για μας, για μας λέω, για αυτούς τους Τούρκους αν είναι γκρίζα. Για μας δεν είναι.
0: Καλά, για τους Τούρκους είναι και η Μύκονος.
1: Μα δεν είναι για
0: τι
1: μας.
0: Τι θα κάνουμε τώρα?
1: Δεν τέθηκε αν είναι για μας γκρίζα ζώνη, είναι για τους Τούρκους όμως.
0: Ναι, οι Τούρκοι θέλουν να κάνουν αυλαβή διέλευση έξω από το Λαύριο. Τι θα κάνουμε εμείς δηλαδή τώρα, θα λέμε, α, τι θέλουν οι Τούρκοι?
1: Όχι.
0: Δεν έχουμε παραδώσει σημασία, έχω την αίσθηση.
1: Και με μου κάνεις μια καλή πάσα, γιατί πας σε ένα περίεργο θολό τοπίο στην πολιτική, ή μάλλον πριν την πολιτική στην Ελλάδα. Θέλω να πάω λίγο στον κύριο Ράμα. Θέλω ένα σχόλιο για αυτά που γίνονται στη.
0: Γίγαντας. Τιτάνας. Υπέροχος. Τρεις λέξεις σου είπα. Ο Έντι Ράμα έχει κατορθώσει να έχει ένα κράτος στα όρια του κράτους, δηλαδή δεν ξέρω πώς ονομάζεται τέλος πάντων αυτό που έχουν φτιάξει εκεί, αλλά ο ίδιος να κάνει όλες τις υψηλές επαφές. Δηλαδή, ο ίδιος για τον εαυτό του περνάει υπέροχα. Τώρα έφερε τον Κούσνερ και την Ιβάνκα να κάνουν εκεί αυτή την επένδυση σε μια έκταση η οποία, μην φανταστείς, είναι 2,5 χιλιόμετρα σε πλάτος, 2,5 χιλιόμετρα σε μήκος, 1,5 χιλιόμετρα σε πλάτος. Φανταστείς δηλαδή ότι είναι κάτι το θηριώδες. Αμφισβητείται αν εκεί υπάρχει ελληνική μειονότητα. Δεν ξέρω εγώ.
1: Δεν τη γνώριζε καν.
0: Εγώ ειλικρινά δεν ξέρω να απαντήσω αν μιλάμε για ελληνόφωνους ή για χαρακτηριστικά μειονότητας. Γιατί και στη Χιμάρα ελληνική μειονότητα αναγνωρισμένη δεν υπάρχει. Υπάρχουν βεβαίως πάρα πολλοί ελληνόφωνοι. Δεν είναι όμως αυτή η ουσία. Η ουσία είναι ότι ο Ράμα έκανε ένα άνοιγμα στις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ θα κάνουν μια σοβαρή και δυνατή διείσδυση στην Αλβανία. Πράγμα το οποίο, όσο και αν σου κάνει εντύπωση, μόνο καλό θα κάνει σε εμάς. Εμάς μας βοηθάει η Αλβανία να έχει σταθερότητα και δυτική κατεύθυνση. Όπου υπάρχει Δύση, νομίζω το έχουμε ξαναπεί μαζί, όπου υπάρχει Δύση και ηρεμία, Δύση εννοώ δυτικός τρόπος και ηρεμία, η Ελλάδα είναι κερδισμένη. Όπου υπάρχει Ανατολή και Αναρχία, η Τουρκία είναι κερδισμένη.
1: Ναι, αλλά μιλάμε για ένα φίλο της Τουρκίας.
0: Η Τουρκία κερδίζει όταν η Αλβανία είναι φοβική, της παραχωρεί βάσεις, κάνει δουλειά με Τούρκους επιχειρηματίες. Όταν στην Αλβανία θα μπει ένας μεγαλύτερος παίκτης, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Τούρκοι έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Αν εσύ αυτό το βάζεις στην ίδια ζυγαριά με τρεις ελληνόφωνους στην ίσο σάσον, είναι δύσκολο να συνοηθούμε. Δηλαδή, αν εμείς τώρα πάμε να λύσουμε πάλι μικροπολιτικά ένα ζήτημα γεωπολιτικό, αποκλείεται να συνοηθούμε.
1: Μα δεν έχεις και άδικο σε αυτό, αλλά προσπαθώ να καταλάβω για να μας δώσεις τα φώτα σου.
0: Ναι, γιατί όπως έχει κατάσταση.
1: Έχει έτσι η κατάσταση, ναι. Αλλά κακώς κάνουμε διαβήματα στην Αλβανία για αυτό που έγινε.
0: Έπρεπε να είμαστε 100-0, εμείς να είμαστε οι κουμπάροι, πώς να το πω αλλιώς για να συνοηθούμε, του γάμου Αλβανίας Ηνωμένων Πολιτειών. Εμείς πρέπει απλώς να εξασφαλίσουμε από αυτή τη διαδικασία ότι οι Αλβανοί θα θυμούνται πάντα ότι η καλή τους σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες περνάει από εμάς.
1: Μα πόσο απρόβλεπτος μπορεί να είσαι τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Μα πόσο απρόβλεπτος μπορεί να είμαι. Μα εγώ είμαι ρεαλιστής. Εγώ δεν μπορώ να λέω σαν τη Μαρία Καριστιανού ή τον οποιονδήποτε άλλο που θέλει να πολιτευτεί ότι είμαστε μυρμηδόνες ή ότι είμαστε εξωγήινοι. Και ότι εμείς με το σπαθί μας και το κοντάρι μας θα κατακτήσουμε τον πλανήτη.
1: Όχι, αλλά εδώ άλλος έκανε το κόμμα του Ελλάς. Και εσύ μου λες τώρα αν είμαστε μυρμηδόνες ή όχι.
0: Ελλάς, με ένα λάμδα θα το ψήφιζες εσύ.
1: Με ένα λάμδα. Αν δεν βλέπω πώς είναι το κόμμα του, γιατί είμαι ηλικιωμένος, θα το ψήφιζα.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι ο ηλικιωμένος θυμάται το ΕΑΜ Ελλάς να κάνει και ο Σαμαράς έδες.
1: Κάπου μπερδεύεται το πράγμα, Ηλία, και είναι πολλά τα κόμματα, πολλά από την δεξιά μεριά και έχει σπάσει η αριστερά εν τέλει.
0: Δεν ξέρω ποια είναι η δεξιά μεριά, άμα μπορούσες να με βοηθήσεις να την καταλάβω.
1: Η δεξιά που λένε και οι ίδιοι. Η δεξιά είναι τώρα το κόμμα της Καριστιανού, έτσι λέει η ίδια.
0: Ο Βελόπουλος λέει ότι είναι.
1: Ο Βελόπουλος, η Νίκη, η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο κύριος Σαμαράς έρχεται.
0: Για να δούμε. Τον βλέπω που προετοιμάζεται. Κάποια στιγμή πρέπει να έρθει αυτό.
1: Όχι, είναι έτοιμο το κόμμα του. Γνωρίζω από έμπιστες πηγές ότι είναι. Σιγά σιγά, δεν βιάζεται.
0: Ξέρεις ποιο θα είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών. Θα σου κάνω μια πρόβλεψη να την κρατήσω στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αυτό που επιθυμώ, είναι αυτό που θα γίνει.
1: Ποιο είναι?
0: Θα είναι Μητσοτάκης από την πρώτη Κυριακή.
1: Έλα, τώρα, όχι απρόβλεπτος είσαι, δηλαδή να σου πω κάτι.
0: Δημήτρη μου, όταν πας να ψηφίσεις. Όχι, δεν το λέω για σένα προσωπικά, προς Θεού. Έτσι.
1: Κατάλαβα. Ναι.
0: Όταν κάποιος που είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία και είναι ο γνωστός κοψοχέρης, πηγαίνει να βλέπει την εβδομάδα των εκλογών τα πολιτικά πάνελ και ξαναβλέπει όλες αυτές τις φάτσες που κυβέρνησαν μαζί με τον Τσίπρα. Και από τη μία έχει να ξαναρισκάρει και από την άλλη έχει ένα Μητσοτάκη που τον βρίζει, αλλά έχει μια σταθερότητα μέσα στο κεφάλι του. 100-0 θα πάει στο Μητσοτάκη. Γι' αυτό λέμε ότι ο Τσίπρας ήταν η μεγαλύτερη υπηρεσία που θα μπορούσε να έχει ποτέ ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολιτικά.
1: Δηλαδή, θες να πεις ότι από την πρώτη Κυριακή μπορεί να έχει και αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Σου κάνω μία πρόβλεψη, σου ξαναλέω: έχουμε 4/6 του 26, κράτα την εκπομπή. Αν δεν μεσολαβήσει κάτι σημαντικό έτσι μέχρι τις εκλογές. Αν δεν έχουμε δηλαδή έναν ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν θέλω να πω για τα τέμπη, χτυπάω ξύλο έτσι. Αν δεν έχουμε ένα σοβαρό πολιτικό σκάνδαλο.
1: Να κάνω κι εγώ μια πρόβλεψη.
0: Βεβαίως.
1: Εύχομαι να μην γίνει. Αν υπάρχει θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, θα βγει κατευθείαν μετά από ένα μήνα, ξέρω εγώ. Αν γίνει και εκλογές μετά από θερμό επεισόδιο η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Αν δεν γίνει τίποτα σε θέμα ελληνοτουρκικών εννοώ,
0: ναι.
1: Θα την αβαντάρει στις εκλογές, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και εκεί θα κάνει οικουμενική κυβέρνηση.
0: Εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε τι στην κρυστάλλινη σφαίρα μας ποιος θα δικαιώσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Εγώ ευχαριστώ και με συγχωρείς. Κάποιες φορές πρέπει να σου το πω πριν κλείσουμε ότι διαισθάνθηκα ότι άκουγα τον αρχισυντάκτη μου εκτός από καλεσμένο.
0: Όχι.
1: Σε πειράζω. Πρώτα φίλ, το είπαμε. Είμαι κεφάλαια.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Για και χαρά.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Η Onion FM, ραδιοργίες εκ προμελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τρουμπάκος. Τώρα, στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής είναι ένας καλός φίλος από τη γενέτειρά μου, από την κατοχή Μεσολογγίου. Ένα παιδί νέο, μορφωμένο, με οράματα, με όνειρα, και θα συζητήσω μαζί του στην αρχή το πρώτο κομμάτι της συνέντευξης για τα διεθνή θέματα, ειδικά για τα ελληνοτουρκικά και για τη γαλάζια πατρίδα που ονειρεύεται να κάνει ο Ερντογάν. Είναι ο Ζαφίρης ο Καραβιάς, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος. Καλό μεσημέρι, Ζαφίρη, να μου επιτρέψεις τον ενικό, αν γίνεται.
2: Εννοείται, Δημήτρη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
1: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλω να μου συστηθείς λίγο, γιατί πέρα από πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος, τι άλλα πολλά μπορούμε να πούμε. Πρόεδρος.
2: Λοιπόν, είμαι πρόεδρος στην συμβουλευτική επιχείρηση την οποία έχω ιδρύσει, την Caravels Consulting, η οποία ασχολείται στους τομείς του marketing, της ψηφιακής επικοινωνίας και της ανάλυσης πολιτικού ρίσκου.
1: Ναι.
2: Την Χάνη είμαι πρόεδρος και ιδρυτής επίσης σε μια τοπική αναπτυξιακή εταιρεία, την Νέα Δόν Ανάπτυξης.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ χρήσιμη και έχει μέσα πολιτισμό και ιστορία.
2: Σωστά. Είναι ένα εργαλείο το οποίο το ξεκινήσαμε νέοι άνθρωποι οι οποίοι επιστρέψαμε στον τόπο μας. Είχα την ιδέα εγώ και με υποστήριξαν άλλα δύο άτομα για να το οργανώσουμε.
1: Πώς πάει αυτό?
2: Πάει καλά. Εντάξει, στην ελληνική επαρχία είμαστε λίγο αποκομμένοι από το υπόλοιπο, ας πούμε, κομμάτι, το κρατικό. Δηλαδή έχει πολλές προκλήσεις, πρέπει εμείς οι ίδιοι να αφιερώνουμε πολύ χρόνο και να το τρέχουμε.
1: Είναι σημαντικό όμως, έτσι. Και πού μπορεί να σας βρει οποιοδήποτε που ενδιαφέρεται, σε ποια σελίδα στο Facebook ή από...
2: Έχουμε τη σελίδα Ενιαδών Ανάπτυξης σε όλα τα social.
1: Ναι, ναι.
2: Και μπορεί να βρει όλο το υλικό, δηλαδή έχουμε αφιερώματα, ανεβάζουμε για προγράμματα στα οποία μπορούμε να κάνουμε αιτήσεις, ενημερώνουμε για ευκαιρίες στην επαρχία.
1: Ωραία, ωραία.
2: Γιατί υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια από νέους ανθρώπους να επιστρέψουν και εκείνοι πίσω.
1: Πόσο ελπιδοφόρο είναι αυτό που μου λες τώρα και πόσο, γιατί ξέρεις, η εκπομπή ασχολείται και τα θέλω θέματα που άπτονται του δημογραφικού προβλήματος, της ερημοποίησης της επαρχίας των χωριών μας, και τώρα με ενδιαφέρει και με γεμίζει αισιοδοξία αυτό που μου λες.
2: Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, δηλαδή στην Ελλάδα, τις τελευταίες δεκαετίες, υπήρχε μια μαζική φυγή. Είχε γίνει κουλτούρα αυτό το πράγμα. Έπρεπε να φύγουν όλοι να πάνε στην Αθήνα. Και οπότε συγκεντρώθηκαν όλες οι υπηρεσίες και τα πάντα στην πρωτεύουσα. Τώρα παρατηρείται το αντίθετο φαινόμενο. Δηλαδή έχει κουράσει η Αθήνα.
1: Πάρα πολύ.
2: Μπράβο. Και είναι πρακτικό το ζήτημα. Δηλαδή θέλουν όλοι λίγο παραπάνω χρόνο για τον εαυτό τους.
1: Άλλη ποιότητα ζωής. Άλλη διατροφή.
2: Σωστά. Οπότε σιγά σιγά παίρνει την απόφαση. Απλά η επαρχία θέλει πρωτοβουλίες. Γιατί δεν έχει ας πούμε την ευκολία στην αγορά εργασίας που προσφέρει η Αθήνα ή τα μεγάλα αστικά κέντρα. Οπότε θέλει πρωτοβουλίες. Δηλαδή να έρθει κάποιος και να πάρει λίγο στα χέρια του, να φτιάξει κάτι μόνος του.
1: Και να γυρίσει και να κοιτάξει και πολιτεία την επαρχία, μην την έχει αφήσει στο έλεος του Θεού.
2: Σωστά. Θέλει υποδομές. Σε αυτό υστερεί, ας πούμε, πάρα πολύ, σε υποδομές και κάποιες υπηρεσίες.
1: Ωραία. Με αφορμή.
2: Αλλά με θέληση όμως.
1: Όλα γίνονται. Πάμε τώρα στα θέματα αυτά που θα συζητήσουμε. Εσύ τώρα ως πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος κυρίως, για να συζητήσουμε τη γαλάζια πατρίδα. Έχεις γράψει ένα σχετικό άρθρο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, πρόσφατα δημοσίευσα μια μελέτη στο Κέντρο Διεθνών και Στρατηγικών Αναλύσεων σχετικά με τα γεγονότα, ας πούμε, με το πώς εξελίσσονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις το Μάιο του 2026. Τι άλλαξε το Μάιο? Ουσιαστικά η Τουρκία πέρασε ένα νομοσχέδιο, τον νόμο περί θαλασσίων ζωνών, ο οποίος μετατρέπει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας σε εσωτερικό δίκαιο της Άγκυρας. Δηλαδή, μιλάμε για μια ποιοτική αναβάθμιση του τουρκικού αναθεωρητισμού. Έτσι, η οποία κατ' επέκταση καταλύει πλέον αυτό το αφήγημα των ήρεμων νερών και κλιμακώνει άνευ προηγουμένου την ένταση και την ποιότητα των παράνομων τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο.
1: Τι αλλάζει με αυτό, τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή, τι θέλει να κάνει ο Ερντογάν?
2: Ουσιαστικά, αυτό επιχείρησε στην έρευνα να αναδείξει τους κινδύνους που επισύρει αυτή η εξέλιξη και να εντοπίσω τις παραλήψεις της ελληνικής πλευράς, αναδεικνύοντας τον κίνδυνο του στρατηγικού εγκλωβισμού της Αθήνας, στις παγίδες τώρα οι οποίες δημιουργούνται μέσα από αυτό. Δηλαδή, ο Ντογκάν τι θέλει να κάνει. Προσπαθεί να κάνει το εξής, να εγκλωβίσει την Ελλάδα στο πεδίο. Με τι έχει να κάνει αυτό τώρα? Ουσιαστικά προσπαθεί να μετατρέψει το δόγμα αυτό σε εσωτερικό νόμο της Τουρκίας, κάνοντας τις τουρκικές κρατικές υπηρεσίες να βλέπουν την άσκηση εξουσίας σε αυτό το τμήμα, το υποαμφισβήτηση τμήμα, σαν νομική τους υποχρέωση.
1: Ναι, αλλά αυτά δεν προσκουρεί πάνω σε διεθνείς συμβάσεις και στο διεθνές δίκαιο και όλα αυτά.
2: Ακριβώς. Το θέμα εδώ τι είναι? Ότι, ας πούμε, οι προβλέψεις του νομοσχεδίου κωδικοποιούν το όριο των 6 ναυτικών μιλίων για την αιγαλίτιδα ζώνη της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνουν το όριο των 12 ναυτικών μιλίων για τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι, η Τουρκία τι επιχειρεί να κάνει? Επιχειρεί να κατοχυρώσει νομικά τη Γαλάζια Πατρίδα και τις προβλέψεις του δόγματος αυτού για την Υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ με εύρος 200 ναυτικών μιλίων, προσδίδοντας έτσι ένα νομικό ένδυμα στις αυθαίρετες διεκδικήσεις που περιορίζουν ή εκμηδενίζουν την επίρρεια των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, όπως π.χ. το Καστελόριζο, η Ρόδος, η Κάρπαθος και η Κρήτη. Ουσιαστικά, τι είναι το νέο που εισάγει αυτό το νομοσχέδιο? Το κρίσιμο σημείο είναι ότι αξιώνει μονομερής πράξη δικαιοδοσίας, ορίζει ότι όλες οι οικονομικές, επιστημονικές, περιβαλλοντικές και ενεργειακές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός της διεκδικούμενης τουρκικής ΑΟΡ και της Φαρκροπίδας τελούν υπό την αυστηρή έγκριση την άδικη την υποπτία του τουρκικού κράτους. Παράλληλα, επιχειρείται η επίλυση νομικών κενών και ο συντονισμός φορέων, καθώς με το νομοσχέδιο αυτό αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες και ο ρόλος των τουρκικών ένοπλων δυνάμεων, της ακτοφυλακής και των διάφορων υπουργείων, ώστε να υπάρχει ένας ενιαίος επιχειρησιακός και διοικητικός έλεγχος στις θαλάσσιες ζώνες που διεκδικεί η Τουρκία. Άρα αυτό πάει να ασκήσει η Τουρκία εξουσία, την οποία κανονικά την ασκεί η Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά αυτό αν περάσει, αν γίνει νόμος της Τουρκίας, η Ελλάδα πώς μπορεί να... και τι μπορεί να κάνει νομικά?
2: Θα σου πω αμέσως, Δημήτρη. Καταρχήν, υπάρχουν κάποιοι κρίσιμοι τομείς της οικονομίας αυτή τη στιγμή, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα. Δηλαδή, με το που γίνει αυτό, ας πούμε, για να καταλάβει λίγο και το κοινό τι συμβαίνει. Παράδειγμα, έχετε ακούσει ότι κατά καιρούς προσπαθεί η Ελλάδα να δημιουργήσει ένα υποθαλάσσιο, ξέρω εγώ, καλώδιο για ηλεκτρική διασύνδεση.
1: Ναι, και μία το παίρνουμε, μία το ξαναβάζουμε.
2: Ναι, π.χ. σου λέει τώρα η Τουρκία ότι μόνο μέρος, ξέρω εγώ, αποφασίζει ότι δεν μπορεί να το βάλει. Αντίστοιχα, ας πούμε, στα πλοία, ξέρω εγώ, μπορεί να ισχυριστεί ότι θέλει να τα ελέγξει. Ή στα θαλάσσια πάρκα που επιχειρεί η Ελλάδα να δημιουργήσει. Και εδώ, τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα? Η Ελλάδα μπορεί να κάνει το εξής. Βασικά, πρώτα ήθελα να πω κάτι άλλο, αλλά θα το πω σε λίγο, θα το προσθέσω. Η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί δυναμικά και να ακυρώσει αυτή την πολιτική στο πεδίο. Δηλαδή, να φύγει από την πολιτική του παθητικού κατευνασμού που ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια και να υιοθετήσει ένα δόγμα ενεργητικής αποτροπής.
1: Δηλαδή, να σταματήσει τα ήρεμα νερά που έχουμε συνέχεια και να αρχίσει να λέει κάτι γίνεται εδώ στην Τουρκία.
2: Τα ήρεμα νερά έχουν σταματήσει από τη στιγμή που η Τουρκία στο πεδίο δημιουργεί αυτές τις προκλήσεις. Και όχι μόνο αυτό. Ήθελα να αναφερθώ σε αυτό προηγουμένως, πρωτού φτάσω να πω στο τι θα κάνει η Ελλάδα. Ότι ουσιαστικά η Ελλάδα, με το να υπαναχωρεί συνεχώς και να έχει μια στάση, ας πούμε, κατευνασμού, έχει πέσει σε έναν στρατηγικό εγκλωβισμό. Ουσιαστικά τι κάνει? Πέσει σε δύο παγίδες. Που αυτό ήθελε να επιτύχει ο Ερντογάν. Η μία παγίδα είναι η παγίδα του Αιγαίου. Δηλαδή, η θεσμική κλιμάκωση που έκανε φέτος η Άγκυρα λειτουργεί ως αντιστάθμισμα στην υποχρεωτική κατάθεση εκ μέρους της Ελλάδος του χάρτη του θαλάσσιου προταξικού σχεδιασμού προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος αποτυπώνει τα εξωτερικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, αυστηρά βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας στο χάρτη. Έρχεται η Τουρκία τώρα, αντανακλαστικά, αντιδρά και καταθέτει ανταγωνιστικούς χάρτες στην UNESCO και τον ΟΗΕ και πυροδοτεί ένα χαρτογραφικό πόλεμο, ο οποίος δείχνει το ασυμβίβαστο μεταξύ δύο ασύμβατων δωμάτων. Απ' τη μίξη στο δόγμα της Ελλάδας, το οποίο βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, στο ΑΝΚΛΟΣ, στο διεθνές δίκαιο για τη θάλασσα, και υποστηρίζει ότι τα νησιά διαθέτουν πλήρη δικαιώματα σε ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Απ' την άλλη, στην Τουρκία, η οποία έχει εσωτερική νομοθέτηση και απορρίπτει κατηγορηματικά την ΑΝΚΛΟΣ και το διεθνές δίκαιο, και υποστηρίζει ότι τα νησιά δεν παράγουν αυτόνομη υφαλοκρηπίδα, εάν αποκόπτουν την προβολή της υπηρετικής ακτογραμμής, και επιβεβαιώνει την απόφαση της τουρκικής ευθυνσυνέλευσης από το 1995 σχετικά με το Κάρλος Μπέλη, σε περίπτωση που η Ελλάδα να κηρύξει τα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Άρα ουσιαστικά η Ελλάδα, επιδιώκοντας να αποφύγει τις εντάσεις με την Τουρκία, παρουσιάζει τάση εμπλουτισμού σε μια κατάσταση επίπλασης σταθερότητας, λόγω της αποτυχημένης επιτοπεδίου στην πράξη πολιτικής των ήρεμων νερών.
1: Άρα το βλέπει αυτό η Τουρκία τόσα χρόνια, ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις.
2: Ναι, ουσιαστικά η Ελλάδα έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή να μην γίνει κάποια θερμή κρίση ή κάποια σύραξη. Έχει καταφέρει να το αποφύγουμε αυτό. Αλλά μακροπρόθεσμα εγκλωβίστηκε σε ένα στρατηγικό διέξοδο.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει και θερμό επεισόδιο τώρα, στις επόμενες.
2: Όχι. Αυτό εντάξει, δεν μπορώ να το γνωρίζω.
1: Κανένα δεν το γνωρίζει.
2: Είναι όμως ένας μεγάλος κίνδυνος. Και επίσης η Ελλάδα, ας πούμε, σε όλες αυτές τις προκλήσεις της Άγκυρας και τα τετελεσμένα, τι απαντάει μόνιμα? Ότι οποιαδήποτε, ξέρω εγώ, πρόκληση στο Αιγαίο θα συναντήσει άμεση στρατιωτική απάντηση. Το ζήτημα είναι αν το πολιτικό σύστημα είναι έτοιμο να χειριστεί μια τέτοια κρίση. Και άλλο ιστορικά, άλλο τι θα γίνει στην πράξη.
1: Και επίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν μπορεί να σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας.
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι σύμμαχοι και όλοι οι σχετικοί παράγοντες είναι πολλαπλασιαστές ισχύως. Σε καμία περίπτωση δεν είναι καθοριστικοί παίκτες. Δηλαδή, το παιχνίδι θα παίξει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Όλοι οι υπόλοιποι εκπροσωπούν συγκεκριμένα συμφέροντα και δεν θα έχουν, ας πούμε, την ανάμειξη που νομίζουμε εμείς ότι θα έχουν.
1: Σε νομικό επίπεδο και πλαίσιο, τι μπορούμε να κάνουμε?
2: Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις, Δημήτρη, να αναφερθώ και στη δεύτερη παγίδα.
1: Βεβαίως.
2: Που έχει στήσει η Τουρκία, ο Ερντογάν, η οποία είναι η παγίδα της Χάγης, την οποία ακούμε κατά καιρούς ότι η Ελλάδα μπορεί να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης προκειμένου να βρει το δίκαιο της. Λοιπόν, τι συμβαίνει όμως με τη Χάγη? Αν η Ελλάδα, ας πούμε, προσφύγει στη Χάγη, στο Διεθνές Δικαστήριο, για την επίλυση των διαφορών της με την Τουρκία, για την Ελλάδα δεν υπάρχει ένα πακέτο διεκδικήσεων προς συζήτηση. Η ελληνική εξωτερική πολιτική αναγνωρίζει μία και μόνη διαφορά που μπορεί να παραπευθεί στο Διεθνές Δικαστήριο. Αυτή η διαφορά είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, της ΑΟΣ δηλαδή, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα διαχρονικά ξεκαθαρίζει ότι θέματα εθνικής κυριαρχίας, όπως το εύρος των χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, η κυριαρχία των νησιών, διαμετική του σφράγιση, είναι αδιαπραγμάτευτα και δεν πρόκειται ποτέ να τεθούν στην κρίση κανένας δικαστή, αλλά ούτε και αντικείμενο διπλωματικού διαλόγου με τη γειτονά χώρα. Ωστόσο, αν η Ελλάδα επί του πεδίου και με βάση τα σύγχρονα δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώνονται μέχρι το Μάιο του 2026, αποφασίσει να απευθυνθεί στη Χάγη, χρειάζεται και τη συμμετοχή του αντίδικου, δηλαδή της Τουρκίας. Για να προχωρήσει η διαδικασία, χρειάζεται δύο χώρες να υπογράψουν ένα συνυποσχετικό, δηλαδή μια κοινή συμφωνία που θα ορίζει ποια ακριβώς ερωτήματα θα κληθεί να απαντήσει το Διεθνές Δικαστήριο. Εδώ εντοπίζεται το απόλυτο διέξοδο. Καθώς η Ελλάδα ζητά να συζητηθεί μόνο η ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα, βάσει του δικαίου της θάλασσας, σημαντικό αυτό, ενώ η Τουρκία ζητά να μπουν στο συνυποσχετικό όλα τα θέματα από στρατικοποίηση νησιών, κυριαρχία νησίδων που η Τουρκία τις αποκαλεί γκρίζες ζώνες, το εύρος του αεροφόρου, επιδιώκοντας έναν πολιτικό συμβιβασμό εφόλης της ύλης και όχι μια καθαρά νομική επίλυση. Δηλαδή η Τουρκία, με τα τρέχοντα δεδομένα, δεν υπαναχωρεί. Αν η Ελλάδα θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο της Χάγης, θα χρειαστεί να πάρει την πρωτοβουλία για να λύσει αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα, με ταυτόχρονη αποδοχή υποχωρήσεων από τις πάγιες εθνικής θέσης, προκειμένου να επιτευχθεί μια κοινώς αποδεκτή λύση και να έρθει η Τουρκία να δικαστεί, ας πούμε. Η υπόθεση. Οι εκπτώσεις αυτές όμως ενέχουν πολύ μεγάλο ρίσκο. Γιατί ουσιαστικά υπάρχει το ανησυχητικό σενάριο με την υπογραφή του συνυποσχετικού με την Άγκυρα να ισχυροποιηθούν σε μεγάλο βαθμό οι ανυπόστατες θέσεις και οι παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας. Καθιστώντας την καθόλου νόμιμη ελληνική κυριαρχία στο Ανατολικό Αιγαίο, αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Έτσι η Ελλάδα πρόκειται να διαπραγματευτεί τμήμα της επικράτειάς της ή κυριαρχικά δικαιώματα με την Τουρκία, η οποία δεν έχει κανένα αίρισμα στην περιοχή. Και επιδιώκει να αποκτήσει τον έλεγχο μιας περιοχής ουσιαστικά που δεν της ανήκει προηγουμένως. Άρα, με μαθηματική ακρίβεια, και το κλείνω εδώ αυτό, μια τέτοια εξέλιξη οδηγεί σε συμβιβασμό με αυτόματη απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων και νομοτελειακή συνδιαχείριση του Αιγαίου με την Τουρκία. Κάτι το οποίο είναι αυτοκτονικό για την Ελλάδα.
1: Αυτό μπορεί και να συμβεί, ή είναι μια απειλή, θα λέγει κανείς, ένα κάζους μπέλι που έχει και ούτως ή άλλως η Τουρκία απέναντί μας?
2: Το κάζους μπέλι αφορά την ΑΟΣ. Το θέμα είναι ότι η Τουρκία έχει στήσει δύο παγίδες, ώστε αφού μας έχει εγκλωβίσει στρατηγικά μακροπρόθεσμα, σου λέει ή θα αναγκαστείς να ανακηρύξεις τα 12 ναυτικά μίλια και να βρεθούμε σε εμπόλεμη κατάσταση. Με το φόβο της κοινής γνώμης ή του πολιτικού συστήματος ενδεχομένως, το οποίο μπορεί να σκέφτεται το τι μπορεί να συμβεί, ή να πάμε στη Χάγη και ενώ δεν έχω ουσιαστικά να χάσω τίποτα στην Τουρκία, μπορώ και να κερδίσω κάτι.
1: Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να μας έχει παγιδεύσει η Τουρκία, πιστεύεις, Ζαφίρη?
2: Πιστεύω πως αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ κρίσιμο, σε πολύ κρίσιμη φάση. Και η Ελλάδα πρέπει να δράσει επιτελεσματικά, δηλαδή να αλλάξει το δόγμα της εν μία νυχτή, να σταματήσει τον κατευνασμό και να υιοθετήσει ένα δόγμα ενεργητικής αποτροπής που θα διαρρήξει το πλαίσιο αυτού του στρατηγικού αποκλεισμού.
1: Άρα πριν, προληπτικά, πριν τη γαλάζια πατρίδα.
2: Ακριβώς. Τι περιμένουμε, άλλο ένα αποτελεσμένο?
1: Άρα και όχι μετά. Τι να κάνεις μετά?
2: Τώρα, ουσιαστικά θέλουμε, όπως η Τουρκία απαντά με τετελεσμένα τόσα χρόνια, να απαντήσουμε και εμείς με τετελεσμένα. Έχοντας παράλληλα τη βάση του διεθνούς δικαίου. Γιατί η Ελλάδα, ό,τι τετελεσμένο κάνει, ας πούμε, στο Αιγαίο, έχει και την υποστήριξη του διεθνούς δικαίου. Γιατί ό,τι κάνουμε είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο.
1: Σωστά.
2: Άρα θα εγκλωβίσουμε την Τουρκία στο πεδίο με μια αντίστοιχη πολιτική. Και θα ανατρέψουμε τους παράνομους σχεδιασμούς και τις επιδιώξεις της.
1: Μάλιστα.
2: Και ας πούμε, πού κατέληξε, ας πούμε, και μέσα από αυτή την έρευνα, τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο κεντρικό της προάλλες.
1: Και να κλείσουμε με αυτό.
2: Ότι η Ελλάδα ουσιαστικά, αν θέλει να δημιουργήσει αντίστοιχα αποτελεσμένα, μπορεί να ανακηρύξει άμεσα την επέκταση της αιγαιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και στη Λιβική θάλασσα. Είναι μονομερές δικαίωμα, το οποίο είναι νόμιμο και αναφέρει το δικαίωμα της χώρας μας. Να ανακηρύξει και να οριοθετήσει την ΑΟΛ. Να δημιουργηθεί ο συνεχόμενος σε νέους θαλάσσιους χώρους μεταξύ Ελλάδα-Κύπρου, που ουσιαστικά ακυρώνεται στην πράξη η προσπάθεια της Τουρκίας να δείξει ότι η Ελλάδα δεν έχει κοινά θαλάσσια σύνορα με τη Μεγαλόνησο. Έτσι ακυρώνεται στην πράξη και το τουρκικό ψήφισμα περί κάζους μπέλι, το οποίο αν η Άγκυρα αντιδράσει, μετακινείται όλο το νομικό και πολιτικό βάρος στην Τουρκία και θα απομονωθεί διεθνώς.
1: Μάλιστα.
2: Αν κάνετε τίποτα κατά της Ελλάδας. Και το πιο σημαντικό, επιχειρησιακή αποτροπή, την οποία μπορεί να ενταθεί. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι η απάντηση πρέπει να είναι καθολική και πολυδιάστατη. Δηλαδή, χρειαζόμαστε και στρατιωτική και αμυντική αναβάθμιση, εξοπλιστικά, τα οποία ήδη συμβαίνουν, αλλά και δημογραφική και οικονομική ενδυνάμωση. Δηλαδή, πρέπει η Ελλάδα να δημιουργήσει άμεσα ισχυρά κίνητρα για τη δημογραφική αύξηση και την ενίσχυση της απασχόλησης στις ακριτικές περιοχές του Αιγαίου και της Θράκης, παράλληλα με την ανάπτυξη υποδομών. Και αυτή η μεταβλητή κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη για τη διαρκή αποδυνάμωση κάθε φαύλου και δόλιου ισχυρισμού της Άγκυρας στην περιοχή, γιατί θα προβάλλει την διαρκή και ιστορική αδιάκοπη δημογραφική, πολιτιστική και οικονομική πρωτοκαθεδρία του ελληνισμού στην περιοχή.
1: Μάλιστα. Το δημογραφικό, όπως γνωρίζεις καλά, Ζαφίρη, έπρεπε να έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Τώρα δεν ξέρω σε ποιο σημείο θα το φτάσουμε, αλλά είναι το πρώτο πρόβλημα της χώρας μας. Το πρώτο, το νούμερο ένα.
2: Δημήτρη, μπορεί να μακρηγόρησα, αλλά...
1: Όχι, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση.
2: Δίνω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που είπα και το δημογραφικό, γιατί δεν γίνεται να στοχευτεί ο μισός πληθυσμός και να έχει έρθει στην κυρίως Ελλάδα και στην πρωτεύουσα κυρίως. Και έχουμε αφήσει τα νησιά τη στιγμή που υφιστάμεθα τόσο μεγάλες προκλήσεις από την Τουρκία.
1: Βέβαια, απλά να θυμίσουμε στον κόσμο ότι πλέον η Ελληνίδα γεννάει σήμερα ένα ακόμα κάτι παιδιά. Ενώ σύμφωνα με μια έρευνα που είχε κάνει ο κύριος Σταθακόπουλος, μας έχει πει στην εκπομπή, επί τουρκοκρατίας η Ελληνίδα γεννούσε πάνω από 3 παιδιά.
2: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζαφύρη, για την ενδιαφέρουσα αυτή ανάλυση που έκανες για το θέμα της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας. Ελπίζουμε να πραγματικά η Ελλάδα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και πρέπει να το έχει κάνει ήδη και όχι να φτάσουμε στο σημείο ότι δούμε μπροστά μας τη γαλάζια πατρίδα, το όνειρο αυτό του Ερντογάν. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε στην εκπομπή μας ούτως ή άλλως.
2: Να είσαι καλά, Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε και τα φιλιά μας στη γενέτειρά μας. Τη γενέτειρά μας και τη δική μου, βέβαια, την κατοχή Μεσολογίου, το αγαπημένο μας χωριό.
2: Ναι, είσαι καλά, Δημήτρη. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Πολύ και πάλι. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια και χαρά. Ιόνιον FM, ραδιουργίες εκ προμελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι στην Αθήνα. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τρουμπάκος. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Αντώνης Παγώνης. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί έχει όραμα ο κύριος Παγώνης εδώ και πόσα χρόνια, κύριε Παγώνη, είστε πρόεδρος, ο νεότερος πρόεδρος.
3: Καλησπέρα σας, σχεδόν 3 χρόνια.
1: 3 χρόνια. Το όραμά σας έχετε και όνειρα και είναι και αυτές οι προκλήσεις του τουρισμού και τα έχετε στο μυαλό σας, έτσι δεν είναι?
3: Είναι ξεκάθαρο ότι κανείς δεν μπορεί να ασχοληθεί με το συνδικαλισμό και δεν το συνδικαλισμό του τουρισμού αν δεν έχει όνειρα, όραμα και ξεκάθαρη εικόνα και στρατηγική για τη χώρα μας τα επόμενα έτη. Και δεν μιλάμε για τα επόμενα 2 ή 3 έτη. Όπως λέει και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, μιλάμε τουλάχιστον 20 χρόνια μετά. Άρα θεωρώ ότι ως νέος άνθρωπος υποχρεούμε να έχω όραμα και σκέψεις για το μέλλον. Το θέμα είναι όλα αυτά να μπορούν να υλοποιηθούν και να βρεθεί ξεκάθαρο πλαίσιο στη χώρα μας που πάντα είναι δύσκολο να λειτουργήσουν όλα αυτά.
1: Και μορφωμένος, έχετε σπουδάσει πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Με τη Σαντορίνη πάντα ασχολείστε και με τον τουρισμό και από το 2018 έως το 2022 πρόεδρος της κοινότητας ΙΑΣ.
3: Σωστά, σωστά. Ξεκίνησα από τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Πραγματικά ένα τεράστιο σχολείο. Υπήρξα για 1 έτος και πρόεδρος των κοινοτήτων Ελλάδος. Τότε οι συνάδελφοί μου με είχαν αναδείξει τον τελευταίο πρόεδρο των κοινοτήτων Ελλάδος, καθώς μετά ο θεσμός αλλά και η ένωση διαλύθηκε λόγω της αλλαγής του νομοσχεδίου. Άρα ναι, ξεκίνησα από την τοπική αυτοδιοίκηση και μετεπίδησα στην Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνη, στην οποία ήμουν τα χρόνια 19 μέχρι 23 αντιπρόεδρος.
1: Τώρα, το γνωρίζετε και πολύ καλά, Σαντορινιός δεν είστε ούτως ή άλλως?
3: Βεβαίως, βεβαίως, Βέρος Σαντορινιός.
1: Σαντορινιός.
3: Αν και το επώνυμο Παγώνης κατάγεται από την Κεφαλονιά.
1: Έχετε και από εκεί σχέση από την Κεφαλονιά?
3: Μόνο ως ρίζες επωνύμου, καμία άλλη σχέση. Και οι δύο μου γονείς είναι...
1: Από τη Σαντορίνη.
3: Είναι Σαντορινή.
1: Απλά πρέπει να σας πω ότι το γαμήλιο ταξίδι σε Σαντορίνη το έκανα το 2007. Το έχω να το λέω ακόμα και...
3: Ήθιστε η Σαντορίνη να ταξιδεύει αρκετός κόσμος για το γαμήλιο ταξίδι του. Θεωρώ ότι είναι μια μοναδική εμπειρία, καθώς είναι από τα πιο ρομαντικά μέρη στον πλανήτη.
1: Ίσως ναι, για μένα, εντάξει, για τον καθένα, το πιο ρομαντικό μέρος. Δεν έχω πάει βέβαια σε πολλά, αλλά το πιο ρομαντικό μέρος στο πλανήτη.
3: Χαίρομαι για τα καλά σας λόγια.
1: Δεν το συζητάμε. Τώρα, τι θέματα αντιμετωπίζετε, δηλαδή, υποδομές υπάρχουν στο νησί?
3: Κοιτάξτε, δυστυχώς η Σαντορίνη, όπως και όλα τα νησιά της Ελλάδος, είναι νησιά χωρίς υποδομές. Και δεν μιλάμε για ελλείψεις υποδομές, μιλάμε για μηδενικές υποδομές ή και κάποιες φορές ανύπαρκτες υποδομές. Ξεκινήσαμε πολλοί άνθρωποι στην άνθηση του ελληνικού τουρισμού τα τελευταία 10 χρόνια, για να είμαστε ρεαλιστές, έτσι δεν είναι? Τα τελευταία 10 χρόνια ήταν η μεγάλη
1: έξαρση
3: του τουρισμού στην Ελλάδα.
1: Σωστό.
3: Να μιλάνε κάποιοι για υπερτουρισμό και υπερκορισμό. Εγώ θα πω ότι υπερτουρισμός επουδενή δεν υπήρξε στην Ελλάδα. Υπήρξαν μηδενικές υποδομές, γιατί το χαλί που κάλυπτε τα κενά του κράτους, της αυτοδιοίκησης, ήταν τόσο μικρό στο να καλύψει τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν. Όπως και πολύ κακή και έλλειψη οργάνωσης. Για παράδειγμα, μιλούσαμε στη Σαντορίνη για υπερκορεσμό όταν φέρναμε 25.000 άτομα με την κρουαζιέρα μαζί. Αυτό δεν είναι κορεσμός. όπου και να πας 25.000 άτομα μαζί θα υπάρχει συνωστισμός. Αυτό είναι στιγμιαίος συνωστισμός και πολύ κακή οργάνωση από τη μεριά του τόπου ή ακόμα χειρότερα από την κεντρική εξουσία.
1: Γιατί δεν βοηθάει η κεντρική εξουσία, δεν καταλαβαίνω. Και μάλιστα ένα παγκόσμιο προορισμό, έτσι, υψηλού επίπεδου.
3: Αυτό. Μιλάμε για ένα νησί το οποίο δεν έχει λιμάνι. Όσο και να μας αρέσει, δεν έχει λιμάνι, μόνο πρόσβαση έχει. Δεν έχει μαρίνα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
3: Πάτε στην Αμερική και πείτε ότι η Σαντορίνη, το πιο γνωστό μέρος για τους Αμερικάνους επισκέπτες, δεν έχει μαρίνα. 7 στους 10 δεν θα το πιστέψουν. Και λέω για τους άλλους 3, γιατί οι άλλοι 3 θα το έχουν επισκεφτεί και θα το έχουν δει με τα μάτια τους ότι δεν έχει μαρίνα. Δεν έχει έργα ανάπλασης. Δεν έχει το καλύτερο οδικό δίκτυο. Αν και έχει ένα πραγματικά μεγάλο οδικό δίκτυο για νησιωτική χώρα. Όπως επίσης δεν έχει λύσει το σημαντικότερο πρόβλημα και με το μεγαλύτερο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα που είναι αυτό της Κομματερής. Ακόμα η Σαντορίνη έχει χιτά. Εν έτη 2026.
1: Και γιατί δεν ασχολείται η κεντρική εξουσία με τα θέματα αυτά?
3: Η κεντρική εξουσία το 2020, όταν άνοιξε τον τουρισμό από τη Σαντορίνη, δεν είναι τυχαίο που ο Πρωθυπουργός μας τίμησε τη Σαντορίνη για αυτό. Όμως ήταν και ο πιο εμβληματικός του προορισμός για να δηλώσει την επανεκκίνηση της Ελλάδος ως τουριστικό προορισμό και COVID-free. Μίλησε για στρατηγικό σχεδιασμό της Σαντορίνης. Ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο οποίος είναι περισσότερο από 200 σελίδες και ο οποίος δείχνει εκεί μέσα από το DMMO που πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να προβάλλεται ο τουρισμός, μέχρι το τοπικό χωροταξικό, μέχρι τα έργα υποδομής, μέχρι τα έργα ανάπτυξης, μέχρι και τους πιο συνοικιστικής κρίσης χώρους, ποιος δεν είναι. Όλα αυτά έχουν μείνει στο χρονοτούλα από της ιστορίας. Και δείχνει η κεντρική κυβέρνηση ότι έχει γυρίσει την πλάτη και ούτε καν θέλει να ασχοληθεί με αυτό.
1: Τους ενοχλείτε εσείς κατά ανατακτά χρονικά διαστήματα?
3: Εμείς ως Ένωση Ξενοδόχων και εγώ ως πρόεδρος το κάνω επανελειμμένα και από όποιο βήμα και αν βρεθώ και σε όποια κλειστή συνεδρίαση και αν βρεθώ.
1: Και τι σας απαντάνε, πρόεδρε?
3: Σε αυτό. Ανέκαθεν αυτό το κάνει από Υπουργείο σε Υπουργείο βόλτα ο στρατηγικό σχεδιασμό. Ξεκίνησε και το είχε το Υπουργείο Τουρισμού. Όταν άλλαξε η ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού, ο Πρωθυπουργός το πήρε στο Μέγαρο Μαξίμου. Από το Μέγαρο Μαξίμου αλλάζει από σύμβουλο σε σύμβουλο και δεν υλοποιείται τίποτα. Την ίδια στιγμή όμως μιλάμε για μια Σαντορίνη που κάποιοι βγαίνουν και μιλάνε ότι είναι υπερκορεσμένη. Αλλά κανείς δεν μας λέει με τι στοιχεία είναι υπερκορεσμένη. Μιλάμε για το νέο χωροταξικό, το οποίο είναι απλά φωτογραφικό για να καλύψουμε πρώτα απ' όλα πελατειακές σχέσεις και δεύτερον για να υπερκαλύψουμε την άποψη των πολλών ότι μπήκε ένα όριο. Το όριο ποιο είναι? Εάν κατασκευαστεί ένα ξενοδοχείο να είναι έως 100 κλίνες, δηλαδή περίπου έως 50 δωμάτια, αλλά την ίδια στιγμή η βραχυχρόνια μίσθωση την αφήνουμε ανεξέλεγκτη και καταστρατηγεί προεδρικά διατάγματα και οικιστικούς χώρους. Κανένα ξενοδοχείο δεν νομίζω ότι φτιάχτηκε για να πάρει την κατοικία ούτε του δάσκαλου, ούτε του καθηγητή, ούτε του ιατρού, ούτε του αστυνόμου, ούτε των ενόπλων δυνάμεων. Εν τούτης, έρχεται η Ένωση Ξενοδόχων και προσφέρει περισσότερα από 30 σπίτια σε ενόπλες δυνάμεις, γιατρούς, δασκάλους και σώματα ασφαλείας. Αλήθεια, κοινωνικό πρόσημο ποιος άλλος δίνει τόσο πολύ όσο εμείς? Και σας λέω, εγώ θεωρώ ότι είναι η ηθική μας υποχρέωση να το κάνουμε αυτό, κοιτώντας τα μάτια τον τόπο μας και ό,τι μας έχει προσφέρει αυτό.
1: Ναι, δεν το κάνουν όλοι, δεν είναι αυτονόητο αυτό που λέτε.
3: Όχι, βεβαίως και δεν είναι αυτονόητο. Ναι. Όμως την ίδια στιγμή μιλάμε για χωροταξικό. Λέμε, απαγορεύεται να χτίσει πάνω από 50 δωμάτια, για παράδειγμα. Δεν θα πω αν είναι σωστό ή όχι. Δεν βάζεις έργα υποδομής στο χωροταξικό του τουρισμού. Δεν βάζεις αμυγούς οικιστικής χρήσης. Άρα μπορώ εγώ να πάω αύριο το πρωί να κάνω αλλαγή χρήσης σε ένα σπίτι και να το κάνω Airbnb. Και την ίδια στιγμή δεν υποδηλώνεις ποια έργα θα αναπτύξουν. Όμως, για να πάρει ένα ξενοδοχείο άδεια, χρειάζεται πυρασφάλεια, χρειάζεται μελέτη περιβαλλοντική, χρειάζεται να διαχειρίζεται τα λίμματά του πολλές φορές, χρειάζεται να διαχειρίζεται το νερό του. Την ίδια στιγμή όμως η βραχυχρόνια μίσθωση απλά νοικιάζει ο κακός επιχειρηματίας και θα πω φίλος μου για να το κάνω λίγο πιο εύκολο. Ναι, ναι. Νοικιάζει κάποιος δικός μας άνθρωπο και να μην πηγαίνουν πολύ μακριά. Mm-hmm. 20 οικίες, βγάζει από μέσα στους μόνιμους κατοίκους, το κάνει ένα μικρό ξενοδοχείο και λειτουργεί χωρίς περιβαλλοντολογικούς όρους, χωρίς πυρασφάλεια, χωρίς
1: τίποτα.
3: Πιστώνοντας σε αυτό τη μαύρη εργασία, γιατί η μαύρη εργασία εκεί είναι και όχι στις αμοιβούς τουριστικής χρήσης κτίρια, και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό υποδηλώνει μια τεράστια φούσκα για τον ελληνικό τουρισμό.
1: Τώρα, αυτό δείχνει ότι είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ενέργεια, δείχνει τα κακό σκήμενα, δείχνει την αδιαφορία της κεντρικής εξουσίας του Σαντορίνη και δείχνει ότι το πολεμάτε, πρόεδρε.
3: Ξέρετε τι, έχουμε υποχρέωση απέναντι στα μέλη μας, αλλά περισσότερο στον ίδιο μας τον εαυτό, να παλέψουμε για αυτό που είναι σωστό. Όλοι μιλάνε για νησιωτικότητα χωρίς να ξέρουν τι σημαίνει νησιωτικότητα. Όλοι μιλάνε για τουρισμό, βλέποντας τον τουρισμό ως νούμερα. Ο τουρισμός δεν είναι νούμερα, είναι ανθρώπινες ζωές, οι οποίες εξαρτάται το μέλλον τους από αυτή την εργασία, οι οποίοι προσφέρουν χαρά και αγάπη στον κόσμο που έρχονται. Είναι οι άνθρωποι που ξενυχτάνε τα βράδια για να περιμένουν τους επισκέπτες μας, οι απλοί οικογενειάρχες, και την ίδια μέρα είναι οι πρώτοι που ξυπνάνε στο κατάλημά τους για να πάνε να προσφέρουν πρωινό και ό,τι άλλο χρειαστεί ο επισκέπτης τους. Αυτοί οι άνθρωποι, γιατί η Σαντορίνη δεν είναι ένας προορισμός όπως κάποιοι λένε μεγάλων εταιριών. Το 50% είναι 1-2 αστέρια και μικρές ή πολύ μικρές τουριστικές επιχειρήσεις. Άρα αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε να τους στερήσουμε την εξέλιξη όπως κάνει ο αναπτυξιακός νόμος, και είναι ντροπή στους ανθρώπους που το κάνουν να εξελιχθούν και να τους καταδικάζουμε από μόνοι μας. Αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν είτε σπίτια προσωπικού είτε αυτομάτως να βρεθούν εκτός των τουριστικών τους επιχειρήσεων που με μόχ κρατάνε τόσα χρόνια και με πάλι κόβοντας από το υστέρημα το δικό τους και των παιδιών τους για να μπορέσουν να συντηρήσουν το κατάλημά τους.
1: Κλείνοντας, κύριε Παγώνη, τώρα ποιο είναι το όραμά σας και τι σκέφτεστε, οι επόμενοι στόχοι ποιοι είναι?
3: Είναι ξεκάθαρο ότι εμείς θα παλέψουμε για ένα δίκαιο χωροταξικό. Είμαστε οι άνθρωποι που θέλουμε να υπάρχει χωροταξικό. Εγώ ως πολιτικός μηχανικός δυστυχώς στεναχωριέμαι που ένας τόσο άξιος υπουργός όπως ο κύριος Σταγαράς αυτή τη στιγμή δεν είναι εν ζωή και σήμερα ψηφίζεται ένα χωροταξικό το οποίο έχει παλέψει περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο. Εμείς θα είμαστε αρρωγοί στη σωστή και βιώσιμη ανάπτυξη των τόπων μας. Πρέπει να μάθουμε τι σημαίνει νησιωτικότητα. Νησιωτικότητα δεν σημαίνει η Σαντορίνη προσφέρει το 2,7% ή το 3,1% του ΑΕΠ, αλλά είναι ανθρώπινες ζωές οι οποίες θέλουν βοήθεια. Θέλουν να ποντάρουμε για την υγεία, για την παιδεία και για την εξέλιξη αυτών των προορισμών. Και φυσικά δεν θέλουμε οι προορισμοί, οι μικροί προορισμοί, και δεν μιλάμε μόνο για τη Σαντορίνη, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχα την τύχη να εκλεγώ μέλος της κεντρικής διοίκησης του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και να είμαι ο μικρότερος που έχει εκλεγεί ποτέ. Και γίνοντας οι συναδέλφοι μου.
1: Α, έχετε και εκεί μια πρωτιά.
3: Ναι, να είμαι πάρα πολύ ψηλά σε ψήφους. Σας λέω ότι εγώ θεωρώ ότι πρέπει να παλέψουμε σε ένα βιώσιμο τουρισμό με στρατηγική και ορίζοντα τουλάχιστον 20 ετίας, παλεύοντας τα παιδιά μας να γυρίσουν και να πιστέψουν στον τουρισμό ως πηγή έμπνευσης, ενέργειας και σοβαρής οικονομικής δυνατότητας για το μέλλον μας. Αλλά εάν η Ελλάδα δεν κοιτάξει κατάματα τι σημαίνει νησιωτική και υπηρετική Ελλάδα, τότε απλά σε λίγο καιρό δυστυχώς θα έχουμε χάσει το καράβι που λέγεται ανάπτυξη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω κλείνοντας να μου πείτε πόσο περήφανος είστε και καμαρώνετε τη Σαντορίνη.
3: Πάρα πολύ. Ας πω ένα μικρό παράδειγμα. Όταν εμένα ένας καθηγητής μου από την Ιταλία ήρθε και περπάτησε στην καλντέρα και είπε μεγάλος ηλικία, εγώ αυτή τη στιγμή, Θεέ μου, είμαι έτοιμος να πεθάνω. Καταλαβαίνετε
1: τι
3: ότι μάλλον βρισκόμαστε σε ένα μοναδικό σημείο της γης. Όπως και η χώρα μας είναι η ομορφότερη χώρα του κόσμου και δεν λαϊκίζω εδώ.
1: Όχι, μαζί σας, και εγώ το λέω.
3: Αξίζουμε τα καλύτερα, δεν έχουμε τα καλύτερα γιατί εμείς δεν τα διεκδικούμε και δεν παλεύουμε για αυτά όμως.
1: Έχετε δίκιο. Ο κύριος Αντώνης Παγώνης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, ήταν μαζί μας. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε και σε Σαντορίνη ξανά, κύριε Παγώνη.
3: Να είστε καλά, με χαρά να σας δω από κοντά. Γεια σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια και χαρά. Αυτή ήταν η εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Δυτικής Ελλάδος, το Ionian FM. Πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Γεια και χαρά σε όλους.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ionian FM Stereo.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
8: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
7: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
8: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
7: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
8: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
7: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

Καλημέρα σε όλες και όλους. 3 λεπτά μετά τις 12, ενδείξεις, αποδείξεις. Η Onion FM πάντα εδώ είναι τα 5,5. Με τον Γιώργο Φάκο στο μικρόφωνο και τον Χρήστο Ξημητούλια πάντα δίπλα μου εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Όχι ακριβώς δίπλα στο διπλάνο στούντιο. Λοιπόν, καλή εβδομάδα να σας ευχηθώ. Και βεβαίως, όπως ξέρετε, οι περισσότεροι, γιατί είχα πάρει και πολλά μηνύματα, θα ξεκινήσω με ένα θέμα το οποίο έχει καταντήσει, εντάξει, για γέλια ή για κλάματα, αναλόγως από ποια οπτική γωνία θέλει να το δει ο καθένας. Και αναφέραμε στη λίμνη Πηνιού, στο Δήμο Ήλιδας. Καταρχήν να πούμε ότι αποτελεί το μεγαλύτερο τεχνητό οικοσύστημα της Πελοποννήσου και έναν από τους πιο αντιφατικούς προορισμούς της Ελλάδας. Γιατί ενώ κατασκευάστηκε με σκοπό να αποτελέσει την καρδιά της αγροτικής παραγωγής της Ηλίας, η ιστορία της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τεράστιες αναπτυξιακές υποσχέσεις που μέχρι σήμερα παραμένουν στα χαρτιά. Για όσους δεν γνωρίζετε, το φράγμα αυτό θεμελιώθηκε το 1961 και το έργο ολοκληρώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 60. Βέβαιος στόχος του ήταν η συγκέντρωση των υδάτων του ποταμού Πηνιού για την ορθολογική άρδευση του έφορου και άλλα διψασμένου κάμπου της Ηλίας. Καλύπτει μια επιφάνεια 20 με 24 τετραγωνικά χιλιόμετρα ανάλογα με την εποχή και τη στάθμη του νερού, καθιστώντας την μια εντυπωσιακή δάτινη μάσα μέσα στο καταπράσινο ηλιακό τοπίο. Γύρω από τη λίμνη έχει αναπτυχθεί ένα πλούσιο οικοσύστημα. Αποτελεί καταφύγιο για μεταναστευτικά πουλιά, ενώ η παραλίμνια βλάστηση προσφέρει ένα τοπίο μοναδικής ομορφιάς που θυμίζει έντονα τις λίμνες της κεντρικής Ελλάδας. Επιπλέον, η εγκύτητά της με την αρχαία Ήλιδα, είναι η διοργανώτρια, όπως γνωρίζετε όλοι, πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων, της προσδίδει μια σπάνια ιστορική βαρύτητα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη σύνδεση του πολιτιστικού με τον περιβαλλοντικό τουρισμό. Αποτελεί δυστυχώς όμως ένα από τα πιο τρανταχτά παραδείγματα του πώς η ελληνική επαρχιακή πραγματικότητα μπορεί να μετατρέψει ένα αναπτυξιακό διαμάντι σε ένα απέραντο διαχρονικό μνημείο αδράνειας. Εδώ και χρόνια τα περί ανάπτυξης τεχνητής λίμνης ανακυκλώνεται σε προεκλογικά φυλάδια, σε πανηγυρικούς λόγους, ακόμη και πιο πανηγυρικές συσκέψεις και σε μεγαλόπνα master plans. Το αποτέλεσμα, μηδέν στο πηλίκο. Η ανάπτυξη της εποχής της περιοχής δεν είναι απλώς στάσιμη, έχει καταντήσει το πιο σύντομο και δυστυχώς κακόγουστο ανέκδοτο της Ηλίας. Αν ξεφυλίσει κανείς τις υποσχέσεις των τελευταίων χρόνων από κυβερνώντες, περιφερειάρχες, τοπικούς άρχοντες, θα νομίζω ότι η λίμνη Πηνιού προοριζόταν να γίνει κάτι μεταξύ λίμνης Πλαστήρα και κοσμοπολίτικου θέρετου της κεντρικής Ευρώπης. Οι υποσχέσεις που αυτοί οι λεβέντες και λεβέντισες έδιναν όλα αυτά τα χρόνια ήταν για ήπια τουριστική ανάπτυξη με ξενώνες, υποδομές, οικολογικά καταλήματα, ναυταθλητικό κέντρο διεθνών προδιαγραφών για κοπελασία, κανό καγιάκ, ιστοπλοεία, περιβαλλοντικά πάρκα για πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές που θα σύνδεαν τη λίμνη με την αρχαία Ήλιδα, μια ολοκληρωμένη διαχείριση για την παράλληλη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και του εναλλακτικού τουρισμού. Εδώ θα με επιτρέψετε όμως να κάνω μια παρένθεση και να πω σε ό,τι αφορά το ναυταθλητικό κέντρο. Μόνο ένας έκανε πράξη αυτό, ήταν ο δήμαρχος, ο τότε δήμαρχος Αμαλιάδας, ο Δημήτρης Κράλης, ο οποίος διοργάνωσε αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού, θαλάσσιου μηχανοκίνητου αθλητισμού, σκι, jet ski. Θυμάμαι εκείνες τις ημέρες γινόταν χαλασμός κόσμου και από εταιρείες οι οποίες πουλάγαν λάδια και ό,τι έχουν σχέση με ανταλλακτικά αυτών των ταχύπλων που είχαν έρθει. Πραγματικά ήταν ένα πράγμα το οποίο μας έδινε την υπόσχεση ότι θα ακολουθήσουν ακόμα μεγαλύτερα πράγματα. Για λόγους διάφορους ο Δημήτρης ο Κράλης έχασε τις εκλογές και όλο αυτό το πράγμα πάντωσε. Δεν ξανάγινε τίποτα. Ερημώθηκαν τα πάντα. Είναι γνωστό το τι έχει συμβεί με εκείνο το περιβόητο τουριστικό περίπτερο, το οποίο έχει καταδιαλυθεί. Δρόμοι για να πας απάνω σπασμένοι, διαλυμένοι. Εν πάση περιπτώσει, μια κατάσταση χάλια που δείχνει την αδιαφορία και την ανικανότητα όλων όσων έχουν τις τύχες του νομού στα χέρια τους να κάνουν κάτι ουσιαστικό. Και ξέρετε το γαμώτο σε όλη την υπόθεση αυτό, και θα μου πει καμιά φορά, έγραψε κάποιος
πριν από μια εβδομάδα περίπου, νομίζω κάτω από την εκπομπή του Δημήτρου Κολόκα, ότι κάνετε πολύ ωραίες εκπομπές, ας πούμε, στο Ιόνιο και τα λοιπά, και τα λέτε τα πράγματα, αν και μερικές φορές λέει, και πρέπει να αναφερόταν σε μένα, έχετε και κάποια κολλήματα. Ναι, έχω κόλλημα. Έχω κόλλημα γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι εν έτη 2026 κάποιοι συνεχίζουν να μας μοιράζουν κουτόχορτο. Κάποιοι νομίζουν ότι ακόμη ζούμε με κινέζικα φόμπιζου και αρώματα. Κάποιοι μας έχουν θεωρήσει τελείως χαζούς, για να μην πω μια άλλη λέξη. Μας θεωρούν ηθαγενείς, μοιράζοντας καθρεφτάκια. Σας είπα προηγουμένως ότι έχουν υποσχεθεί κατά καιρούς όλοι τους για αυτή την λίμνη Πηνίου, την οποία την έχουν εγκαταλείψει. Είναι γνωστά τα σπασίματα, ότι δεν γίνει ποτέ καμία παρέμβαση, ότι οι αγωγοί είναι όλοι διαλυμένοι. Δεν γίνει ποτέ καμία από τη δεκαετία του 60 καμία απολύτως παρέμβαση, παρά τα λόγια τους τα μεγάλα. Αλλά μου πείτε, λόγια λέγανε και για το δρόμο επί 25 χρόνια Πατρών Πύργου. Σκοτώθηκε, θυσιάστηκε, θα έλεγα, κόσμος και κοσμάκης εκεί, και αυτοί έβγαινα με κροκοδίλια δάκρυα να εκφράσουν τα συλληπιτήριά τους. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και εδώ, με κροκοδίλια δάκρυα προσπαθούν να πείσουν ότι η ανάπτυξη έρχεται, αλλά αυτό που έρχεται είναι εκλογές. Γι' αυτό και τα λένε αυτά τα πράγματα, για να κοροϊδέψουν για ακόμη μια φορά τον κόσμο της Ηλίας και ιδιαίτερα τον κόσμο της Πηνίας και των γύρω περιοχών. Προσπάθησαν να τον παραμυθιάσουν με το φωτοβολταϊκά πάρκα, δεν τα κατάφεραν, γιατί βρήκαν τη στεναρή αντίσταση μιας ομάδας ανθρώπων εκεί πάνω, οι οποίοι πραγματικά έδωσαν αγώνα όταν όλα ήταν κατά τους και κατάφεραν να έχουν φρενάρει το έργο. Εγώ, για μένα, έχει φρενάρει το έργο, δεν έχει ακυρωθεί. Έτσι, όσο μέχρι τις εκλογές δεν θα κουνηθεί φύλλο, δεν ξέρω μετά τις εκλογές θα γίνει. Γι' αυτό και θα πρέπει οι άνθρωποι εκεί πάνω να είναι σε επαγρύπνηση. Για να δούμε λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια, με όλα αυτά τα οποία λένε, είτε σε διάφορες συσκέψεις, είτε με δελτία τύπου ή με μεγάλες δηλώσεις σε μπροστά στις κάμερες, τι υλοποιήθηκε, ποια είναι η πραγματικότητα, η οποία δυστυχώς είναι σκληρή. Διότι η απόσταση ανάμεσα στο θα και την πραγματικότητα μετριέται με τα απόλυτη κατάληψη. Τουρισμός, παραλίμνη, ξενώνες και επισκεψιμότητα ήταν η υπόσχεση. Η σημερινή πραγματικότητα είναι ερημιά, έλλειψη βασικών υποδομών, καμία τουριστική σήμανση. Αθλητισμός, διεθνές ναυταθλητικό κέντρο έλεγαν, υποδομές που ρημάζουν από το χρόνο. Περιβάλλον, προστασία και οικολογικός παράδεισο έλεγαν. Προβλήματα με τη στάθμη του νερού, ρήπανση και απουσία σοβαρής φύλαξης. Υποδομές, οδικό δίκτυο και προσβασιμότητα. Και δρόμοι καρμανιόλες και δυσκολία πρόσβασης σε πολλά σημεία της όχθης. Αντί για τουρίστες λοιπόν και αθλητές, η λίμνη αυτή, η πανέμορφη αυτή λίμνη, αντικρίζει μόνο την αδιαφορία όλων αυτών, η οποία δελτία τύπου ή με μεγάλες δηλώσεις σε μπροστά στις κάμερες, τι υλοποιήθηκε, ποια είναι η πραγματικότητα, η οποία δυστυχώς είναι σκληρή. Διότι η απόσταση ανάμεσα στο θα και την πραγματικότητα μετριέται με τα απόλυτη κατάληψη. Τουρισμός, παραλίμνη, ξενώνες και επισκεψιμότητα ήταν η υπόσχεση. Η σημερινή πραγματικότητα είναι ερημιά, έλλειψη βασικών υποδομών, καμία τουριστική σήμανση. Αθλητισμός, διεθνές ναυταθλητικό κέντρο έλεγαν, υποδομές που ρημάζουν από το χρόνο. Περιβάλλον, προστασία και οικολογικός παράδεισο έλεγαν. Προβλήματα με τη στάθμη του νερού, ρήπανση και απουσία σοβαρής φύλαξης. Υποδομές, οδικό δίκτυο και προσβασιμότητα. Και δρόμοι καρμανιόλες και δυσκολία πρόσβασης σε πολλά σημεία της όχθης. Αντί για τουρίστες λοιπόν και αθλητές, η λίμνη αυτή, η πανέμορφη αυτή λίμνη, αντικρίζει μόνο την αδιαφορία όλων αυτών, οι οποίοι εκλέχθηκαν, και όχι μόνο μια φορά, εκλέγονται.

Μανιόλες και δυσκολία πρόσβασης σε πολλά σημεία της όχθης. Αντί για τουρίστες λοιπόν και αθλητές, η λίμνη αυτή, η πανέμορφη αυτή λίμνη, αντικρίζει μόνο την αδιαφορία όλων αυτών οι οποίοι εκλέχθηκαν και όχι μόνο μια φορά, εκλέγονται και ξαναεκλέγονται για να κάνουν κάποια πράγματα. Οι μόνες παρεμβάσεις που γίνονται κατά καιρούς είναι κάποιες αποσπασματικές εργασίες συντήρησης του φράγματος, κυρίως επειδή ο κίνδυνος για την ασφάλεια των γύρω περιοχών δεν μπορεί να κρυφτεί κάτω από το χαλί. Η λίμνη Πρινιού, είτε τους αρέσει είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι ένας ανεκμετάλλευτος θησαυρός εγκλωβισμένος σε μια μόνιμη μελλοντική ανάπτυξη που δεν έρχεται ποτέ. Η έλλειψη πολιτικής βούλησης, η γραφειοκρατική ανικανότητα, οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των τοπικών φορέων για το ποιος έχει την αρμοδιότητα και η λογική του βλέποντας και κάνοντας έχουν στερήσει από την ηλία ένα πνεύμονα οικονομικής και κοινωνικής αναζωογόνησης. Όσο λοιπόν η λίμνη Πηνίου αντιμετωπίζεται απλώς ως μια δεξαμενή νερού για το πότισμα του κάμπου και όχι ως ένας ενιαίος ζωντανός αναπτυξιακός πόρος, οι μακέτες ασκονίζονται στα σιρτάρια και οι πολίτες θα συνεχίσουν να ακούνε τα ίδια κακόγουστα ανέκδοτα, μόνο που πλέον κανείς δεν γελάει. Υπάρχει ένα όριο όμως ανάμεσα στην πολιτική ανικανότητα και στην καθαρή πρόκληση, και στην περίπτωση λίμνης Πηνίου έχουν ξεπεραστεί αυτά τα όρια εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μία ανακοίνωση που διάβασα κάποιες βουλευτίνας προχθές, συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη της λίμνης Πηνίου, δεν είναι απλώς μια γραφική επαναλαμβανόμενη είδηση, είναι προσβολή. Προσβολή στην νομοσύνη ενός ολόκληρου νομού. Είναι το μνημείο μιας πολιτικής ελίτς που θεωρεί τους πολίτες ηλίας ηθαγενείς, έτοιμους να ξαναγοράσουν καθεφτά, και αυτό σας έλεγα και νωρίτερα, και χάντρες με τη μορφή δελτίων τύπων και χαμογελαστών φωτογραφιών γύρω από έγγραφα χωρίς αντίκρισμα. Για να καταλάβουμε ποιον νομίζουν ότι κοροϊδεύουν, αρκεί να ξεφυλίσουμε το ημερολόγιο της απόλυτης απραξίας. Μια πενταετία, την τελευταία πενταετία να αναφερθώ, γεμάται εκατομμύρια στα χαρτιά και μηδέν έργο στο έδαφος. Το αμήλικτο όμως ερώτημα παραμένει: τι έχει αλλάξει στη λίμνη Πηνίου από το 2021 μέχρι και το 2026, μέχρι σήμερα? Απολύτως τίποτα. Η λίμνη παραμένει ένας αναξιοποίητος εγκαταλειμμένος θησαυρός, την ώρα που διπλανή νομή, Αχαΐα, Μεσσηνία, Δέστε, μετατρέπουν τα δικά τους φυσικά πλεονεκτήματα σε πηγή πλούτου και θέσεων εργασίας. Το 2021 ήταν το θαύμα των 8,5 εκατομμυρίων. Ανακοινώνεται με την πανοκρουσίες η έγκριση 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ασφάλιση, ανάδειξη και ανάπτυξη του φράγματος. Οι τίτλοι μιλούσαν για κοσμογονία. Μηδέν σοπηλίκων. 2022 η μελέτη ξαφνικά επικαιροποιείται και ξαναπέφτουν υπογραφές για 8,61 εκατομμύρια ευρώ. Το ίδιο έργο βαπτίζεται ξανά νέο για να τεθούν, λέει, βάσεις. Πάμε στο 24. Οι μπουλτόζες άφαντες. Ανακοινώνεται ότι η μελέτη μετατίθεται για το καλοκαίρι του 25. Παράλληλα υπογράφεται νέα συμπληρωματική σύμβαση. Νέες μελέτες. Και φτάσαμε στο σήμερα. Νέα συναντήριαση, νέες δηλώσεις, νέα δελτία τύπου, τα ίδια πρόσωπα όμως, ίδιες εκφράσεις. Ξανακούμε πάλι για αξιοποίηση και το έργο βαπτίζεται εκ νέου εθνική προτεραιότητα. Ξέρετε, οι πολίτες της Ηλίας έχουν κάνει για χρόνια, θα έλεγα, το κορόιδο. Ή έχουν πιαστεί κορόιδο. Ο καθένας το αντιλαμβάνεται, το βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Δεν ζητούν όμως τώρα πια ενημέρωση για το ποιος κάθισε, σε ποιο γραφείο, σε ποια σύσκεψη πήγε και το τι είπε. Αναζητούν, απαιτούν συγκεκριμένες χειροπιαστές απαντήσεις. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί στις τελευταίες μέρες έγραψα δύο άθρα για τη λίμνη Πηνίου. Το πρώτο ήταν για την σύσκεψη που έγινε και τα λόγια τα ψεύτικα τα μεγάλα που πάλι ξανακούστηκαν. Και το δεύτερο είναι για τα σχόλια τα οποία γράφτηκαν από ανθρώπους, το οποίο κάποιος δεν το περίμενε να γράφαν τέτοια σκληρά σχόλια κατά όλων αυτών που αδιαφορούν για όλο αυτό το φυσικό πλούτο που έχουμε στην Ηλία. Δεν το περιορίζω μόνο στο Δήμο Ήλιδας και στη λίμνη Πηνίου, θέλω να το πω και λίγο γενικότερα. Είδα κόσμο αγανακτισμένο, δέχτηκα μηνύματα από κόσμο αγανακτισμένο που δεν το περίμενα ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μίλαγαν έτσι με αυτόν τον τρόπο.
Και οι απαντήσεις που ζητούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και που

0: Ναι, να σου πρόκειται να τις δώσει, παρά μόνο θα τις δίνει έτσι με μορφή εξαγγελιών, μόνο και μόνο για να δείχνουν τα πολιτικά όντα, τα πρόσωπά τους, και μην ξεχνούμε και θα ξεχάσουμε ποτέ, αλλή μόνο τέτοιες προσωπικότητες πολιτικές. Πού είναι οι τουριστικές υποδομές που θα μετέτρεπαν λοιπόν τη λίμνη σε πόλο έλξης? Ρωτάει ο κόσμος. Πού είναι οι οργανωμένοι χώροι αναψυχής για τους κατοίκους και τους επισκέπτες? Πού είναι οι επενδύσεις που έχουν τόσα χρόνια λένε, και οι θέσεις εργασίας που υπόσχεστε σε κάθε, που υπόσχονται σε κάθε προεκλογική περίοδο και μετεκλογική περίοδο? Πού πήγαν τα εκατομμύρια που εγκρίνονται, επικαιροποιούνται και ξαναυπογράφονται εδώ και 5 χρόνια? Κοιτάτε, δεν αμφισβητεί κανένας ότι οι μελέτες είναι απαραίτητες. Όταν όμως επί 5 χρόνια, επί μισή δεκαετία, το μοναδικό έργο που έχει να επιδείξει ένας πολιτικός είναι η πρόοδος των μελετών, έτσι, και ξέρετε κάθε μελέτη πόσες χιλιάδες ευρώ στοιχίζει, τότε δεν μιλάμε για παραγωγή έργου, αλλά για παραγωγή πολιτικής κοροϊδίας. Ξέρετε, από ό,τι κατάλαβα από τα σχόλια που και σε επικοινωνία που είχαν άνθρωποι μαζί μου, ένα μεγάλο μέρος του κόσμου πιστεύει ότι η εποχή της ανοχής τελείωσε. Διότι το πιο προκλητικό χαρακτηριστικό αυτής της τακτικής που ακολουθούν τα πολιτικά πρόσωπα είναι η αίσθηση ότι κάθε φορά η ιστορία ξεκινά από το μηδέν. Σαν, ρε παιδί μου, εμείς οι Ηλίοι να μην θυμόμαστε. Να παθαίνουμε αμνησία. Να έχουμε τη μνήμη χρυσόψαρου, νομίζουν. Σαν να μην έχουμε αυτιά και να ακούν και μάτια να βλέπουν. Αναφέρω το χρυσόψαρο γιατί ξέρω ότι κάθε 2 δευτερόλεπτα και λιγότερο χάνει τη μνήμη το χρυσόψαρο. Γι' αυτό και κάνει κύκλους γύρω-γύρω. Ας μάθουν τα πολιτικά πρόσωπα κάποια στιγμή που έχουν ξεπεράσει τους παλιούς τους δασκάλους με το κατόπιν ενεργειών, τους παλιούς πολιτικούς τους δασκάλους. Και δεν αναφέρομαι σε όλα τα πολιτικά πρόσωπα, έτσι, αναφέρομαι σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα όπου καταλαβαίνω το φαινόμενο. Η ανάπτυξη δεν έρχεται με τα καλοπληρωμένα δελτία τύπου. Ούτε έρχεται με χαμόγελα σε σκέψεις. Η ανάπτυξη έρχεται με μπουλντόζες, χρηματοδοτήσεις, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και χειροπιαστά αποτελέσματα. Όπως κάνει αυτή την ώρα ο Γιάννης Ολέτζας. Που όλος ο Δήμος είναι σε ένα εργοστάξιο ολόκληρο. Θα διαβάσετε σήμερα τις εφημερίδες, σας διαβάσετε το δικό μου site από το διπορικό που έγινε. Έργα 30 εκατομμυρίων αυτή τη στιγμή εκτελούνται στο Δήμα Δραβίδας και Λίμνης. Και για τη λίμνη Πηνιού βγαίνουν και δουλεύουν τον κόσμο. Κοροϊδεύουν πολιτικοί απατεώνες. Πολιτικοί της Ηλίας δεν ζητούν, οι πολιτικοί λοσυνόμοι, οι πολίτες της Ηλίας δεν ζητούν θαύματα. Ζητούν να τους σέβεστε και δεν τους σέβεστε. Γιατί αυτός ο σεβασμός δεν κερδίζεται με τα χαρτιά. Κερδίζεται στο πεδίο των έργων. Καταλάβετε ότι η εποχή των υποσχέσεων πέθανε. Η εποχή των αποδείξεων έχει ήδη καθυστερήσει τραγικά και ας σταματήσουν επιτέλους να κοροϊδεύουν. Υπάρχει ένα μίληκτο, για να το κλείνω το θέμα, δημοσιογραφικό ερώτημα σε όλα αυτά. Εάν κάποιος συγκρίνει ψύχραμα τις επίσημες ανακοινώσεις από το 21 στο 26, από τα 8,5 εκατομμύρια του 21 στα 270 εκατομμύρια φαντάσματα του 25 και τις συσκέψεις που γίνονται και τα δελτία τύπου που όλα αυτά τα χρόνια έχουν βγει, προκύπτει ένα και μόνο ερώτημα που δεν θα το απαντήσουν ποτέ οι πολιτικοί. Θα υπεκφεύγουν πάντα. Και όταν μιλάω πολιτικούς, δεν μιλάω μόνο για κυβερνητικούς πολιτικούς. Μιλάω για την περιφέρεια που έχει ευθύνη τεράστια. Ο Φαρμάκης εγκαινιάζει έργα σε όλους τους νομούς, αλλά εδώ στην Ηλία την έχει γραμμένη. Και ιδιαίτερα την ποινή, αφού δεν του προχώρησε και το θέμα των φωτοβολταϊκών. Έτσι. Και όλους τους υπόλοιπους. Και για το Δήμο Ήλιδας είναι αυτά που λέω. Όλοι έχουν ευθύνη. Και αφήστε αυτή τη μετατόπιση ευθυνών. Φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Δεν έχω εγώ αρμοδιότητα. Τραβάτε σπίτια σας, αν δεν έχετε αρμοδιότητες. Αλλά κάθε μήνα τους παχυλούς μισθούς σας ξέρετε να τους παίρνετε. Εις βάρος των κορόιδων που σας ψηφίζουν κάθε φορά. Το ερώτημα λοιπόν είναι πόσα από αυτά τα έργα που ανακοινώθηκαν έχουν υλοποιηθεί. Και ποια ακριβώς είναι σήμερα ορατά στο φυσικό τοπίο της λίμνης Πηνιού. Ας βγει λοιπόν ένας να απαντήσει. Ένας πολιτικός, αν έχει το θράσος. Γιατί περί θράσους πρόκειται, να βγει εδώ δημόσια 2-6-23-0-41-9-18, 2-6-23-0-42-100, να μας πει τι έχει κάνει, όχι τι θα γίνει. Με τα νόγια φτιάχνουν κατόγια, λέγανε κάποτε. Όχι τι έχουν κάνει για τη λίμνη Πηνιού, αλλά και για τις άλλες περιοχές της Ηλίας. Που ακόμα τα σκουπίδια στον πύργο απ' έξω υπάρχουν. Παρά τις μελέτες που έχουν υπογραφεί για την απομάκρυνσή τους κτλ. Και για τα δέματα μιλάω. Αν έχει λοιπόν ένας το θάρρος και δεν έχει να φοβάται τη μήνυν του ηλιακού λαού, ας βγει τώρα εδώ στην εκπομπή, γιατί ξέρω ότι ακούνε όλοι. Γι' αυτό και επίτηδες δημοσίευσα εχθές ότι σήμερα θα ασχοληθώ με τη λίμνη Πηνιού, για να έχουν μπει μέσα και να ακούνε, να είστε σίγουροι ότι ακούνε. Εδώ, 2-6-23-0-41-9-18 και 42-100 είναι τα τηλέφωνα της εκπομπής. Εγώ δεν έχω λόγο οποιοδήποτε πολιτικός θέλει να πάρει να βγει και να πει ότι εγώ αυτά που λέω δεν είμαι ενημερωμένος, είμαι ψεύτης, αν δεν είναι αλήθεια. Αν εσείς τα πολιτικά πρόσωπα δεν έχετε εξαγγείλει εκατομμύρια και εκατομμύρια κάθε φορά και τώρα που πλησιάζουν εκλογές και ταρακουνιέται η θέση κάποιων, προσπαθούν πάλι να ξεγελάσουν τον ηλιακό λαό. Από την άλλη, και ο ηλιακός λαός ας κάτσει να σκεφτεί μια φορά το συμφέρον των δικών του και των παιδιών του και να μην βολεύεται με 50 και 100. Καταλαβαίνουν κάποιοι τι εννοώ. Το παιχνίδι του παραλόγου το επιτρέπουμε και εμείς οι ίδιοι να παίζετε. Διότι όταν πάμε και τους βαράμε παλαμάκια, τα ίδια θα λένε και μετά από άλλα 5 χρόνια. Πάμε σε χορηγούς, Χρυσομά. Ναι, πάμε σε χορηγούς, καθώς είμαστε 24 λεπτά μετά τις 12 και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός. Από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά. Θα πω τα τηλέφωνα. Αν υπάρχει πολιτικό πρόσωπο όλο το βαθμίδων, είτε είναι δήμαρχος, είτε είναι περιφερειάρχης, είτε είναι βουλευτής συμπολίτευση αντιπολίτευση. Γιατί και αντιπολιτευόμενοι βουλευτές έχουν ευθύνες, γιατί και αυτοί κυβέρνησαν και δεν έκαναν τίποτα. Να βγει ένας δημόσια εδώ στον κόσμο που ακούει, 2-6-23-0-41-9-18 και 42-100, να πει ότι εγώ έχω άδικο όσα λέω. Ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι διαφορετικά. Και ό,τι θα πει, θα τα προβάλλω και στα site, και που έχω site 5 σελίδες στο Facebook, έχω Twitter, έχω παντού, θα τα προβάλλω τα πάντα. Να βγει και να πει όχι τι θα γίνει, τι έχει γίνει μέχρι σήμερα στα τόσα χρόνια. Και μιλάω και για δημάρχους που βγαίνουν κάθε λίγο και λιγάκι και κλαίγονται σαν τις τεθλιμμένες χείρες ότι η κυβέρνηση δεν δίνει λεφτά και μας παίρνουν και τις αρμοδιότητες, κάτι τις αηδίες που ακούμε και θέλουν να τους λυπηθούμε. Αλλά ξέρουν κάθε μήνα πάνε να παίρνουν τον παχυλό τους μισθό και να τα πίνουν εις βάρος των κοροϊδών. Και μετά από την άλλη έχουμε έναν άλλο δήμο ο οποίος κάνει έργα 30 εκατομμυρίων. Όπως σας έλεγα νωρίτερα και όπως θα διαβάσετε σήμερα σε εφημερίδες και ίσως και στο site το δικό μου. Στα site μάλλον και στις σελίδες μου στο Facebook και στο site και παντού. Έτσι, 30 εκατομμύρια. Πώς βρίσκει αυτός ο άνθρωπος, ο αναθεματισμένος αυτός δήμαρχος λεφτά κάθε χρόνο και κάνει έργα. Και οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα. Ούτε τα χωράφια δεν μπορούν να καθαρίσουν τη δημόσια περιουσία. Και όλο βρίσκουμε εμπόδια εδώ, βρίσκουμε εμπόδια. Δηλαδή, ο Λέζα δεν βρίσκει ποτέ εμπόδια. Για να μας τα πει λοιπόν ο ίδιος που είναι στη τηλεφωνική γραμμή, πώς καταφέρει να πάρει λεφτά και να κάνει έργα. 30 εκατομμύρια το αντιλαμβάνεστε. Όλος ο Δήμος αυτή τη στιγμή είναι ένα απέραντο εργοτάξιο. Πάτε την πρώτη σήμερα να δείτε τις φωτογραφίες. Μπες στο site, την πρώτη. Δέστε το site το δικό μου που έχω δημοσιεύσει φωτογραφίες. Διαβάστε τι λέει ο άνθρωπος. Πάμε να τον ακούσουμε. Να μας τα πει, ρε παιδί μου, και δημόσια για όσους δεν το έχετε διαβάσει όλα αυτά. Πάμε να τον ακούσουμε. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα, κύριε Λέτζα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πρώτα απ' όλα, πριν πάμε.
2: Να πω λίγο κάτι.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Καταρχήν, επειδή μάλλον θα λέγατε για τη Λίμνη.
0: Ναι, για τη Λίμνη, ναι, από εκεί ξεκίνησε.
2: Η Λίμνη, εγώ επειδή έτυχε και πήγα, δεν με έχουν ενοχλήσει ποτέ για τίποτα. Άρα θεωρώ ότι.
0: Εννοείται πήγατε σε κάποια σύσκεψη που έγινε τελευταία αυτό.
2: Ναι, έγινε μια σύσκεψη. Ακούσαμε κάτι μελέτες, ακούσαμε κάτι μεγάλα ποσά. Μακάρι να πέφτουν αυτά τα χρήματα, τα βλέπω λίγο
0: δύσκολο.
2: Εξωφρενικά μεγάλα, να πω την αλήθεια. Από εκεί και πέρα ο καιρός θα δείξει.
0: Υπάρχει όμως και ένα άλλο ζήτημα εκεί πάνω. Μια διαμάχη να την πω για το που ανήκει όλο αυτό το πράγμα. Άλλοι λένε ότι ένα κομμάτι ανήκει στο Δήμο Δευδέας Κυλλήνης. Άλλο ανήκει στο Δήμο Ήλδας. Ακόμα ξεκάθαρα.
2: Όλα ανήκουν, κύριε Φάγκο, στην Ηλία.
0: Καλά,
2: λοιπόν, αυτό είναι το λιγότερο. Τα έργα να γίνονται.
0: Μάλιστα.
2: Τα έργα να γίνονται. Πριν τώρα, το που ανήκει και που δεν ανήκει, τι να το κάνω, αν ανήκει σε μένα, μια αν ανήκει σε όλοι και να αναξιοποιείται.
0: Σωστό αυτό που λέτε. Και μπράβο σας που το λέτε. Θέλω όμως πριν πάμε στα έργα λίγο που εκτελούνται αυτή τη στιγμή και που θα μιλήσουμε σε λίγο. Θέλω να ξεκινήσω με τον τουριστικό οδηγό. Δηλαδή εσείς από την πρώτη στιγμή που αναλάβατε το Δήμο Ανδραβίδας Κελίνης επενδύσατε στην εξωστρέφεια. Και θα έλεγα ότι στα πλαίσια αυτής της εξωστρέφειας φτιάχτηκε και αυτός ο τουριστικός οδηγός στα ελληνικά και στα αγγλικά, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν τον έχω στα χέρια μου. Και θέλω να μας πείτε τι προσπαθείτε να πετύχετε μέσω αυτής της έκδοσης.
2: Είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει τουριστικός οδηγός στο Δήμο μας, εγκεκριμένος τουριστικός οδηγός από τον ΕΟΣ. Γιατί το να φτιάξει ένα τουριστικό οδηγό να βάζει 10 εικόνες είναι το πιο απλό. Αλλά πρέπει να εγκριθεί και από τον ΕΟΣ για να μπορέσει να συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις, να γίνει μια εξωστρέφεια του τόπου, να μάθουν οι αγορές και οι τουριστικές στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης, να μάθουν το τι έχουμε, τι σκεφτόμαστε να φτιάξουμε, πόσο πρέπει να επενδύσουμε σε υποδομές. Είναι δηλαδή ένα άνοιγμα προς το, όχι να ξεπεράσουμε πλέον τα όρια του νομού, να ξεπεράσουμε τα όρια της Ελλάδος, να ξεπεράσουμε να φτάσουμε δηλαδή σε μια παγκόσμια τουριστική βιομηχανία, να συμμετέχουμε σε εκθέσεις. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο όπλο και σύν τις άλλες, το οποίο παλεύουμε με τη βοήθεια του Υπουργείου Τουρισμού, και να σας δώσω και μια είδηση ότι περίπου σε 2 εβδομάδες θα μας επισκεφθεί εδώ και η αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Καραμαλή.
0: Μάλιστα. Η Άννα Καραμαλή. Ναι.
2: Προσπαθούμε να τον κάνουμε πρότυπο τουριστικό προορισμό όλη την Ηλία, μέσω της περιφέρειας, μέσω της ΑΝΟΛ. Πρέπει να κινηθεί αυτός ο τόπος και τουριστικά, δεν είναι μόνο τα αγροτικά προϊόντα.
0: Βεβαίως.
2: Πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλα τα προσόντα τα οποία υπάρχουν, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, που οι θάλασσες, η τεράστια αυτή ακτογραμμή, τα ιστορικά της μνημεία, τα θρησκευτικά μνημεία.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή εκτελούνται έργα 30 εκατομμυρίων. Για μένα, βέβαια, το πιο σημαντικό έργο που εκτελείται είναι αυτό το έργο των 9,5 εκατομμυρίων περίπου, που αφορά την υδροδότηση της βουπερασίας από το δηληστήριο του φράγματος ποινιού. Αυτό το έργο ξεκίνησε σχετικά γρήγορα. Ξεκίνησε πριν από λίγο και γρήγορα εκτελείται. Νομίζω ότι ολοκληρώνεται σε λίγο, έτσι δεν είναι?
2: Καλώς εγώ των πραγμάτων, μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με το εργολάβο του έργου, δηλαδή θα ξεκινήσει στο να δίνεται νερό από το φράγμα σταδιακά. Ολοκληρώνεται. Το βασικό είναι ότι τα έργα έχουν μια περίοδο ορίμασης, δηλαδή από τα χαρτιά που πρέπει να μαζευτεί όλη αυτή η γραφειοκρατία.
0: Ναι, μελέτες, δημοπρασίες, όλα αυτά που...
2: Και μετά να προχωρήσει και να γίνει μέσα στη διαδικασία, μέσα στα χρονικά όρια, χωρίς πολλές παρατάσεις, χωρίς. Είναι πολύ αθάβλητοι παράγοντες που μπορούν να πάνε ένα έργο γρήγορα ή μπορεί να το βαλτώσουν. Θεωρώ όμως ότι με τη βοήθεια της δικιάς μας τεχνικής υπηρεσίας, με όλες τις υπηρεσίες οικονομικής προγραμματισμού, αλλά και με τους αντιδημάρχους που είναι από πάνω, και όλα αυτά επιτυχάνουμε να έχουμε όσο δυνατόν γρήγορες καταλήξεις των έργων. Σίγουρα αυτό που είπατε είναι ένα έργο τεράστιο,
0: Είναι το πιο ακριβό έργο σε όλη την Ελλάδα που εκτελείται αυτή τη στιγμή, νομίζω.
2: Το πιο ακριβό είναι ο βιολογικός.
0: Ο βιολογικός, ναι, έχετε δίκιο. Ναι,
2: ο βιολογικός, ναι. Ο οποίο θα αγγίζει και αυτό πάντα τα 13 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο.
2: Θα βάλουμε ότι σε δεύτερη φάση θα μπουν και δύο μανολάδες μέσα, άρα θα φτάσει περίπου τα 20 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα που γίνονται στη Δυτική Ελλάδα. Είναι έργα, ξαναλέω και πάλι, σε υποδομές που χρειάζονται και δεν χρειάζεται μόνο η Βουπρασία, χρειάζεται όλη η περιοχή μας, ήδη προσπαθούμε να κάνουμε μελέτες να τις ολοκληρώσουμε, είμαστε σε φάση προπαρασκευή και για τα Λεχενά και για το Κάθρο, ίδρυυση, να δούμε πώς μπορούμε να βαθμίσουμε το βιολογικό, μάλλον πώς μπορούμε να φτιάξουμε το βιολογικό της Κυλλήνης κάτω Παναγιάς και της Μιμόζας και γιατί όχι και του Κάθρου, είναι πράγματα τα οποία δίνουμε βαρύτητα και στις υποδομές, αλλά ναι, ταυτόχρονα και στις
0: καθημερινότητες. Να μην μας διαφεύγει και κάτι, ότι εδώ ναι, μεν μιλάμε για τα μεγάλα έργα που γίνονται σε όλο το Δήμο, αλλά υπάρχουν και τα πιο μικρά έργα που είναι ανάσα για τα χωριά. Ας πούμε, ένας δρόμος που φτιάχνεται, μια παιδική χαρά. Είναι έργα μικρότερης βεβαίως αξίας οικονομικής εννοώ, αλλά μεγάλης αξίας για τους κατοίκους των χωριών.
2: Είναι έργα βελτίωσης της καθημερινότητας, yeah, της προσβασιμότητας και θα έλεγα και της υγείας και της ψυχικής υγείας, να το πούμε έτσι, mm-hmm, των κατοίκων. Δεν παίρνουμε, προχωρούμε να φτιάξουμε έργα. Καταρχήν οι παιδικές χαρές τα τελευταία χρόνια είναι όλες πιστοποιημένες, γιατί άκουσα και κάτι ότι δεν υπάρχει καμία παιδική χαρά πιστοποιημένη στον Δήμο Ανδρών, yeah, από κάτι εντάξει, κάτι ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν και επίγνωση το τι λένε. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε, ήδη ξεκινάμε ξεκίνησε η ενεργειακή αναβάθμιση του Αέθλιον, ένα γυμναστήριο.
0: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω τώρα αυτό, το οποίο πέρασε και από φωτιά και σίδερα αυτό το μέχρι να φτάσετε.
2: Ακριβώς έτσι. Περιμένουμε τώρα την έγκριση από την ΟΧΕ, τα 5 εκατομμύρια, στο οποίο μιλάμε για αναπλάσεις και ποδηλατόδρομους καθ' όλη την επικράτεια του Δήμου, σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, τα πιο μικρά στα μεγάλα. Καταθέσαμε, τώρα σας λέω για αυτά που έρχονται, όχι για αυτά που γίνεται, καταθέσαμε ένα πρόγραμμα να φτιάξουμε επιτέλους πολεοδομικό σχέδιο για την Κυλλήνη κάτω Παναγιά στο Πράσινο Ταμείο. Εγκρίνονται πάλι ασφαλτοστρώσεις και αναπλάσεις στην περιοχή της Ανδραβίδας, των Λεχενών, της Μυρσίνης και του Χάντρου. Έχουμε αρκετά πράγματα, τρέφουμε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Σας ρωτάω γιατί εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από το καθένα το θέμα. Τι είναι αυτό το γήπεδο μπαλόνι στη Βάδα, μπορείτε να εξηγήσετε?
2: Είναι ένα μπαλόνι το οποίο είναι τρία σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είναι νέα τεχνολογία.
0: Ναι.
2: Είναι ένα καλτσέτο το οποίο είναι κλειστό, αλλά είναι όλα. Είναι,
0: κυκλικό είναι όλο αυτό, έτσι.
2: Είναι καινούρια τεχνολογία, είναι και χειμώνα και καλοκαίρι που να το χρησιμοποιούν ομάδες, σχολεία, είναι ανοιχτό για όλο το.
0: Και τρία είναι σε όλη την Ελλάδα, το τρίτο δηλαδή είναι αυτό που φτιάχνετε τώρα στη Βάδα.
2: Στην τεχνογνωσία τώρα φτιάχνουν, έχουν ξεκινήσει, αλλά είχαμε την ευτυχία να είμαστε από τους πρώτους τρεις που φτιάχνουν τώρα. Σε ένα χρόνο, σε δύο, μπορεί να είναι και 20 και 30. Αλλά
0: για τώρα, μιλάμε για τώρα.
2: Την,
0: ναι,
2: την ηλία τέτοιο δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
2: Είναι όλες τις τελευταίες τεχνολογίες. Και περιμένουμε ως τον ούπο να κάνουμε και τα γένεια. Έχει ολοκληρωθεί δηλαδή η κατασκευή του.
0: Ένα ακόμα μεγάλο έργο για μένα είναι η ανάπλαση της πλατείας στην Ανταβίδα, όπου εκεί θα αναδειχθεί και η Αγία Σοφιά, είναι και το σχολείο το που οδεύει
2: το
0: και αυτό
2: το
0: δημοτικό που. Ναι, ναι. Θα δώσει μια άλλη όψη σε ολόκληρη την Ανταβίδα. Πότε τελειώνει η ανάπλαση αυτή?
2: Η ανάπλαση
0: είναι και το παλιό δημαρχείο εκεί, εν πάση
2: περιπτώσει. Η ανάπλαση έχει φτάσει περίπου στο τέλος της. Πιστεύω ότι είναι μέσα σε αυτό το μήνα θα έχει τελειώσει, να το πω έτσι, μόνο κάτι πέργολες έχουν μείνει να μπουν. Και από εκεί και πέρα άμεσα θα ξεκινήσει, τώρα βγαίνει ο διαγωνισμός για το σχολείο της Ανδραβίδας, πέρασαν όλα τα διοικητικά συμβούλια, πέρασαν το κομμάτι των γράφειων κρατικό και τώρα από τα χαρτιά θα περάσουμε στην πράξη. Θεωρώ ότι άμεσα ξεκινάει και αυτό το σχολείο, είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια ένα έργο, το οποίο και αυτό ήταν άκρος απαραίτητο για την τοπική κοινωνία της Ανδραβίδας και για τους μικρούς μαθητές. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε, οι μαθητές του σχολείου της Ανδραβίδας, του Δημοτικού, κάνουν μάθημα σε λιόμενες αίθουσες.
0: Να σας θέσω ένα ερώτημα που μόλις μου ήρθε από ακροατή. Να σας ρωτήσω, λέει, αν θα γίνει κόμβο στα φανάρια της παλιάς πυροσβεστικής και διαπλάτινση μέχρι το Μοσχονέρι. αν γνωρίζετε.
2: Όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε από την από τον Άκτορα, που είναι ο εργολάβος του έργου, γιατί προφανώς μιλάνε για τις διασυνδετήριες οδού, ο τελευταίος κυκλικός κόμβος είναι πάνω στο ύψος του Μοσχονερίου. Από εκεί και πέρα, από το Μοσχονέρι μέχρι τα φανάρια της πυροσβεστικής, θα γίνει καθαρισμός του δρόμου, θα ασφαλτοστρωθεί με καινούριο αντιολυσιδικό τάπητα και θα τοποθετηθούν και φώτα. Αυτά προβλέπονται στη μελέτη. Και θα τοποθετηθούν και γενικά κάποια μέτρα ασφαλείας, γιατί είναι και κατοικημένη περιοχή εκεί πέρα, οπότε δεν συνάδει και δρόμους αρχές κυκλοφορίας, αλλά με κατοικημένη περιοχή.
0: Τώρα, Δήμαρχε, θέλω να ρωτήσω κάτι. Λέτε σε μία από τις δηλώσεις που κάνατε χθες, αυτό το διπορικό που έγινε από συναδέλφους στο Δήμο, ότι συνεχίζουμε να αναζητούμε συνεχώς πόρους και χρηματοδοτήσεις. Το γράφει και σήμερα ο φίλος μου και συνάδελφος ο Μιχάλης ο Δημητρόπουλος στην πρώτη. Μπορείτε λίγο να μας το εξηγήσετε. Αναζητάτε παντού πόρους και χρηματοδοτήσεις. Πώς πάτε και ζητάτε και παίρνετε χρήματα? Γιατί είναι ο Δήμος τα τελευταία 2-3 χρόνια που παίρνει τις περισσότερες χρηματοδοτήσεις από όλους τους υπόλοιπους Δήμους, τουλάχιστον της Ηλίας, για μην πω όλη της Δυτικής Ελλάδας. Ποιο είναι το μυστικό σας πάνω σε αυτό?
2: Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό. Είναι ότι έχουμε με την τεχνική υπηρεσία βάλει το κεφάλι κάτω, ξαναλέω, με όλες τις υπηρεσίες. Και ετοιμάζουμε μελέτες, τις οποίες αυτές τις μελέτες, όταν υπάρχει κάποια πρόσκληση, πάμε και τις καταθέτουμε και αναζητούμε και το καλύτερο. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω όμως και πάλι, δεν είναι μόνο να πρέπει να πάμε να ζητήσουμε. Δηλαδή τα κέντρα λήψης των αποφάσεων, δυστυχώς, ευτυχώς ή καλώς, κάπως θα λέμε, είναι στην Αθήνα. Πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία συνέχεια με τα Υπουργεία. Και να πω λίγο και κάτι. Πρέπει στα Υπουργεία να πηγαίνεις με την καλή έννοια του όρου, να τους ενοχλεί συνέχεια. Γιατί άμα πας μία φορά, είναι σαν να μην πήγες ποτέ. Στις 2, στις 3, στις 4, στις 10, θα αρχίσουν.
0: Ναι, αλλά να τους ενοχλείς έχοντας προετοιμαστεί κατάλληλα να τους ενοχλείς. Ξεκινάς έτσι και πας και λες αερολογίες.
2: Όχι, το γεια σας ήρθα, έχει πεθάνει. Είτε ότι αν δεν μου κάνετε αυτό, θα βγω εγώ έτσι, να σας κάνω εδώ. Αυτές είναι πολιτικές ξεπερασμένες. Πλέον πηγαίνεις με τις προτάσεις σου, προσπαθείς να καταδείξεις την αναγκαιότητα αυτών των έργων. Ξαναλέω και τα λεφτά δεν είναι άπειρα. Ούτε πιστεύω κανένας δήμαρχος έχει 10 εκατομμύρια, 100 πόσα εκατομμύρια εδώ σε κάθε ταμείο και δεν θέλει να κάνει έργα. Να είμαστε ειλικρινείς κιόλας. Και πιστεύω ότι όλοι οι δήμαρχοι παλεύουν και προσπαθούν για το καλύτερο. Αλλά ξαναλέω και πάλι, θέλει επιμονή, υπομονή, θέλει να πας τεκμηριωμένος, θέλει το τσαγανό, αυτό που λέει, το να μπορέσεις να διεκδικείς και κάποια πράγματα και μερικές φορές να πω και κάτι, άμα νιώθεις ότι αδικείς, να συγκρουστείς, αλλά συγκρουστείς μέσα σε νορμάλ πλαίσια για να αποδείξεις ότι κύριε,
0: ότι έχουν λάθος, ότι έχετε αδικηθεί. Μάλιστα, ένα τελευταίο που θέλετε να πείτε στον κόσμο που μας ακούει.
2: Εγώ θα ήθελα να πω ότι τα έργα γίνονται. Τα έργα είναι σίγουρα είναι ένα άλμα προς αμπρός, είναι έργο που το τι μπορούμε να αφήσουμε στα παιδιά μας. Mm-hmm. Από εκεί στις επόμενες γενιές. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η καθημερινότητα. Δυστυχώς η υποστελέχωση που υπάρχει στους Δήμους όλους μας κάνει να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλα τα αιτήματα τα οποία, ξαναλέω και πάλι, δίκιο έχει ο Δημότης να φωνάζει. Δεν είναι τυχαίο που λέει τα παράπονα στον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος είναι ο πρώτος βαθμός που τα ακούει, να το πω έτσι.
0: Βέβαια.
2: Και είναι αυτός που τρώει το περισσότερο ξύλο. Λοιπόν, δεν είναι ότι δεν θέλουμε να τα κάνουμε ή ότι αγνοούμε επιδεικτικά. Είναι ότι δυστυχώς δεν φανταστείτε ότι έχω ένα χειριστή μηχανημάτων έργου. Αυτή τη στιγμή δύο. Μάλλον, οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι.
0: Να καλύψει όλο το Δήμο. Να καλύψουν όλο το Δήμο.
2: Όλο το Δήμο. Τα μηχανήματα είναι τα γκρέιντερ όλα. Θα είναι παλιά. Αντιμετωπίζουν πολλές φορές βλάβες. Αναγκαζόμαστε να πηγαίνουν πίσω τα προγράμματα. Οι υπάλληλοι προσπαθούμε με διάφορα.
0: Η αλήθεια όμως είναι ότι και πολλά, μηχανήματα καινούργια πήρατε κατά τη διάρκεια της
2: ετίας. Έχουμε πάλι ένα απορριμματοφόρο, έχουμε πάλι μια τσάπα. Αλλά φανταστείτε ότι η τσάπα αυτή δεν είναι να κάνει πορείες και χιλιόμετρα, είναι να τη φορτώνουμε πάνω σε, πώς το λένε, σε κοντέ, αυτό για να μπορεί να πάει. Για φανταστείτε να φύγει μια τσάπα από τις Ξενιές για να πάει στην Κιλίνη. Πόση ώρα
0: θέλει, βέβαια.
2: Πόση επιβάρηση είναι για το μηχάνημα. Λοιπόν, ή ένα γκρέιντ ή ένα GCB. Τέλος πάντων, το παλεύουμε, προσπαθούμε. Ξαναλέω και πάλι, σίγουρα θα υπάρχουν και πολίτες οι οποίοι θα νιώθουν ότι αδικημένοι, να το πω έτσι, ότι δεν τους έχει γίνει αυτό το οποίο ζητήσανε. Γενικά όποιος δεν εργάζεται δεν κάνει λάθη, αλλά θεωρώ ότι προσπαθούμε με όλους τους αντιλημάσους, με όλους να τους ικανοποιήσουμε, να μπορέσουμε στο μέτρο, μέσα στο μέτρο των δυνατοτήτων, δεν είναι τυχαίο.
0: Των οικονομικών δυνατοτήτων που υπάρχουν.
2: Ναι, δουλεύουμε μέχρι και Σαββατοκύριακα μερικές φορές για να μπορέσουμε, γιατί είναι τόσο, ο Δήμος ο δικός όπως γνωρίζετε είναι ο μεγαλύτερος σε έκσταση. Με μεγάλες ανομοιογένειες.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ξεκινάμε από τα βόρεια πάνω, ένας αγροτοκτηνοτροφικός, μέχρι τα νότια που είναι τουριστικός. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι περιοχές, από τη μικρότερη, δηλαδή ξεκινήσαμε από τις Ξενιές, από το Σαφικό, από όπου παντού, μέχρι τις μεγάλες, τα Λεχενά, την Αδραβίδα και όλα αυτά. Έχουν ανάγκες, οι δημότες έχουν δίκιο, προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο, να καλύπτουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες. Και, δεν ξέρω, πιστεύω όμως ότι με τη συνείδησή μου εγώ, αλλά πιστεύω και όλη η δημοτική αρχή.
0: Τα έχετε καλά και αυτό είναι σημαντικό.
2: Πάμε καλά, γιατί ξαναλέω και πάλι, δεν είμαστε όλο το 24ωρο τρέχουμε. Δεν είναι ότι...
0: Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα αυτά που κάνετε, να ολοκληρωθούν τα έργα σύντομα, να φτιάξετε και άλλα έργα για το Δήμο σας, ό,τι καλύτερο. Να είσαστε πάντα καλά. Ευχαριστώ για τη συνομιλία.
2: Και το άλλο το οποίο θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά τα έργα, να σας πω και το πιο βασικό, είναι ότι όλα αυτά τα έργα, φυσιολογικό είναι να προκαλούν και κάποια όχληση. Θα το πας και βάλεις βιολογικό, θα υπάρχει σπόνη, θα υπάρχουν οι δρόμοι, θα υπάρχουν όλα αυτά. Θα κάνουν, πρέπει, αυτό είναι που θέλω να πω σε όλους τους δημόσιους, να κάνουν υπομονή. Τα έργα, η ταλαιπωρία που δικαιολογημένα υφίστανται είναι προσωρινή, τα έργα όμως μένουν όπως λένε και οι παλιοί, και είναι κάτι τα οποία αυτά σε ένα χρόνο, δύο χρόνια θα τα έχουμε όλα ξεχάσει, είναι το τι μένει πίσω.
0: Ακριβώς,
2: και το τι μπορούμε αυτό να καρποθούμε.
0: Ακριβώς.
2: Θεωρώ ότι, ξαναλέω και πάλι, τώρα είναι καλοκαίρι, σκάβουμε, υπάρχει σκόνη, υπάρχει τόνο.
0: Και τα έργα το καλοκαίρι γίνονται, έτσι.
2: Το χειμώνα βρέχει, υπάρχουν λάσπες. Μακάρι να μπορούσαμε να ξεκινήσουμε ένα έργο σήμερα για να το τελειώσουμε χθες. Αλλά δεν γίνεται.
0: Ευχαριστώ και πάλι, Δήμαρχε, να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ακούσατε το υποδήμαρχο. Εγώ δεν θα κάνω κανένα σχόλιο. Συγκρίνετε τα με αυτά που έλεγα νωρίτερα εγώ περί λίμνης ποινιού και γενικά. Βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Πάμε σε διαφημίσεις για να επανέλθουμε, διότι την Παρασκευή το βράδυ καθαρογράφηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Σας είχα πει ότι δεν μιλάμε για αυτό το θέμα, παρόλο την Πέμπτη, την Τετάρτη βγήκαν όλα τα site, όλα τα ΜΜΕ, τα αθηναϊκά και λέγανε γι' αυτό. Είχα πει ότι θα περιμένουμε. Όπως μας είχε ενημερώσει ο φίλος και δικηγόρος, ο Λυσίας ο Χριστοδουλόπουλος, να καθαρογραφεί η απόφαση, να την έχουμε στα χέρια μας και μετά να πούμε ό,τι χρειάζεται να πούμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε λοιπόν με τον κύριο Χριστοδουλόπουλο για να μας πει λοιπόν για αυτή την απόφαση και το τι πρέπει να περιμένει το υπερχρεωμένο νοικοκυριό. Πάμε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
9: Πριν πάω στο κύριο Χρυστοδουλόπουλο για το θέμα του νόμου Κατσέλη για την απόφαση του Αρείου Πάγου, θέλω να πω στη φίλη ακροάτρια που πήρε από την Αμαλιάδα και την ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρε τηλέφωνο, ότι πριν από περίπου 10 μέρες είχαμε τον κύριο Χρυστοδουλόπουλο και μας απάντησε σε διάφορα ερωτήματα. Προσπαθούμε να τους παίρνουμε όλους. Δεν βγαίνουν όλοι όμως. Για παράδειγμα, ο δήμαρχος Ποινιού δεν θέλει να βγει στην εκπομπή τη δική μου. Τον είδα έξω από το Δημαρχείο της Αμαλιάδας, σου είπα να βγει στην εκπομπή, μου λέει όχι δεν θέλω, με παίρνεις. Ο δήμαρχος Πύργου, ο Κανής, έχει πει εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο ότι είμαστε βριστές του, δεν θέλει να βγει σε εμάς. Λες και δεν καταλάβουν ότι απαντάνε στους πολίτες, αλλά επειδή τους έχουν γραμμένους στους πολίτες, έχουν και αυτή τη συμπεριφορά. Ο δήμαρχος Αντρίτσανας Κρεστένων βγαίνει ο άνθρωπος όποτε γίνεται, πολλές φορές που τον παίρνουμε τηλέφωνο είναι σε σκέψη, μπορεί να μιλήσει, όταν μπορεί όμως πάντα μιλάει. Ο δήμαρχος Ζαχάρος είναι ένας εξαφανισμένος τύπος εκεί, το οποίο έχω πάρει εγώ τηλέφωνο, έχω αφήσει και το τηλέφωνό μου να με πάρει, να μιλήσουμε, να βγει. Είναι εξαφανισμένος, δεν βρίσκεται πουθενά αυτός, απλά στέλνει κάτι δελτία τύπου εκεί όπου το θυμάται για να γράφει ό,τι γράφει. Δεν βγαίνει ποτέ. Το ίδιο και ο Παναγιωτόπουλος της Αρχαίας Ολυμπίας, ο οποίος και αυτό δεν μπορούμε να τον βρούμε πουθενά. Όλο μας παραπέμπουν σε κάτι άλλους και ό,τι δεν είναι, ή μας λένε ότι δεν είναι εδώ και είναι στην Αθήνα και έχει. Δεν βγαίνει. Είναι δήμαρχοι φθινόφοβοι, είναι δήμαρχοι που έχουν ανθρωποφοβία πάνω τους, φοβούνται μην βγουν στο ραδιόφωνο και πούνε πράγματα που δεν ισχύουν. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτή είναι η πραγματικότητα που υπάρχει με τους δημάρχους. Αν υπάρχει όμως ερώτημα, όπως έγινε και με τον Χρυστοδουλόπουλο που βγήκε, γιατί υπήρχαν συγκεκριμένα ερωτήματα ακροατών και ο άνθρωπος βγήκε και απάντησε. Αν υπάρχουν ερωτήματα, ευχαρίστως να μας τα θέτετε και εμείς θα τους παίρνουμε τηλέφωνο. Όσοι από αυτούς θέλουν να βγαίνουν. Οι υπόλοιποι, να τους κρίνετε εσείς, δεν βγαίνουν πουθενά. Απλά πηγαίνουν μόνο σε εκπομπές που τους χαϊδεύουν, προσέχετε, που τους βαράνε παλαμάκια και προσπαθούν και με τα δελτία τύπου να δείξουν μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτό φοβόνται και δεν βγαίνουν στο Ιόνιο, είτε σε μένα είτε στο Μακεδονικό. επειδή εμείς δεν τους χειροκροτάμε. Πάμε στον κύριο Χρυσοδουλόπλο, γιατί έχουμε μόλις 7 λεπτά στη διάθεσή μας. Κύριε Χρυσοδουλόπλο, καλή σας μέρα.
10: Καλή σας μέρα.
9: Λοιπόν, καταρχάς καθαρογράφτηκε η απόφαση την Παρασκευή το βράδυ, όπως μου είπατε, του Αρείου Πάγου, αυτή για την οποία έχουμε μιλήσει πριν από κάποιες ημέρες. Που θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα πολύ σύντομη για να θέσω μετά κάποια ερωτήματα.
10: Βεβαίως, πριν πω όμως στην ουσία, κύριε Φάκο, ήθελα να πω το εξής, να κατηριάσω μάλλον το εξής. Mm-hmm. Υπήρξε, εάν και εσείς το παρατηρήσατε, ένας οχετός παραπληροφόρησης μίας ημέρας περίπου. Ήδη από την Πέμπτη το πρωί οργίασαν τα site.
9: Ακριβώς,
10: αλλά γενικότερα, ναι, όλα τα ΜΜΕ. Mm-hmm. Και μάλιστα στέκονταν σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Μιλούσαν περί ασάφειας ως προς το ζήτημα του τόκου και το πότε ουσιαστικά γίνεται η έναρξη της τοκοφορίας. Αυτό έγινε καθ' όλη την ημέρα, επειδή το παρακολούθησα το θέμα της Πέμπτης και είδατε, επειδή μιλήσαμε, εγώ επιφυλάχτηκα να διαβάσω το κείμενο της απόφασης και μετά να μιλήσω.
9: Το ανέφερα και προηγουμένως, κύριε Χρυσοδουλόπλε, ότι αυτό, περιμένατε την καθαρογραφή απόφαση για να πείτε τα συμπεράσματα.
10: Τώρα, πώς γίνεται όλα τα sites και μάλιστα μη νομικά sites να γυρνάνε προκαταβολικά χωρίς να έχουν διαβάσει το κείμενο και να διασπείρουν σε όλο τον κόσμο την δημιουργική ασάφεια ότι η ίδια η απόφαση είναι ασαφής, νομίζω ότι όλοι οι ακροτές σας μπορούν να καταλάβουν πού στοχεύει όλη αυτή η κατάσταση.
9: Όντως. Θέλετε να μας δώσετε μια έτσι γενική εικόνα της απόφασης αυτής για να θέσω μετά στο χρόνο που μας απομένει στα 6 λεπτά 2-3 ερωτήματα, αν προλάβω.
10: Κοιτάξτε, η απόφαση κινήθηκε στα εύλογα πλαίσια και εξηγούμε. Δεν μας είπε τίποτα διαφορετικό από αυτό που λέει το γράμμα και το πνεύμα του νομοθέτη στο νόμο 3869 του 2010, δηλαδή το νόμο Κατσέλη. Κάνει μια πολύ ωραία αναδρομή, λέγοντας στο ιστορικό της ότι η υπερχρέωση είναι ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα, δεδομένου ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των πολιτών έχει οδηγηθεί στην περιθωριοποίηση, αφού δεν υπήρχε η αγοραστική δυνατότητα των πολιτών να απεγκλωβιστούν από την υπερχρέωση και δεν μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο να συμμετέχουν στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου. Δηλαδή, πράγμα αυτονόητο, υπό την έννοια ότι, όπως ξέρετε κι εσείς, από το 2010 και μέχρι τουλάχιστον το 2019-20 είχαμε τα μνημόνια, οπότε η αγοραστική ικανότητα του μέσου πολίτη ήταν σαφώς μειωμένη. Άρα η απόφαση, κάνοντας αυτή την αναδρομή, έρχεται να αναγνωρίσει με λίγα λόγια τα αυτονόητα. Από εκεί και πέρα, προχωράει λίγο παρακάτω, λέγοντας ότι κανονικά, απαντώντας το προδικαστικό ερώτημα του Ειρηνοδικείου Ιωαννίου, βάσει του οποίου αποτέλεσε αφορμή για να βγει, έρχεται και μας λέει μετά ότι ο τόκος, αναφορικά με το πρώτο ερώτημα που τέθηκε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με πλειοψηφία μάλιστα 29-12, 29 ψήφισαν υπέρ και 12 κατά, ότι πρέπει οπωσδήποτε ο υπολογισμός του τόκου να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του άλικτου κεφαλαίου της οφειλής. Σας το διαβάζω επί λέξη.
9: Ναι, που εκτόξευε μετά το μηνιαίο δάνειο σε ύψη.
10: Ακριβώς, γιατί ο τόκος δεν υπολογιζόταν στα 300, 400, 500 που έλεγε η τοκοχρεωτική δόση, αλλά επί του συνόλου του ρυθμιζόμενου ποσού. Ακριβώς. Για παράδειγμα, χρώσταγε 100.000, 120.000, άρα ερχόταν η τράπεζα και σου έλεγε ότι εγώ το μήνα σου, τον τόκο επί του μήνα σου, δεν θα τον υπολογίσω βάσει της μηνιαίας δόσης, αλλά επί του συνολικού ποσού.
9: Ακριβώς.
10: Εντάξει, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι κεφαλαιώδες και ακαθόδες ζήτημα για το σύνολο των οφειλετών, υπό την έννοια ότι εκεί που έπρεπε να πληρώσουν, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της τράπεζας, περίπου τα διπλάσια ποσά βγαίνανε με τις μηνιαίες τοκοχρεωτικές δόσεις, αυτό πλέον η επιβάρυνσή τους θα είναι αδιανόητα χαμηλή, γιατί μάλιστα προνόησε η απόφαση του Αρείου Πάγου και προσδιόρισε εκτός όλων των υπολείπων και τις δύο περιπτώσεις βασικών διατακτικών αποφάσεων του νόμου Κατσέλη. Εξηγούμε. Πάντα στο τέλος της υπαγωγής, εφόσον ο κύριος Πάκος, ο κύριος Χρυσοδουλόπουλος ή οποιοδήποτε υπαγόταν στο νόμο Κατσέλη, έλεγε το δικαστήριο ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα λάμβανε χώρα η αποπληρωμή εφόσον ήθελε να προστατεύσει την κύρια κατοικία. Συνήθως αυτό, ναι, ήταν στις 240 δόσεις, δηλαδή στα 20 χρόνια, mm-hmm, και κινούσε είτε από την ίδια μέρα έκδοση της απόφασης, είτε μετά από την παροχή περίοδου τριετούς χάριτος, ή δηλαδή την ημέρα που δημοσιευόταν ή μετά από 3 χρόνια. Για τα υπόλοιπα 20 χρόνια σου όριζε ένα συγκεκριμένο πλαφόν ποσό επί του συνολικού, με συνολικό επιτόκιο, και είχε δύο διαχωρισμούς. ή το μέσο κειμενόμενο, έλεγε, του δίκτυου της Τράπεζας της Ελλάδος, ή το μέσο σταθερό. Αντιλαμβάνεστε ότι οι τράπεζες της προσίδιων όφελος χρησιμοποιούσαν και κάναν τη δική τους ερμηνεία, βάζοντάς τους όχι ούτε το μέσο κειμενόμενο, ούτε το μέσο σταθερό. Πήγαιναν και τους έβαζαν το τοκοχρεωτικό, το οποίο ουσιαστικά, για να το πούμε μαθηματικά να τα καταλάβει ο κόσμος, αν και τα βίωσε ο περισσότερος εξ αυτών, εκεί που ήταν 500 ευρώ η δόση για παράδειγμα, γινόταν μαζί με τους τόκους περίπου 850. Αυτή τη στιγμή έρχεται ο Άριος Πάγος και λέει: όχι κύριε, δεν θα το υπολογίζετε επί του αλήκτου κεφαλαίου, θα το υπολογίζετε εάν είναι μέσο κειμενόμενο με αυτό που σου έδινε το δελτίο της Τράπεζας Ελλάδος, το οποίο κατά μέσο όρο κύριε Φάκο, γιατί θέλω να μιλήσουμε συγκεκριμένα νούμερα, ήταν περίπου 3,45 έως 3,8 στη χειρότερη των περιπτώσεων. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο τόκος που θα μπει στα 500 ευρώ που χρησιμοποιήσει ως παράδειγμα θα είναι το 3,5. Το 3,5% του 500 αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα εξαιρετικά χαμηλό νούμερο. Και στην άλλη περίπτωση, όπου μίλαγαν οι αποφάσεις για μέσο σταθερό, εκεί έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ελάφρυνση, διότι πολύ απλά ο τόκος ο συγκεκριμένος του μέσου σταθερού ήταν από 0,45 έως 1,4. Μιλάμε πάντα για τη δεκαετία που μας πέρασε, έτσι.
9: Ναι, ναι.
10: Μιλάμε από το 10 μέχρι το 2020.
9: Να σας...
10: οπότε...
9: Ναι, ναι, οπότε ολοκληρώστε για να σας θέσω εγώ δύο.
10: Τα λέω λίγο γρήγορα γιατί είπατε ότι έχουμε.
9: Εντάξει, δεν πειράζει, θα κάνουμε μόνο μια διακοπή για να μπει η ώρα όταν μου πει ο Χρήστος και μετά θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα.
10: Ωραία.
9: Γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
10: Βεβαίως. Οπότε στο παράδειγμα των 500 ευρώ αντιλαμβάνεσαι ότι πλέον σύμφωνα με την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και κυρίως με τους 29 πραγματικά αξιοπρεπέστατους δικαστές, τρεις εκ των οποίων ήταν και αντιπρόεδροι Αρείου Πάγου, όλοι οι υπόλοιποι μειοψήφισαν. Βέβαια θα τα πούμε όταν μου δοθεί ο χρόνος, γιατί πρέπει να μιλήσουμε με ονόματα και συγκεκριμένη περίπτωση, έχει μεγάλη σημασία. Άρα λοιπόν στα 500 ευρώ, στη χειρότερη των περιπτώσεων θα μπει τόκος περίπου στο 3,5%, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα μπει περίπου στο 0,8. Για να τα πούμε με συγκεκριμένα νούμερα.
9: Λοιπόν, να βάλουμε την ώρα, Χρήστο, τώρα να πάμε να ακούσουμε την ώρα και μείνετε για να συνεχίσουμε λίγο ακόμα να σας θέσω 2-3 ερωτήματα πάρα πολύ σημαντικά.
8: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
9: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε λίγο την εκπομπή για λίγο ακόμα, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά χιλιάδες ανθρώπους που μας ακούνε και που θέλουν να πάρουν απαντήσεις μετά την καθαρογραφή της απόφασης του Αρείου Πάγου το βράδυ της Παρασκευής. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον δικηγόρο, τον κύριο Λυσία Χρυστοδουλόπλο, που έχει δικευτεί πάνω σε αυτό το θέμα. Και το ερώτημά μου είναι, κύριε Χρυστοδουλόπλε, αν η απόφαση του Αρείου Πάγου αυτή θα είχε αναδρομική ισχύ.
10: Για μένα, το αναδρομική δεν μπορεί να υπάρξει στη συγκεκριμένη περίπτωση και εξηγούμε. Ο Άριος Πάγος δεν μπορούσε να μιλήσει για αναδρομικότητες. Μίλησε ξεκάθαρα για αυτό που του έπρεπε, γιατί έκανε ερμηνεία απόφασης. Η ερμηνεία απόφασης, κύριε Φάκο, εξ υπαρχής περιλαμβάνει την αρχή της ρύθμισης. Άρα είναι μεν λάθος η ορολογία, βέβαια ο κόσμος έτσι το καταλαβαίνει. Αν από τον Νοέμβριο του 2016 μέχρι και σήμερα θα έπρεπε να δίνει αυτά ή αυτά. Αυτό θέλει να πει η αναδρομικότητα.
9: Ναι,
10: είναι λάθος νομικά, αλλά επί της ουσίας έτσι είναι. Ο Άριος Πάγος λοιπόν εξειδίκευσε και είπε ξεκάθαρα ότι το επιτόκιο το συγκεκριμένο γνωμοδότηση και σας ανέλησα θα υπολογίζεται για όλο τον διαδραμώντα χρόνο από την έναρξη της ρύθμισης έως την εξόπληση κάθε δόσης. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η εφαρμογή του επιτοκίου θα γίνει από την πρώτη κιόλας δόση. Εάν κάποιοι λοιπόν δανειολήπτες έχουν δώσει αυτά που οι ίδιες οι τράπεζες ζητούσαν υπερ όγκος, έχουν δικαίωμα για δύο πράγματα. Πρώτον, είτε να τα αναζητήσουν όσα χρεωστήτως καταβληθέντα ποσά με τη διατάξη του αδικαιολόγητου πληθυσμού, με λίγα λόγια να ενάγουν τις τράπεζες στα δικαστήρια και να ζητήσουν πίσω το υπολοιπόμενο ποσό, το παραπάνω ποσό που έδιναν, κακώς το έδιναν, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της τράπεζας, είτε να συμψηφίσουν, εφόσον είναι ακόμα ενεργή η ρύθμιση και δεν έχουν ολοκληρώσει τις 20 αιτίες, να συμψηφίσουν με τα μελλοντικά. Εγώ αυτό που προτείνω σαν δικηγόρος, τουλάχιστον στους δικούς μου εντολείς, είναι το δεύτερο, έτσι ώστε να τελειώσουν και μια ώρα αρχίτερα.
9: Μάλιστα. Η απόφαση τώρα αυτή επηρεάζει τους δανειολήπτες που δεν είναι στο νόμο Κατσέλη?
10: Όχι, είναι ξεκάθαρα ότι η συγκεκριμένη απόφαση αφορά μόνο όσους έχουν ενταχθεί και κυρίως όσους έχουν χρησιμοποιήσει τον νόμο Κατσέλη για προστασία κυρίας κατοικίας.
9: Μάλιστα.
10: Αυτό απάντηση. Είναι ξεκάθαρο εδώ με το.
9: Πολύ ωραία. Και ένα ακόμη ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι το εξής. Ένας δανειολήπτης του νόμου Κατσέλη που κατέφυγε στα δικαστήρια και με δικαστική απόφαση πληρώνει κάθε μήνα κάποιο ποσό, δικαιούται αυτής της απόφασης? Δηλαδή μπορεί να αλλάξει εκ νέου τη μηνιαία πληρωμή και ίσως να μειωθεί και το δάνειό του?
10: Αυτό ανεξάρτητα από την απόφαση της Ολομέλειας θα μπορούσε άνετα εφόσον υπάρχουν νεότερα πραγματικά δεδομένα. Δηλαδή αυτό που κάναμε και κάνουμε ακόμα και σήμερα, που παρότι δεν υπάρχει ο νόμος ήδη από τον Φλεβάριο του 2019, είναι στις περιπτώσεις που έχουν μεταβληθεί τα δεδομένα από τότε που αποφάνθηκε ο δικαστής για το αν ο κ. Πάρχος ή ο κ. Χριστοδουλόπουλος έπρεπε να μπει και με ποιο ποσό θα ήταν. Στην πορεία της ζωής του έχουν συμβεί τελείως διαφορετικά πραγματικά περιστατικά και δεδομένα, όπως για παράδειγμα μια ασθένεια η οποία του εμποδίζει την εργασία, ή όπως για παράδειγμα μια αναπηρία η οποία επίσης του εμποδίζει και το προσδόκιμο της ζωής, αλλά και κυρίως την καθημερινότητά του. Γενικότερα για τις νέες συνθήκες, αυτό το δικαίωμα και το όπλο το είχαμε και το έχουμε ακόμα και σήμερα, ανεξάρτητα της απόφασης της Ολομέλειας του Αεροπάγου, και λέγεται η λεγόμενη έψη μεταρρύθμιση της απόφασης.
9: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο που θα θέλετε να πείτε στον κόσμο που μας ακούει?
10: Θα ήθελα να πω ότι ο κόσμος δεν θα πρέπει πλέον να διαβάζει ούτε και να βγάζει τα συμπεράσματά του από sites αμφιβόλου ποιότητας και περιεχομένου, και σε κάθε περίπτωση όποια ερώτηση θέλει να κάνει ή οτιδήποτε θέλει να διευκρινίσει, καλό θα είναι να μιλήσει με επιστήμονες που διακονούν αυτό που διακονούν όσα χρόνια ειδικεύονται σε αυτά τα πράγματα.
9: Σας ευχαριστώ και πάλι για τη συνομιλία που είχαμε, για τα όσα μας διαφωτίσατε κύριε Χρυσοδουλόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
9: Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά μετά τις 1. Βεβαίως, τράβηξε λίγο περισσότερο λόγω αυτής της συνομιλίας που είναι πάρα πολύ σημαντική για χιλιάδες κόσμο. Τίποτα άλλο από εμάς. Θα πάμε να ακούσουμε χορηγούς, σήμα εκπομπής, και μείνετε κοντά μας για να ακούσετε και τα υπόλοιπα που ακολουθούν.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός. Από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
12: Ακούτε Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ διεμήνυσε ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολά, ενώ το Ιράν προειδοποιεί για νέα αντίπεινα σε περίπτωση που συνεχιστούν οι εχθροπραξίες. Το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν αν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση, προειδοποίησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, Αμερικανός Πρόεδρος. Αύριο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα εκλεγεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ώστε από τη θέση αυτή να οδηγήσει το κόμμα σε εθνικές εκλογές. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός έχει δώσει εν λευκό έντολη στο νέο γραμματέα προκειμένου να προχωρήσει στις απαιτούμενες αλλαγές στο κομματικό οργανόγραμμα. Θέμα ημερών είναι οι αποχωρήσεις από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως μεσαίων στελεχών, προκειμένου εγγραφούν στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, αναμένονται παραιτήσεις από θέσεις ευθύνης στενών συνεργατών του Σωκράτη Φάμελου, ενώ εντός του μήνα θα υπάρξουν και οι πρώτες ανεξαρτοποιήσεις, ίσως και μια παραίτηση μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Αρμόδιος Υπουργός Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι εντός του 26 θα υπάρξει συμφωνία με τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε το 27 να λειτουργήσει εκεί ο πρώτος κόμβος επιστροφής για μετανάστες, των οποίων απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ασύλου. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Στις συνεδρίες του Eurogroup την Πέμπτη στο Λουξεμβούργο αναμένεται να ξεκαθαρίσει το ακριβές πλαίσιο εφαρμογής της νέας ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια. Οι κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι η νέα ευρωπαϊκή ευελιξία δεν μεταφράζεται σε νέο πακέτο μέτρων στήριξης για νοικοκυριά, όπως επιδοτήσεις ρεύματος, καυσίμων ή άλλες έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις. Αντίθετα, αφορά κυρίως τη δυνατότητα επιτάχυνσης στρατηγικών επενδύσεων που συνδέονται με την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκηση και στοιχεία μηχανών θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μικροσκόπιο των αρχών, πιθανές διασυνδέσεις σε δίκτυο της Χαμάς του 37χρονου Παλαιστίνου που συνελήφθη στην Κρήτη. Στο πλαίσιο της δικογραφίας εξετάζονται ακόμη δύο πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την ίδια υπόθεση. Ο πρώτος εκτιμάται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή του, ενώ ο δεύτερος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται στην Κύπρο. 15 χρόνια λειτουργία συμπληρώνει το εφημερίδα.gr, η κορυφαία online εφημερίδα στην Ελλάδα. Το απόγευμα, σε συνεργασία με τον Economist, υποδέχεται τη δημοσιογράφο παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανμπούρη, η οποία θα συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της εκδήλωσης αποτυπώνοντας το μέλλον στο ξενοδοχείο Intercontinental. Λουκέτα, ως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές, προβλέπει νέα απόφαση της ΑΔΕ που βάζει το στόχαστρο τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού. Με το νέο καθεστώς, η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά και από την αξία τους. Στη διεθνή ενημέρωση, οι αρχές της Χιλής προχώρησαν στην κατάσχεση 100 και πλέον τόνων ναρκωτικών κρυμμένων σε φορτία ξυλίας, τα οποία είχαν προορισμό την Ευρώπη. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο της Crystal Palace, ο 47χρονος Γάλλος προπονητής Πιέρ Σάζο, ο 39χρονος Ινάσιο Αμπάτε, αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Τωρίνο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Είμαστε 3 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές, προβλέπει νέα απόφαση της ΑΔΕ που βάζει το στόχαστρο τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού. Με το νέο καθεστώς, η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά και από την αξία τους. Στη διεθνή ενημέρωση, οι αρχές της Χιλής προχώρησαν στην κατάσχεση 100 και πλέον τόνων.

0: οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιούσκ.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

resist when baby. Στους δρόμους είστε όλοι έξω, εντάξει, δεν έχουμε παράπονο, δεν ανησυχούμε. Η κίνηση καλά κρατεί στα συνηθισμένα σημεία, στην άνοδο δηλαδή του Κηφισού, από Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, από Μεταμόρφωση μέχρι και την Αθηνών στην κάθοδο. Η έξοδο του λεωφόρου Αθηνών είναι δύσκολη προς Καραμαγκά, όπως επίσης και η έξοδος της Σχιστού είναι δύσκολη προς Σκαραμαγκά. Η άνοδος της Συγκρού μέχρι και τους στήλους πάει σημειωτών. Η Αρδιτού είναι αρκετά δύσκολη ως συνήθως, μετά Βασιλέως Κωνσταντίνου και μετά Κηφισίας μέχρι και τη Μιχαλακοπούλου. Δύσκολα τα πράγματα βλέπω ότι είναι και στην Εθνικής Αντιστάσεως, που μετά γίνεται Ηλιουπόλεως, στο ΕΜΠΑ προς την Αρδιτού. Στο περιφερειακό του Καρέα τα πράγματα είναι εξαιρετικά φορτωμένα, και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς το Παλαιοφάλιρο, τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ από το ύψος του υποδρόμου μέχρι και το Φλίσβο περίπου. Έχει αρκετή κίνηση και γύρω γύρω από το λιμάνι βλέπω ότι υπάρχει αρκετή κίνηση.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αυτό που ακούσαμε ήταν καινούριο, φρέσκο τραγούδι. Μίλτος Πασχαλίδης, Παυλίνα Βουλγαράκη, κρυφά του κόσμου. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό. Είναι Τρίτη, 9 του Ιούνιου. Και αυτό που ακούμε τώρα είναι Frank Sinatra. Είναι ένα τραγούδι του μεγάλου Cole Porter, του βασιλιά του κλασικού αμερικανικού musical, που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, το πολύ μακρινό 1881.

στην κάθοδο της Συγκρού υπήρχε πριν από λίγη ώρα ένα τροχαίο. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει εμπλακεί μια μηχανή, μια μοτοσυκλέτα, με μάλλον ένα τραυματισμό, αλλά δείχνει να μην είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Ακόμα πρόβλημα στην κίνηση δεν υπάρχει. Μακάρι οι άνθρωποι να μην έχουν πάθει τίποτα. Αυτό είναι το βασικό. Ακόμα πρόβλημα στην κίνηση δεν υπάρχει. Το παρακολουθούμε. Σας έλεγα νωρίτερα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, ο μεγάλος Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκε στον τρίτο τελικό για τους τελικούς του NBA. Οι πληροφορίες λένε ότι τον γιουχάησαν πολύ άσχημα κατά την διάρκεια του εθνικού ύμνου που σηκώθηκε να αποδώσει τιμή ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως επίσης κυκλοφωνεί και διάφορα βιντεάκια ότι ξανακοιμήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί κυκλοφωνεί διάφορα βιντεάκια που έχει κοιμηθεί σε δημόσιες εκδηλώσεις. Να μου πεις, είναι και μεγάλος άνθρωπος και κουράζεται. Δηλαδή, μόνο αυτό το ότι δεν αφήνει τα social ούτε 5 λεπτά και γράφει ασταμάτα είναι κουραστικό. Πόσο δε μάλλον που ταξιδεύει και συνέχεια. Υπάρχει μια κουβέντα για την κατάσταση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, όπως υπήρχε και η κουβέντα για την κατάσταση της υγείας του Biden το προηγούμενο διάστημα, που την έκανε ο ίδιος ο Τραμπ για την κατάστασή του, και τώρα λέει ότι δεν πρέπει να ασχολείστε με αυτόν τον τρόπο με την κατάσταση της υγείας μας. Έτσι είναι αυτά. Αλλάζουν.

Αυτός είναι ο Νίκλο που κυκλοφορεί το Labor of Lust. Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι της μουσικής ξέρουν πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή, η ύπαρξη του Nick Lowe στην μουσική. Ο πολλής κόσμος όμως δεν τον έχει βάλει δίπλα στα μεγάλα ονόματα της εποχής του. Επηρέασε καλλιτέχνες, έφτιαξε ιστορικούς δίσκους, έγραψε τραγούδια που έγιναν κλασικά, χωρίς ποτέ όμως ο ίδιος να αποκτήσει έτσι το μέγεθος ενός μεγάλου στάρ. Παρ' όλα αυτά, ο Lowe έχει ένα σπάνιο χαρακτηριστικό για τους μουσικούς της γενιάς του. Είναι κάτι σαν το καλό κρασί. Πόσο παλιώνει, τόσο καλύτερος γίνεται.

Επειδή λέγαμε λοιπόν για τις υποκλοπές ή για τις υποκλοπές, λέω, για τις πολεοδομίες, είδες γλώσσα λανθάνουσα, για τις πολεοδομίες, αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, με το κύκλωμα που ανακαλύφθηκε και πάλι, είχε και πολιτική ουρά, διότι φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες να ήταν ο λόγος που οδηγήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Σχεδιασμού Αστικού Περιβάλλοντος σε παραίτηση, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης, μετά από πολλά χρόνια στην θέση αυτή. Πληροφορίες λένε ότι συγγενικά του πρόσωπα εμπλέκονται στην όλη ιστορία των πολεοδομιών, με τις ταρίφες που έφταναν και τις 30.000 ευρώ. Για να πάνε λίγο πιο γρήγορα τα πράγματα. Έξι στελέχη και υπάλληλοι πολεοδομιών της Αττικής κατηγορούνται ότι έπαιρναν φακελάκι για την τακτοποίηση παραβάσεων και την μείωση και την ματέωση ελέγχων. Κεντρικό ρόλο στο δίκτυο, για τον οποίο κατηγορούνται περισσότεροι από 30 άτομα, φαίνεται να έχει ζευγάρι σε κρίσιμα πόστα πολεοδομικών υπηρεσιών. Fragile bars.

0: yourself, the beast in me.
1: Μικρή παύση για να αποδώσουμε τιμή στον Johnny Cash που τραγουδάει το The Beast in Me. Και αυτό είναι τραγούδι του Nick Lowe. Ήταν πεθερός το Johnny Cash. Ο Cash είχε πει ότι το The Beast in Me ήταν το πιο προκλητικό τραγούδι του δίσκου, γιατί ο Lowe το είχε γράψει για το θηρίο, το κακό δηλαδή, που κουβαλούσε μέσα του από παιδί, ο πεθερός, το Johnny Cash.

0: some.
1: Μάλλον αυτό το θηρίο φταίει και για αυτούς που έμπλεξαν στο, στο δίκτυο αυτό των παράνομων διαδικασιών στις πολεοδομίες. Τους έπιασαν με ένα φακελάκι εκεί κάπου στο Γαλάτσι, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι θεωρητικά τους είχαν βρει τα προηγούμενα χρόνια, τους είχαν εντοπίσει, τους είχαν καταλάβει. Ο Δήμος Κηφισιάς, που ένας από αυτούς δούλευε εκεί, ζήτησε να φύγει, δεν έφευγε. Αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι τους βλέπανε, τους βρίσκανε, καταλαβαίνανε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά και δεν καταγγέλανε για να πάνε να τους μαζέψουν και να το σταματήσουν. Απλά τους ζητούσαν να φύγουν από αυτούς, να πάνε κάπου αλλού. Και αυτοί είχαν και τη δύναμη, την πολιτική δύναμη προφανώς, να μην πηγαίνουν όπου τους στέλνουν, αλλά να μένουν εκεί και να θέλουν να κάνουν την δουλειά τους. Όταν μάλιστα ο ένας από αυτούς πήρε μια μετάθεση σε ένα πόστο που δεν μπορούσε να βοηθήσει τις business που κάνανε, καταλαβαίνετε ποιες business εννοώ, έβαλε λιτούς και δεμένους για να επιστρέψει σε μια υπηρεσία που να μπορεί να συνεχίσει την δουλειά του. Και τα κατάφερε, επέστρεψε. Άρα το ζήτημα δεν είναι μόνο το θηρίο που έχουν μέσα τους όλοι αυτοί που στείλουν τα παράνομα δίκτυα, ούτε αν ψηφιοποιούμε ή δεν ψηφιοποιούμε τα πάντα. Το μεγάλο ζήτημα είναι αν κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει, ώστε όταν καταλαβαίνουμε κάτι να καταγγέλουμε εκεί που πρέπει για να σταματήσει. Γιατί προφανώς η ψηφιοποίηση είναι ένα εργαλείο για να μην υπάρχει διαφθορά, αλλά πρέπει και εμείς που το καταλαβαίνουμε να κάνουμε όσα πρέπει για να πάψουν να γίνονται. Λόγω της συγγενικής σχέσης λοιπόν με τον έναν εκ των κατηγορούμενων, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ενέργειας, ο Ευθύμης Μπακογιάννης, υπέβαλε την παραίτησή του. Στην Genesis, 40 χρόνια πριν, κυκλοφόρησαν το μόνιμο άλμπουμ να κάνουν τη μεγαλύτερη επιτυχία τους, το Invisible Touch. Το πετρέλαιο σήμερα είναι στα καλά του, δηλαδή υποχωρεί και πάλι. Να μου πεις, είναι βέβαιο ότι θα μείνει εδώ? Όχι, γιατί βλέπουμε πολύ αναποκατέβασμα το τελευταίο διάστημα. Το Brent σε 93,43 δολάρια το βαρέλι, και γι' αυτό ζήτησα για ακόμα μια φορά από τον κύριο Ασμάτογλου, τον τέος πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, να συζητήσουμε λίγο για το πού μέλη να πάνε οι τιμές των καυσίμων, με βάση την εκτίμηση, για την ακρίβεια με βάση τη γυάλινη σφαίρα, έτσι όπως πάει το πράγμα. Καλημέρα κύριε Ασμάτογλου, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι υποχώρησε η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου. Θα σας πω ενδεικτικά ότι εχθές έκλεισε στα 96,5 δολάρια, σήμερα ξεκίνησε στα 93,5. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το επίπεδο τελικά που βρίσκεται μας φέρνει στα μεγάλα αστικά κέντρα την αμόλυβδη βενζίνη λίγο κάτω από τα 2 ευρώ. Αυτό είναι θετικό βέβαια, όσο μπορεί να είναι θετικό, γιατί η τσέπη του Έλληνα καταναλωτή δεν το αντέχει και αυτό το τίμημα, έστω και κάτω, λίγο από κάτω από τα 2 ευρώ. Πολλό δε μάλλον για την υπόλοιπη Ελλάδα, την νησιωτική Ελλάδα, η οποία είναι παραπάνω από το 2 ευρώ, όπως και στις απομακρυσμένες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδος. Γι' αυτό και βγάζουμε μία μέση τιμή πανελλαδικά στο 2,040 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη, 1,73 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης περίπου. Αυτές είναι οι τιμές, εν πάση περιπτώσει, που επικρατούν αυτή τη στιγμή πανελλαδικά, σαν μέση τιμή εννοώ.
1: Ναι.
2: Όμως μην ξεχνάμε ότι το πετρέλαιο έχει και μια επιδότηση των 15 λεπτών, ήταν 20 λεπτά, έγινε 15 λεπτά, που σημαίνει ότι ακόμα παραμένει η κατάσταση σε υψηλά επίπεδα όσο αφορά την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Γιατί είναι δυσβάστακτο, όπως σας είπα, για τους Έλληνες καταναλωτές, αλλά και για την παραγωγή και για τις μεταφορές που επιβαρύνονται από το πετρέλαιο.
1: Μα προφανώς, και άμα σκεφτεί κάποιος ότι η βενζίνη έχει ανέβει 16-17% και το πετρέλαιο 30-30% μεσοσταθμικά, τέλος πάντων, το προηγούμενο διάστημα, καταλαβαίνει ότι ο προϋπολογισμός, ο ατομικός προϋπολογισμός, ο οικογενειακός προϋπολογισμός έχει λίγο τυναχτεί στον αέρα από τα καύσιμα.
2: Σωστά. Και μην ξεχνάτε ότι το πετρέλαιο έχει και τον μισό ειδικό φόρο κατανάλωση σε σχέση με την αμόλυβδη βενζίνη. Τώρα, βέβαια, Το θέμα είναι πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Αν από ό,τι βλέπω εγώ, εκεί θα κρατηθεί τελικά. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Οι τιμές, οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου να κρατηθούν περίπου στα 100 δολάρια το βαρέλι, για να υπάρχει κερδοφορία για τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες, ναι, και για όλους τους εμπλεκόμενους. Και βάσει αυτού, έτσι όπως επασέρχεται από την προηγούμενη εβδομάδα, πιστεύω ότι σε αυτά τα επίπεδα που βρισκόμαστε σήμερα, δηλαδή έτσι όπως είναι οι τιμές σήμερα, θα κινηθούν και μέχρι τέλος της εβδομάδας. Γιατί και περισσότερο δεν μπορούμε να προβλέψουμε, και τέλος της εβδομάδας που λέμε είναι πολύ μακριά, αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι τέλος της εβδομάδας έτσι σε αυτά τα επίπεδα θα πάμε, και ας κρατηθεί σε αυτή τη τιμή με την ελπίδα ότι στο επόμενο μέλλον, όταν θα τελειώσει και αυτή η ιστορία του πολέμου, αν τελειώσει τελικά, να υποχωρήσουν αυτές οι τιμές, γιατί δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι, σκεφτόμουν χθες, μάλλον θυμήθηκα χθες, ότι λίγο πριν τον πόλεμο, το είχα πει και στον αέρα του ραδιοφώνου, είχα διαβάσει μια μελέτη που έλεγε, επειδή ήταν πολύ χαμηλά τα πετρέλαια, οι τιμές των πετρελαίων διεθνώς, είχα διαβάσει μια μελέτη που έλεγε ότι οι εταιρείες θεωρούν ως ιδανικό benchmark, δηλαδή ως σημείο που ξεκινάνε να βγάζουν χρήματα, τα 85 πλάς δολάρια το βαρέλι. Ήμασταν τότε στα 65. Υπήρχε μια συζήτηση γιατί είμαστε στα 65. Να, που βρέθηκε ο τρόπος να φτάσουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι.
2: Σωστά. Εκεί που κινείται σήμερα στα 95 δολάρια, φέρουν απόλυτη κερδοφορία στις πετρελαιοπαραγωγές χώρες, σε όλους τους εμπλεκόμενους, όσοι ποντάρουν πάνω στο χρηματιστήριο του πετρελαίου. Όλοι αυτοί κερδίζουν αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτός που χάνει είναι ο καταναλωτής. Και ειδικότερα στον ελλαδικό χώρο, που δυστυχώς δυσκολεύεται. Γι' αυτό και βλέπουμε μειωμένες τις καταναλώσεις μας, έτσι. Έχουν μειωθεί οι όγκοι όσο αφορά των πωλήσεων. Mm-hmm. Αλλιώς ο τζίρος έχει αυξηθεί. Γιατί είναι πολύ ακριβό το προϊόν, και φυσικό επόμενο είναι να υπάρχει μεγαλύτερο τζίρος, και γι' αυτό υπάρχει περισσότερη ίσπραξη χρημάτων από το ΦΠΑ.
1: Ναι.
2: Αν θέλετε, βέβαια, υπάρχει ένα μειωμένο έσοδο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όσο αφορά τα έσοδα του κράτους, αλλά πιστεύω ότι ο ΦΠΑ είναι πολύ
1: υπερκαλύπτει ο ΦΠΑ τη χασούρα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δηλαδή, ο δημόσιος κορβανάς δεν χάνει τα χρήματα από την μείωση της κατανάλωσης. Και αυτό είναι πρόβλημα, βέβαια, διότι αν έχανε τα χρήματα από τη μείωση της κατανάλωσης, μπορεί και να το είχε δει διαφορετικά η κυβέρνηση στο πώς αντιμετωπίζει την ακριβή τιμή των καυσίμων.
2: Έτσι είναι, ακριβώς όπως το λέτε.
1: Γιατί μοιάζει πετυχημένο το μέτρο με το πετρέλαιο κίνησης, όχι τόσο πολύ πετυχημένο το μέτρο με το fuel pass, που ήταν ένα πεντάρικο που το πήραν σε ρευστό για να πάνε στο σούπερ μάρκετ και όχι να αγοράσουν.
2: Πάντοτε λέμε και λέγαμε ότι η οριζόντια εφαρμογή είναι η πιο σωστή όσο αφορά για να αποδώσει τόσο για το κράτος, αλλά και περισσότερο και για τους καταναλωτές.
1: Ναι. Κύριε Σμαντόπουλο, κλείνοντας, επειδή είναι η δεύτερη διαδοχική κρίση, η ενεργειακή κρίση που περνάμε, που την πληρώνουμε ακριβά στα καύσιμα, μπορεί να υπάρξει κάποιος τρόπος να φτιάξουμε μια γραμμή άμυνας, ώστε να μην πληρώνουμε τόσο ακριβά τις βενζίνες και το πετρέλαιο κίνησης με την πρώτη αναταραχή?
2: Κύριε Κλώστα, θα σας πω ότι ο μόνος τρόπος είναι να μειωθούν οι φόροι. Mm-hmm. Να μειωθούν οι φόροι όσο αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωση, αλλά και το ΦΠΑ. Σε αυτά τα καταναλωτικά αγαθά, τα οποία είναι άμεσης ανάγκης. Όμως αυτό θα μπορούσαν να το κάνουν κράτη τα οποία δεν βασίζονται στους έμεσους φόρους. Δυστυχώς ο ελληνικός προϋπολογισμός βασίζεται στους έμεσους φόρους, τόσο στο ΦΠΑ όσο και στον ειδικό φόρο κατανάλωση, που σημαίνει ότι καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν το έχει πειράξει. Και πιστεύω ότι δεν θα πειραχθεί αυτό, διότι είναι βασική προϋπόθεση εσόδων για τα έσοδα του κράτους.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σμάτογλου. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Ο Γιώργος Σμάτογλου, τέος πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παρατηρίων Εμπόρων Καυσίμων, για τις τιμές στα παρατήρια.

Αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι του τελευταίου δίσκου, του μάλλον τελευταίου μεγάλου της γενιάς του, ο Γκλεν Κάμπελ, ο θρύλος της Κάντρι, κυκλοφορεί το Αντίος, το 64ο και τελευταίο του δίσκο, στις 9 Ιουνίου του 2017, μόλις δύο μήνες πριν φύγει από τη ζωή. Σας θυμίζω ότι για να πείτε και εσείς αντίο στη στεριά και να πάτε στα νησιά μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 211-1080-880 γιατί τρέχει ο διαγωνισμός μας. Ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880. Η κυρία Ελένη Τάγκα πάντα αφήνετε το τηλέφωνό σας και το ονοματεπώνυμό σας. Στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση για ακόμα ένα διπλό εισιτήριο και θα ανακοινώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή μένος σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για να σας πω ότι το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό.

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
4: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
3: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
5: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Oh, τι έπαθες!
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
10: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
11: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
12: Ωχ, ξεραστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Μονανίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, ρίξουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
13: 900 χιλιόμετρα κύκλος. Για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
14: Χαχαχα.
13: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
14: Έξοδος 33.
13: Και στο relos.gr.
15: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
16: Διαβάστε στην Απογευματινή τα 4 νέα πρόσωπα του μήνυα ανασχηματισμού και τι σηματοδοτούν. Μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη και Φάμελο, αφού τα νέα κόμματα από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν εξελίξεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα στον Παλαιστίνιο τρομοκράτη, μέλος της Χαμάς. Όλα τα ταξίδια του στο μικροσκόπιο των αρχών. Σεισμικός πυρετός στην Εύβοια. 70 μετασεισμοί μέσα σε λίγες ώρες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Αυτό είναι ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Χάρης Αλεξίου, η Χαρούλα Αλεξίου, στο μινωράκι της Χαρούλας, σε μια live εμφάνισή τους. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880 περιμένει τα μήνυματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, αλλά περιμένει και τις συμμετοχές σας στον διαγωνισμό για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η CJET. Παίρνετε απλά στο 211-1080-880, αφήνετε το όνομα, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Και με κλήρωση στο τέλος εκπομπής θα δώσουμε σε έναν τυχερό ή μια τυχερή ένα διπλό εισιτήριο. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη φροντίζει να έρχονται καθάριοι οι ήχοι στα αυτιά σας. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Και στο τηλέφωνο η κυρία Εκατερίνα Παπα-Νικολάου, δικηγόρος, πρώην μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, της Ανεξάρτητης Δημόσιας Αρχής, που μπήκε στη ζωή μας ξαφνικά με τις υποκλοπές, η αρχή. Και μαζί με την αρχή μπήκε στη ζωή μας ξαφνικά χωρίς να το επιθυμεί και η κυρία Παπα-Νικολάου, σε έναν αγώνα που έδινε τότε η αρχή να πέσει φως στην ιστορία των υποκλοπών και κυρίως να διατηρηθούν θεσμοί στο ύψος τους. Ζήτησα λοιπόν να μιλήσουμε με την κυρία Παπα-Νικολάου για να δούμε τι γίνεται από τότε μέχρι τώρα, με αφορμή και την παρουσίαση ενός βιβλίου. Θα τα πούμε όλα όμως στην πορεία. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δικές μου οι ευχαριστίες, χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Είναι αλήθεια ότι από τότε που προέκυψαν οι υποκλοπές ένα καλοκαίρι πριν από μερικά χρόνια μέχρι σήμερα έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τους θεσμούς, για την ποιότητα των θεσμών, για την παρέμβαση του κράτους στη λειτουργία τους, για όλα αυτά που μπορεί να μας πληγώνουν τόσα χρόνια μετά. Έχουν δίκιο όσοι ανησυχούν?
1: Ασφαλώς νομίζω, και δεν είναι μόνο η υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων που γύρει αφορμές και αιτίες για ανησυχίες. Είναι ένα από τα ζητήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση η δημοκρατία χωρίς ισχυρούς, χωρίς υγιείς θεσμούς δεν υπάρχει. Αν δεν μπορούν οι θεσμοί να εγγυηθούν την υγιή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, τότε έχουμε την, όπως έχει προσφυώς τη γραφή, την τυραννία της πλειοψηφίας. Δεν είναι δημοκρατία.
0: Ναι. Μήπως όμως είμαστε υπερβολικοί στην κρίση μας, στην αντιμετώπιση των πραγμάτων? Δηλαδή, επειδή πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση λέει ότι η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, η δικαιοσύνη αποφάσισε. Να, είχαμε και την πρόσφατη υπόθεση με την απόφαση του κ. Τζαβέλα για τις υποκλοπές. Μήπως είμαστε υπερβολικοί και πολύ απότομοι στο πώς λειτουργούμε απέναντι στη δικαιοσύνη? Δηλαδή, μήπως δεν δείχνουμε σεβασμό?
1: Φοβάμαι, κύριε Κλώσσα, και το λέω αυτό όχι χωρίς λύπη, διότι προέρχομαι από αυτόν το χώρο, ότι τελικά σε αυτή την υπόθεση η δικαιοσύνη, και είναι βαριά κουβέντα, αλλά αναλαμβάνω την ευθύνη αυτού που λέω, έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο πρόβλημα της υπόθεσης. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Πράγμα, η δικαιοσύνη πρώτα απ' όλα πρέπει να λειτουργεί ως αντίβαρο προκειμένου να διασφαλίζει κανείς ότι η πλειοψηφία, το νομοθετικό σώμα που αποφασίζει και η διοίκηση που εφαρμόζει τις αποφάσεις δεν λειτουργούν αυθαίρετα. Όταν πάψει να συμβαίνει αυτό, από εκεί και πέρα νομίζω ότι ξεκινάει μια σειρά προβλημάτων. Δεύτερη επισήμανση, πράγματι δεν μπορεί κανείς να επισέρχεται σε κρίση σε ό,τι αφορά το ουσιαστικό δικαιοδοτικό έργο, γιατί πράγματι δεν γνωρίζουμε όσοι δεν χειριζόμαστε τις δικογραφίες των υποθέσεων, δεν γνωρίζουμε τις υποθέσεις στη λεπτομέρειά τους, ούτε τα λεπτά νομικά ζητήματα που αναδεικνύονται. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η δικαστική κρίση αφενός είναι αυθαίρετη και αφετέρου θα πρέπει να γίνεται ανεκτή όταν είναι ανετιολόγητη. Όχι, σε αυτή την περίπτωση ασφαλώς και υπάρχει καθήκον να επισημένονται όλα αυτά. Τώρα στην υπόθεση συγκεκριμένα που αναφέρατε, στην άρνηση του εισαγγελέου του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα, να ανασύρει την υπόθεση μετά από μια σειρά νέων δεδομένων που προέκυψαν και που δεν προέκυψαν απλώς στο επίπεδο της δημοσιογραφικής έρευνας, αλλά στο πλαίσιο της δικαστικής απόφασης που εξέδωσε το μονομελές πλημελιοδικείο. Ναι. Θυμίζω ότι η άρνηση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου προέκυψε όταν, αφού διαβιβάστηκαν τα πρακτικά της δίκης και επισημάνθηκε μία σειρά συγκεκριμένων κρίσιμων κατά τα φαινόμενα στοιχείων, τότε ζητήθηκε να ανασυρθεί η υπόθεση. Και θα σας έλεγα ότι αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Και η πρακτική των δικαστηρίων είναι κατά κανόνα να ανασύρουν την υπόθεση, να αξιολογούν τα νέα στοιχεία και να συνεχίζει κανονικά από εκεί και πέρα η πορεία την υπόθεσή της. Και σε κάθε περίπτωση, σας λέω, και ακόμη και αν υποθετικά, που σε ό,τι με αφορά δεν θα προέβλεπα κάτι τέτοιο, δεν κρίθηκαν, δεν οδηγούσαν, έστω ότι δεν θα οδηγούσαν κάπου αυτά τα στοιχεία. Σε τι θα έβλαπτε να διερευνηθούν τα καινούργια στοιχεία που προέκυψαν, κάποια από τα οποία μάλιστα δεν έχει νόημα να τα θυμίζω. Θυμάστε τις προπληρωμένες κάρτες, τους μάρτυρες οι οποίοι δήλωσαν στο δικαστήριο ότι είχαν λάβει τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις πριν εμφανιστούν στην προανακριτική και στις εξεταστικές επιτροπές της Βουλής. Αυτά δεν είναι κρίσιμα στοιχεία.
0: Ναι, και δεν έχουν εξεταστεί καν από τη Βουλή αυτή η υπόθεση,
1: ακριβώς,
0: δηλαδή με τις καταγγελίες ότι μας δίνανε τις ερωτήσεις μαζί με τις απαντήσεις για να απαντήσουμε την επόμενη μέρα. Δεν έχει εξεταστεί καν από τη Βουλή.
1: Ναι, και άλλα πολλά στοιχεία. Ναι. Τώρα εντελώς ενδεικτικά.
0: Η μεγάλη συζήτηση, επειδή επιστρέφει στην επικαιρότητα η υπόθεση κάθε φορά με νέα στοιχεία. Για παράδειγμα, τώρα είναι αυτό το δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής, ότι ο Ντίλιαν λέει ότι έχει στα χέρια του χαρτί προσύμφωνο της ΕΙΠ με την εταιρεία του για το Predator. Εάν είχε αφαιθεί η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών να κάνει κανονικά τη δουλειά της, γιατί υπάρχει και από την αρχή, από εσάς δηλαδή, από μέλη της αρχής, αλλά και από άλλους παρατηρητές που ξέρουν πάρα πολύ καλά την υπόθεση, η αίσθηση ότι δεν αφέθηκε η αρχή να κάνει καλά την δουλειά του. Αν είχε αφαιθεί να κάνει καλά τη δουλειά της, θα είχαν προκύψει όλα αυτά τα στοιχεία νωρίτερα, θα είχαμε καταλήξει ένα συμπέρασμα για το τι έχει γίνει στο κομμάτι των υποκλοπών?
1: Κοιτάξτε, η Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου των Επικοινωνιών έχει αρμοδιότητα από το Σύνταγμα να διερευνήσει την διαδικασία των παρακολουθήσεων, όπως αυτές διενεργούνται από τις νόμιμες, ας πούμε, επισυνδέσεις. Δηλαδή να βεβαιώνει ότι οι παρακολουθήσεις γίνονται με νόμιμο τρόπο, ναι, δηλαδή από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και από τις αστυνομικές αρχές που έχουν αυτή την αρμοδιότητα να υποβάλουν σχετικά αιτήματα. Η περίπτωση τώρα του Ταλ Ντίλιαν που στην οποία αναφέρεστε συνδέεται, αφορά τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού. Ναι. Και μια και μου δίνεται βήμα και για μια ακόμη φορά στην εκπομπή σας να διευκρινίσουμε ότι νομίζω ότι δεν έχει καταστεί σαφές ένα από τα επιχειρήματα, για παράδειγμα, σε σχέση με την υπερβολή της αξιολογήσεως μας που αναφέρατε προηγουμένως, είναι: μα τι παραμύθια είναι αυτά, γιατί να παρακολουθούνται όλα αυτά τα πρόσωπα με κατασκοπευτικό λογισμικό, με Predator, όταν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει τη δυνατότητά της το σύστημα παρακολουθήσεων. Άρα λοιπόν όποιος ήθελε να τους ακούσει θα μπορούσε να... Όχι, πρώτα απ' όλα το περιεχόμενο των πληροφοριών που προκύπτουν από τις παρακολουθήσεις που γίνονται μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών δεν έχει σχέση με τις παρακολουθήσεις που γίνονται με κατασκοπευτικό λογισμικό. Οι παρακολουθήσεις της ΕΕΠ αφορούν μόνο το περιεχόμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Το κατασκοπευτικό λογισμικό διεισδύει συνολικά στο περιεχόμενο της έξυπνης κινητής συσκευής, ναι, του smartphone.
0: Η ΕΕΠ δεν ανοίγει την καμερά μας. Αυτό είναι.
1: Όχι,
0: αυτή είναι η διαφορά.
1: Είναι πολύ σημαντική, ναι, διαφορά. Είναι πολύ σημαντική διαφορά. Αλλά έχει νόημα πραγματολογικά ο συνδυασμός των δύο. Το κατασκοπευτικό λογισμικό δίνει πολύ περισσότερες πληροφορίες. Τώρα, στο
0: το Predator μπαίνει στο κινητό, τα διαβάζει όλα, ανοίγει την κάμερα και μας παρακολουθεί από την κάμερα, μας ακούει από το μικρόφωνο, μπορεί να έχει όλα τα στοιχεία. Η ΑΕΠ παρακολουθεί μόνο τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του προσώπου που έχει επιλέξει για κάποιο λόγο να παρακολουθήσει.
1: Τεχνικά αυτές είναι οι δυνατότητες που έχει. Ναι, και ο κάποιος λόγος είναι αποκλειστικά είτε η εθνική ασφάλεια είτε μια σειρά ιδιαίτερων σοβαρών εγκλημάτων.
0: Ναι. Αυτό που λένε κυρίως από την πλευρά της κυβέρνησης, πολύ υπουργοί, ότι εντάξει, αφού όλους μας παρακολουθούν έτσι κι αλλιώς, τώρα τι συζητάμε?
1: Όχι, συζητάμε, αλλημονόμαστε αν μας παρακολουθούν όλους. Δεν πρέπει να μας παρακολουθούν όλους. Ίσα-ίσα, μία από τις σοβαρότερες απειλές οι οποίες συνδέονται με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Τεχνολογία από μόνη της δεν είναι κάτι κακό προς Θεού, έτσι είναι ευεργετική η επενέργειά της, είναι μεγάλη ευλογία η εξέλιξη της τεχνολογίας. Ωστόσο, εκεί που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, τόσο με τα συστήματα παρακολουθήσεων, με την τεχνητή νοημοσύνη, με όλα όσα εξελίσσονται διαρκώς στην εποχή μας και μάλιστα σε κάποια επίπεδα και με εξαιτικούς ρυθμούς, είναι ο προσανατολισμός της τεχνολογίας σε χρήσεις εποφελής για την κοινωνική συμβίωση και όχι, και όχι με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζονται τα δικαιώματά μας εποφελία των ισχυρών. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή τι θα πει, μας παρακολουθούν όλοι, μας παρακολουθούν οι ισχυροί επιχειρηματίες οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν κατασκοπευτικό λογισμικό, διότι αυτό είναι ένα πανάκριβος εξοπλισμός. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει. Και αν επιχειρούν να το κάνουν, η οργανωμένη πολιτεία, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, τα θεσμικά αντίβαρα της πολιτείας, οφείλουν να το εντοπίσουν και να το κουτήσουν ανάλογα.
0: Ναι. Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου σας, διοργανώνεται μια επιστημονική εκδήλωση, μια ημερίδα. Το βιβλίο είναι για το επικοινωνικό απόρριτο και την εθνική ασφάλεια, δηλαδή όλα αυτά που συζητάμε τώρα, και διοργανώνεται την Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας.
1: Σωστά, είναι ακριβώς έτσι.
0: Τι θα συζητήσετε εκεί και
1: κοιτάξτε,
0: με ποιους?
1: Στο βιβλίο αυτό που προσπάθησα δύο πράγματα. Καταρχάς να πω ότι πράγματι ο συνδυασμός της εθνικής ασφάλειας και της προστασίας του επικοινωνιακού απορρίτου δεν είναι εύκολη υπόθεση, είναι δύσκολη στάθμιση, δεν είναι όμως αδύνατη. Ναι. Μπορεί να γίνει με νόμιμο τρόπο και φρόντισα γι' αυτό ο συντακτικός νομοθέτης, όπως και τα διεθνή κείμενα τα οποία περιγράφουν τις προϋποθέσεις στο πλαίσιο των οποίων μπορεί να επιβληθεί ο περιορισμός του μέτρου με νόμιμο τρόπο. Άρα λοιπόν ας μην έχουμε την εντύπωση ότι η εθνική ασφάλεια, η οποία είναι μια όριστη νομική έννοια και είναι πράγματι ένομο αγαθό, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό, για να υπηρετηθεί σωστά θα πρέπει να παραβιαστούν ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι. Το ζητούμενο είναι να επιχειρηθεί με τρόπο ώστε να εναρμονιστεί με την προστασία των δικαιωμάτων. Και δεύτερον, προσπάθησα να δείξω ότι αυτό που συνέβη στη χώρα μας, ενώ διαθέτουμε τις διατάξεις εκείνες, το Σύνταγμα, στο νόμο και δεσμευόμαστε για την νόμιμη επιβολή του μέτρου, τελικά υπάρχει μεγάλη απόσταση από τη θεωρία στην πράξη.
0: Ναι.
1: Τώρα, στη συζήτηση της ερχόμενης εβδομάδας θα μετιμήσουμε την παρουσία τους σημαντική νομική, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, ο κύριος Παυλόπουλος, ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου επίσης και πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Βαγγέλης Βενιζέλος, ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο κύριος Μενουδάκος, ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Απορρίτου των Επικοινωνιών, ο κύριος Ράμος, ο καθηγητής πολιτικής Γιάννης Μεταξάς, καθώς επίσης και η νομικός κυρία Μαρία Σκάνκου.
0: Ναι, Τετάρτη 17 Ιουνίου, 6 ώρα στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας. Δεν είναι πολύ επιστημονικό αυτό που θα πω, αλλά δημοσιογραφικά έχει τρομερό ενδιαφέρον, έτσι όπως βλέπω το πάνελ.
1: Και κοινωνικά, για την κοινωνία των πολιτών.
0: Προφανώς. Ωραία, θα το παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Που θα προκύψουν σίγουρα και θέματα και συζητήσεις και ειδήσεις, θα μιλήσουμε ξανά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία.
1: Με μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ πολύ.
0: κυρία Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα,
0: η κυρία Κατερίνα Παπα-Νικολάου, δικηγόρος, πρώην μέλος της Ολομέλειας της ΣΑΔΕ. Έφαγα το χρόνο με έναν ακόμα call porter θα πάμε σε διαφημίσεις, γιατί θυμόμαστε την ημερομηνία γέννησής του.

0: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού από Ιερά Οδό στο ύψος της Κηφισιάς και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Ρέντι. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Παλατάκη προς Καραμαγκά σε Κηφισίας Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρας, λεωφόρο Καρέα στα δύο ρεύματα της παραλιακής και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Προβάδισμα 15,2 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση τη Σύντερβιου για την Πολίτικα. Στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 31,2% έναντι 16% της Ελλάς και 14,7% του Πασόκ. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%, ΚΚΕ με 4,6%, Φωνή Λογικής με 4%, Πλεύση Ελευθερίας με 3,3%, Μέρα 25 με 2,5%, Δημοκράτες με 2%, ΣΥΡΙΖΑ με 0,6%, Νίκη και Νέα Αριστερά με 0,4%. Το 43% των πολιτών απαντά ότι τις εκλογές θα ψηφίσει με βάση τα προγράμματα των κομμάτων και το 39% για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αύριο ο Κωνσταντίνος Κερανάκης θα εκλεγεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ώστε από τη θέση αυτή να οδηγήσει το κόμμα σε εθνικές εκλογές. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του Pargame.gr αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός έχει δώσει εν λευκό εντολή στο νέο γραμματέα προκειμένου να προχωρήσει τις απαιτούμενες αλλαγές στο κομματικό οργανόγραμμα. Θέμα ημερών είναι οι αποχωρήσεις από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως μεσαίων στελεχών, προκειμένου να εγγραφούν στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, αναμένονται παραιτήσεις από θέσεις ευθύνης στενών συνεργατών του Σοκράτη Φάμελου, ενώ εντός του μήνα θα υπάρξουν και οι πρώτες ανεξαρτοποίησεις, ίσως και μια παραίτηση μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στη συνεδρία του Eurogroup την Πέμπτη στο Λουξεμβούργο αναμένεται να ξεκαθαρίσει το ακριβές πλαίσιο εφαρμογής της νέας ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια. Κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι η νέα ευρωπαϊκή ευελιξία δεν μεταφράζεται σε νέο πακέτο μέτρων στήριξης για νοικοκυριά όπως επιδοτήσεις ρεύματος, καυσίμων ή άλλες έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις. Αντίθετα, αφορά κυρίως τη δυνατότητα επιτάχυνσης στρατηγικών επενδύσεων που συνδέονται με την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκηση και στοιχεία μηχανών εξετάζονται υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ιράν και Ισραήλ ανέστειλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, ωστόσο απειλούν με κλιμάκωση αν επανληφθούν τα πλήγματα. Το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν αν κλιμακώσει περαιτέρω. Τη σύγκρουση προειδοποίησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, Αμερικανός Πρόεδρος. Το μικροσκόπιο των αρχών, πιθανές διασυνδέσεις σε δίκτυο της Χαμάς του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη στο πλαίσιο της δικογραφίας. Εξετάζονται ακόμη δύο πρόσωπα. Ο πρώτος εκτιμάται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή του, ενώ ο δεύτερος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται στην Κύπρο. 15 χρόνια λειτουργία συμπληρώνει το iEfemerida.gr, η κορυφαία online εφημερίδα στην Ελλάδα. Το απόγευμα, σε συνεργασία με τον Economist, υποδέχεται τη δημοσιογράφου παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρη, η οποία θα συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο πλαίσιο της εκδήλωσης αποτυπώνοντας το μέλλον στο ξενοδοχείο Intercontinental. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Στη διεθνή ενημέρωση, στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού συνετρίβει κοντά στο στενό του ορμού με τα δύο μέλη του πληρώματος να διασώζονται, ανέφεραν οι New York Times. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του εξτρέμ της Τζιρόνα Ζουέλ Ρόκα. Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός Μπερνάντο Σίλβα βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης του επόμενου σταθμού της καριέρας του.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Pellet και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27.
1: Περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Στη διεθνή ενημέρωση, στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού συνετρίβει κοντά στο στενό του ορμού με τα δύο μέλη του πληρώματος να διασώζονται, ανέφεραν οι New York Times. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του εξτρέμ της Τζιρόνα Ζουέλ Ρόκα. Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός Μπερνάντο Σίλβα βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης του επόμενου σταθμού της καριέρας του.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27 390.

0: λεπτομανίδες Knauf, υλικά δόμησης ή Tong, έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, pellet και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη, από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος, τηλέφωνο 27390.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Diamonds
2: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλης Κουρής.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη μαζί μας.
1: Μεγαλύτερη απόδειξη ότι οι Άγγελοι έχουν φίλο.
0: Αχ, και φτερά. Φτερά. Λοιπόν, στο 2.11.80 κυρία Ελένη Τάγκα. Ο κύριος Βασίλης Ξεμπάς επιλέγει τις μουσικάρες που ακούτε. Τον ευχαριστούμε πολύ, μας έχει φτιάξει το κέφι ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά και η Κατερίνα Πλατή την παραγωγή της εκπομπής. Λοιπόν, δεν μπορώ να σου περιγράψω τι γίνεται στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Θα προσπαθήσω πολύ σύντομα.
1: Πάμε.
0: Να κάνω μια ανάλυση.
1: Θα μας πεις που δεν έχει κίνηση.
0: Εδώ μπροστά μας στη Συγκρού, επειδή έχουν συμβεί και κάνα δύο ατυχηματάκια, μου λέει ο Κάτσιος, ο οποίος κατέβαινε νωρίτερα, η άνοδος είναι πριν τη Νέα Σμύρνη. Αυτή τη φορά, πριν το ύψος του Άλσους Νέα Σμύρνης, αρκετά πιο πριν. Αυτό είναι το κοντινό μας. Λοιπόν, ο Κηφισός στην άνοδο ξεκινάει από τη λεωφόρο Αθηνών και πάει μέχρι Φιλαδέλφια, δεν έχει πάρα πολύ πράγμα. Στην κάθοδο είχε μέχρι πριν από λίγη ώρα, τώρα λίγο καθαρίζει. Από το Δαχτυλίδι εκεί με την Αττική Οδό προς τα κάτω μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Έχει η Κηφισία στην άνοδό της πάρα πολύ κίνηση από την αρχή της μέχρι το Χαλάνδρι ουσιαστικά. Στην κάθοδο τα πράγματα είναι καλύτερα. Στην κάθοδο της Μεσογείων ανάποδα φαίνεται πως υπάρχει κίνηση, με διακοπές βέβαια, αλλά κίνηση αρκετή. Στην Παραλιακή γίνεται ένας χαμούλης. Το γνωστό από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά,

0: κατακόκκινα όλα, αλλά κατακόκκινα είναι και από τη Μαρία του Φλίσβου μέχρι το Σταύρος Νιάρχος. Άρα είναι πολύ προβληματική η παραλία εκεί. Και στην έξοδό της. Επίσης στην Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη και λίγο πιο κάτω μέχρι, τώρα εσύ ξέρεις τα μέρη εκεί, γράφει εκεί μέχρι το ύψος που γράφει Φιλοσοφική Σχολή, Σχολή ΕΚΠΑ κάτω, μέρος εκεί της περιφερειακής. Επίσης, πάρα πολύ κίνηση στην Λεωφόρο Αθηνών, ξεκινάει αρκετά πριν από το Χαϊδάρι, σχεδόν μετά τη διασταύρωση με τον Κηφισό, με διαλύματα, και φτάνει μέχρι το Σκαραμαγκά. Και εκεί έχει ατυχήματα, στη Λεωφόρο Αθηνών. Στην είσοδο τη Λεωφόρο Αθηνών τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα. Και τι άλλο θα σας πω για να σου μαυρίσω την ψυχή. Άλλο, δεν χρειάζεται άλλο. Αν έχετε κανένα τίποτα να μας πείτε που μας ξέφυγε σημαντικό, 2-11-10-80-8-80, βγαίνετε και στον αέρα μας. Θέλετε το κάνουν φιλτακτικά αυτό.
1: Χαρά μας.
0: Ή μας στέλνετε το μήνυμα και μας το μεταφέρει η Ελένη Τάγκα. Είναι μια πολύ προβληματική μέρα σε ό,τι αφορά την κίνηση σήμερα στους δρόμους της πόλης. Νακιατική οδός από το Ζεφύρι μέχρι την είσοδο της Λεωφόρου Κηφισίας. Επίσης πάρα πολύ κίνηση. Το τελευταίο που είδα.
1: Περιμένουμε λοιπόν τα μηνύματά σας. Λοιπόν, άκου χθες.
0: Ακούω.
1: Έλεγα, μα τι είναι αυτός που πιάσανε εκεί ο Παλαιστίνιος, ρε παιδί μου. Σαν το Βέγκο σε κατάσκοπος μου φαινόταν. Δηλαδή με την πρώτη ομολόγησε, έκανε, έρανε. Λέω μπα. Αστεία υπόθεση είναι, για να το ψάξω λίγο. Ψάχνοντας λοιπόν,
0: ναι.
1: Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και πολύ, από ό,τι φαίνεται. Πολύ πιο σοβαρή
0: και
1: υπόθεση.
0: Και είναι με διεθνείς διασυνδέσεις.
1: Με διεθνείς διασυνδέσεις και να λέμε. Πούμε ότι το επίκεντρο της οργάνωσης βρίσκεται στο Βερολίνο, όπου ο δικός μας έχει ταξιδέψει όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις φορές.
0: Ναι.
1: Εκεί βρίσκεται πυρήνας της Χαμάς, στο Βερολίνο, και εκεί ήταν η σύνδεση. Νεότερα θα έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Να θυμίσουμε ότι η Χαμάς δεν έχει κάνει χτυπήματα εκτός των ορίων του Ισραήλ και της Γάζας και της περιοχής, εν πάση περιπτώσει. Άρα αυτό κάτι μπορεί να σημαίνει. Φαίνεται να το ύφος μας μιλάει χθες και ο Χρυσοχοΐδης ότι ξέρει πράγματα που δεν μπορεί να τα πει. Άλλωστε το κάνει πάντα αυτό και λογικό είναι. Αυτό είναι και η δουλειά του άλλωστε. Αλλά και εμένα για τις διεθνείς διασυνδέσεις μου ήρθε μια πληροφορία από μια σοβαρή πηγή. Δεν το έχω ψάξει τόσο αναλυτικά όσο εσύ. Ότι δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι εδώ.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: μου είπε
1: ναι,
0: δύο-τρεις ναι. φορές με ένταση δεν υπάρχει μοναχικός λύκος. Ξέχασε το αυτό.
1: Βερολίνο.
0: Είναι ισχύει. Βερολίνο.
1: Στο Βερολίνο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Και είναι το θέμα τη σημερινή ημέρα, διότι ένα σχηματισμό δεν είναι. Λέγαμε και εμείς θα γίνει ένα σχηματισμό. Αν η πιο σοβαρή είδηση ενός ανασχηματισμού είναι ότι μένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι. Γιατί αυτή είναι, νομίζω, ε. Κάνω λάθος.
1: Είναι, αλλά δεν ήταν και. Πού να βρει άλλον.
0: Μπρε, εγώ εσύ το λες καιρό τώρα. Εγώ συμφωνώ μαζί σου απολύτως επίσης. Αλλά εδώ προέκυψε ένα θέμα. Δηλαδή, μου έλεγε ένας φίλος, συνάδελφος, ο οποίος κάνει ρεπορτάζ και αυτός αναλυτικό, μου έλεγε, παιδί μου, ότι ο Μητσοτάκης την Παρασκευή, την Πέμπτη, σκεφτόταν πολύ σοβαρά να κάνει τις αλλαγές. Το Σαββατοκύριακο άρχισε να το σκέφτεται και να λέει, να βλέπει το μπιλιάρδο τι γίνεται με
1: 30% ήταν το Σάββατο, η πιθανότητα.
0: 30, ναι. Το Σάββατο έγινε, την Κυριακή έγινε 10, ναι. Τη Δευτέρα έμεινε στη θέση του
1: κ.
0: Μενάγης. Και το μόνο ουσιαστικό, ας πούμε.
1: Προς δυσαρέσκεια διαφόρων συνυποψηφίων του εκεί στο βόρειο τομέα.
0: Που προτιμούσαν να πάει στο.
1: Τα φύγει από εκεί για να μην έχει καθημερινή, γιατί γίνανε κάποιες δημοσκοπήσεις και είναι δεύτερος. Πληροφορούμε.
0: Ναι.
1: Πρώτο. Να μην τα πούμε τώρα. Αλλά δεν έχουμε δημοσκόπηση, δεν πρέπει να την πούμε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έτερο υπουργό που βγαίνει πιο πολύ στα κανάλια από το κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Καταλάβαμε. Δεν είναι ο κ. Κασιδάκης.
1: Ούτε κυρία Κεραμέως.
0: Πολύ ωραία.
1: Ούτε κυρία Κεραμέως.
0: Ούτε κυρία Κεραμέως. Λοιπόν, καταλάβαμε. Μπει άλλα. Δεν το φωτογράφησες εσύ. Δεν το ζωγράφησες κανονικά. Λοιπόν. Ο κ. Κότσιρας πάει στο Υπουργείο Μεταφορών. Δύσκολο Υπουργείο. Και ο κ. Κεραμέως νομίζω αύριο ή μεθαύριο εκλέγεται.
1: Τετάρτη
0: εκλέγεται. Και γιατί θα γίνει ερκομοσία Παρασκευή, τι θα μεσολαβήσει την Πέμπτη. Νομίζω ότι υπάρχει μια διαδικασία, λέει, που θα τους κάνει να κάνουν τις ερκομοσίες, θα γίνουν την Παρασκευή. Καλά, δεν έχει μεγάλη σημασία όμως, γιατί έτσι κι αλλιώς ο κ. Χατζηβασιλείου πάει εκεί που ουσιαστικά την ξέρει τη θέση, το Υπουργείο Εξωτερικών στη θέση που ήταν. Στη θέση του κυρίου του αείμνηστου του Νικού Ταγαρά πάει βουλευτής Κορινθίας, δεν θυμάμαι το όνομα της γυναίκας, αλλά είναι βουλευτής Κορινθίας και εκείνη. Και τι άλλο, και πάει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Έλα, διάβασε.
1: Έλα,
0: διάβασε.
1: Δεν διάβασα αυτό που διάβασα.
0: Ο Δημήτρης μπορεί και να μας ακούει τώρα.
1: Θα διαβάσω, όχι.
0: Στη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών. Πάει ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, καλορίζικος και σιδεροκέφαλος, κύριε Δημήτρη μας.
1: Λοιπόν, ο αδελφός μας με μεγάλη εμπειρία στο οικονομικό ρεπορτάζ.
0: Σωστά, τι θα διαβάσεις, λέγε.
1: Ε?
0: Τι θα διαβάσεις.
1: Έγραφε ο Δημήτρης Κανελόπουλος και εγώ, ρε παιδιά, καλύπτω μουσικό ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Λέει, όπου να είναι θα με βάλουν να κάνω συναυλίες. Δεν το έχω μπροστά μου.
0: Να πας στην κυρία Μενδώνη, ο Δημήτρης θα γράφει. Αυτά είναι tweet κάποιο.
1: Όχι, ο Δημήτρης ο ίδιος.
0: Α, εσύ το γράφει Δημήτρη με αυτά. Μάλιστα. Μένει ο Νίκολετς, Δημήτρη. Έλα, θα πάμε καλά και φέτος. Λοιπόν, έγινε και το μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός χθες. Ούτε αυτό κύλησε καλά. Έτσι, πρέπει να πω.
1: Καλά πήγαμε, δεν έγινε κάτι.
0: Ναι, καλά, είδες ανακοινώσεις που βγάλανε μετά. Καταλάβεις πόσο καλά πήγαμε. Όχι, εννοώ για το τι θα γίνει στο ΟΑΚΑ. Γι' αυτό το λέω.
1: Τίποτα.
0: Δεν πήγε καλά. Καλά, θα δεις.
1: Τα ίδια δεν
0: είναι. Τώρα εντάξει. Το η ατμόσφαιρα δεν ήταν καλή.
1: Είδες, εγώ από χθες λέω ότι τοξικότητα είναι έξω από κάθε λογική. Χαλάει το προϊόν που παράγουν, το μπάσκετ.
0: Το είναι και πολύ καλό.
1: Και δεν είναι και καλό για εμάς που το βλέπουμε δηλαδή και θέλουμε να το χαρούμε. Ας πούμε, εγώ που είμαι Ολυμπιακός, έβλεπα τον Παναθηναϊκό χθες κατά τη διάρκεια, ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Έπαιζε ουσιαστικά χωρίς τον Σλούκα, γιατί ήταν ο Σλούκα, δεν είναι προετοιμασμένο. Έχασε τον Όσμαν που ήταν ο καλύτερο παίκτη αυτή την περίοδο, νομίζω από του καλύτερου. Τον έχασε πριν το μάτς. Και έχασε και τον Λογκαβόπουλο, αυτό το παιδί έτσι πολύ άτυχο, που στη μέση του μάτς που χτύπησε και αυτός. Πάλι καλά στάθηκε έτσι για το. Φωνάζουν πάλι για τις βολές, ότι δεν πήραν πολλές βολές.
1: Τις βολές δεν είναι ίδιες στο μπάσκετ.
0: Ναι, δεν παρακολουθώ.
1: Όταν τα λοιπά ότι είναι 3-1, καταλαβαίνεις δηλαδή πώς θα γίνουν.
0: Ναι, αλλά έχει μια λογική.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τώρα δεν μπαίνουμε σε αυτά, είναι. Μην το πω.
0: Λοιπόν.
1: Είπαμε για τον ανασχηματισμό.
0: Το μη ανασχηματισμό.
1: Το μη ανασχηματισμό.
0: Ναι, ναι, το μη ανασχηματισμό.
1: Πάντως αυτός ο ανασχηματισμός δεν δίνει εκλογές Οκτώβρη.
0: Ναι, και γι' αυτό γίνονται ακόμη πιο ύποπτες.
1: Λες.
0: Γίνουν Οκτώβρη.
1: Λοιπόν, και έχει ενδιαφέρον και το άλλο το θέμα με την πολεοδομία που παρατήθηκε ο Γενικός Γραμματέας.
0: Ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης.
1: Ναι, γιατί συγγενικό πρόσωπο ήταν στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες.
0: Και έχουμε και παρατήσεις κι άλλες, δεν έχει μόνο εκεί. Καμιά-δύο ακόμη παρατήσεις. Όχι σε αυτό το επίπεδο.
1: Σε επίπεδο αυτοδιοίκησης.
0: Αυτοδιοικητικό επίπεδο.
1: Ναι. Εδώ μιλάμε για Γενικό Γραμματέα.
0: Να το πούμε και αυτό. Να πούμε ότι διάβασα με ενδιαφέρον την είδηση ότι το ΠΑΣΟΚ ξεκινάει μάχη πόρτα-πόρτα στην Αττική. Διότι έκανε μια συγκέντρωση τελευταίες μέρες στη Νέα Ιωνία και ήταν απογοητευτική. Το οργανωτικό του ΠΑΣΟΚ έχει θέματα από ό,τι καταλαβαίνω να συγκεντρώσει κόσμο. Καλά, δεν πάει και κόσμο στις προεκλογικές συγκεντρώσεις.
1: Τώρα ναι.
0: Αλλά θα ξεκινήσουν λέει πόρτα-πόρτα. Πάνε πόρτα. Θυμάστε πόρτα-πόρτα.
1: Να το θυμάμαι.
0: Το κάναμε παλιά, τη δεκαετία του 80. Τι? Όχι τείχο-τείχο, μη σε πετύχω. Πόρτα-πόρτα είναι αυτό. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Πόρτα-πόρτα σαν τους ασφαλιστές που πήγαν και χτυπούσαν τις πόρτες.
1: Έκανα ένα ρεπορτάζ και μια συσκέψη με στελέχη, ήταν και ο Νίκος Ανδρουλάκης, για το θέμα του λεκανοπεδίου. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είχε ένα πρόβλημα στο λεκανοπέδιο, πάει πολύ καλύτερα στην επαρχία από ό,τι στο λεκανοπέδιο. Δεν είναι τωρινό, είναι και στις
0: προηγούμενες
1: εκλογικές αναμετρήσεις. Λοιπόν,
0: πάει άσχημα στον λεκανοπαίδιο και πολύ καλύτερα από μέσο όρο του στην επαρχία.
1: Έτσι ακριβώς. Λένε ψέματα οι δημοσκοπήσεις, θέλουν να μας τσακίσουν το ηθικό, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην πρώτη Θεσσαλονίκη είμαστε δεύτερο κόμμα και μας εμφανίζουν τέταρτο. Έκανε ζούπηση. Τα δημοσκόπηση που διαβάσαμε εδώ χθες. Το έφερνε τέταρτο. Η άλλη δημοσκόπηση προηγούμενη μας έφερνε δεύτερο. Γιατί ρε παιδιά.
0: Γιατί αλλάζουν αυτά.
1: Έτσι δεν.
0: Η προηγούμενη ήταν πάλι με τον κύριο Τσίπρα μέσα.
1: Στην Θεσσαλονίκη, νομίζω ναι.
0: Το θέμα είναι όμως ότι τις εταιρείες τις κοιτάς με βάση τι δείχνουν οι ίδιες εταιρείες, όχι διαφορετικές εταιρείες μεταξύ τους, γιατί δεν έχουν τα ίδια δείγματα. Νομίζω, τέλος πάντων. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Πώς το λένε, οι δημοσκοπήσεις θα συνεχιστούν. Έβλεπα χθες, νομίζω το έκανε ο Στράτος ο Φαναράς. Έκατσε και έφτιαξε μία. Βρήκε νομίζω τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που γίνονται σε διάφορες χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ κλπ. Και δείχνει ότι ο αριθμός των δημοσκοπήσεων που γίνεται στην Ελλάδα είναι στο μέσο όρο περίπου των δημοσκοπήσεων που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι κάτι δηλαδή πρωτοφανές. Αυτό που βγαίνουν και λένε κάποιοι, έχετε ξαναδεί χώρα να γίνονται δημοσκοπήσεις κάθε μέρα. Ναι, παιδιά, ο Στράτης Φαναράς έβγαλε στοιχεία, νομίζω, με συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι πράγματι γίνονται δημοσκοπήσεις σε όλο τον κόσμο για δημοσιοποίηση. Τώρα, αν αποτελούν και αντικείμενο συζήτηση όπως εδώ, δεν το ξέρω. Εδώ γίνονται και αντικείμενο συζήτηση.
1: Εδώ επηρεάζονται εκ των πραγμάτων. Έτσι, θεωρούμε τους. Έχουν δώσει. Και γίνει παράδοση μια τόσο μεγάλη βαρύτητα στις δημοσκοπήσεις. Έτσι δεν είναι.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα πάντως. Από το αν γίνονται ή όχι.
1: Επίσης, ένα πράγμα όταν το. Πώς να σου πω. Όταν το κάνεις, μπορεί και να το υποστείς. Δηλαδή, όταν λες είμαι πρώτος στις δημοσκοπήσεις, δεύτερος, τρίτος, οτιδήποτε, και μετά είσαι τρίτος, τέταρτος, πέμπτος.
0: Σωστό.
1: Το έχεις νομιμοποιήσει, θέλω να πω.
0: Σωστό.
1: Εγώ δεν λέω ότι δεν έχουμε ευθύνη και τα μέσα ενημέρωσης που παίζομαι με τις δημοσκοπήσεις. Είναι αλήθεια εν μέρη αυτό. Αλλά έτσι είναι.
2: Λοιπόν, παίζουν και τα πρώτα ρεπορτάζ, βλέπω, για τις εκτιμήσεις και τις βαθμολογίες και τις βάσεις των πανελλαδικών. Αυτά είναι τα χτυπήματα που κάνουν πολλά κλικ. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αυτή, γιατί δεν το ξέρω πρωτογενώς. Αλλά ας περιμένουμε μερικές μέρες ακόμα να έχουμε πιο πολλά στοιχεία και να βγάλουμε κάποιους ανθρώπους να μας μιλήσουν για τα θέματα αυτά. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, μπορεί να είναι σοβαρό θέμα, δεν το ξέρουμε αυτό, που αφορά σε σχέση με την πρόσφατη απόφαση που δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που οφείλουν σε χρήματα σε funds. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία προσπαθούν να αξιοποιήσουν τα funds ουσιαστικά, γιατί για τα funds είναι πιο πολύ, και οι τράπεζες για τα funds, ναι, έτσι ώστε να μην αποδώσουν αυτά τα οποία πρέπει να αποδώσουν στους οφειλέτες. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον Νικολακόπουλο.
1: Λέει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται επί της καθορισμένης μηνιαίας δόσης, αλλά για όλο το χρόνο από την έναρξη της ρύθμισης έως της λήξης της, με τη γενικά αποδεκτή μέθοδο υπολογισμού τόκων. Ναι. Εδώ μπερδεύονται τα πράγματα και θα δούμε τι ακριβώς χρειάζεται, γιατί όντως φαίνεται ότι είναι ένα θέμα που έχει πολλές ασαφείς.
2: Κάνουν μια ερμηνεία, εν πάση περιπτώσει, οι τράπεζες, η οποία τις βολεύει. Θα δούμε. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι έχουμε για σας ένα ταξίδι σήμερα. Ξεκινούτε. Λοιπόν, κληρώνουμε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα από Πειραιά για Κρήτη και Γιοταχή, παρακαλώ, σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Συμμετοχή με τηλέφωνο στο 211-1080-880. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANEC Lines. Η ANEC Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της, και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα, ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της. Ξαναλέω, ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα εσωτερική και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Νομίζουμε ότι είναι εδώ που αξίζει τον κόπο να το διεκδικήσετε. 211-1080-880, τηλεφωνήστε από τώρα.
1: Μπόνους η φωνή της κυρίας Ελένης Τάγκα.
2: Και να πάρει τηλέφωνο. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να επωφεληθείς από μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup, για να είσαι πάντα online, και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα, χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmota.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Πάμε σε διάλειμμα, κυρία μου. Πάμε, επιστρέφουμε. Έχουμε εδώ πέρα πράγμα που σαλεύει.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Διαβάστε στην Απογευματινή τα τέσσερα νέα πρόσωπα του μίνι ανασχηματισμού και τι σηματοδοτούν. Μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη και Φάμελο, αφού τα νέα κόμματα από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν εξελίξεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα στον Παλαιστίνιο τρομοκράτη, μέλος της Χαμάς. Όλα τα ταξίδια του στο μικροσκόπιο των αρχών. Σεισμικός πυρετός στην Εύβοια. 70 μετασεισμοί μέσα σε λίγες ώρες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Ακούτε Ιόνιζα FM. Με θέμα αποτυπώνοντας το μέλλον, στην οποία η δημοσιογράφος του CNN, πασίγνωστη νομίζω από την εποχή του πολέμου στο Γκόλπο, το θυμάσαι, η Κριστιάνα Μαμπούρ, στο πλαίσιο των 15 χρόνων κυκλοφορίας του ΑΕΦΜΕΡΙΔΑ, θα κάνει μια συνέντευξη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε μια εκδήλωση θα γίνει όλο αυτό, που θα γίνει στις 7 το απόγευμα. Συντονίστρια Τζοάν Χόι, που είναι από το Economist, και θα ακολουθήσει δείπνο καθώς και μουσική παράσταση από την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Αυτό γίνεται όλο γιατί το 2026 το fmr.gr, η κορυφαία online εφημερίδα στην Ελλάδα, γιορτάζει 15 χρόνια λειτουργίας. Λοιπόν, αυτά.
10: Αυτά και να, πάμε, ναι. Να πω πριν, ναι, ναι. Θα σας πούμε λεπτομέρειες, αλλά φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται σε έναν αργό θάνατο, θα σας πούμε λεπτομέρειες μετά το Δελτίο Ειδήσεων.
9: Ναι, έγραψε ένα ωραίο κομμάτι σήμερα.
10: Ναι, και να πω επίσης ότι σαν
9: γιατί.
10: Σήμερα έγιναν οι ευρωεκλογές, οι τελευταίες.
9: Δύο χρόνια πριν.
10: Σαν σήμερα, δύο χρόνια πριν.
9: Ναι.
10: Νέα Δημοκρατία 28,31, ΣΥΡΙΖΑ 14,92, ΠΑΣΟΚ 12,79 κλπ. Θεωρούσαμε τότε ότι ήταν η ψήφος η χαλαρή που γίνεται σε γύρω στις ευρωεκλογές.
9: Ναι.
10: Αλλά φαίνεται ότι αυτές ήταν διαφορετικά τα μηνύματα και τα βλέπουμε και σήμερα στις δημοσκοπήσεις που υπάρχουν. Λευτέρης Κουσούλης,
9: πολιτικός αναλυτής και φίλος ο κύριος Κουσούλης, πολλά χρόνια πρέπει να πω.
10: Και συγγραφεύς.
9: Και συγγραφεύς, βεβαίως. Καλημέρα κύριε Κουσούλη.
11: Καλημέρα κύριε Ξενάκη, καλημέρα κύριε Σκούρη, καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
9: Εμείς ευχαριστούμε, εμείς που είστε μαζί μας.
10: Λοιπόν, έχουμε σκηνικό ευρωεκλογών ή κάτι πιο σημαντικό πια?
11: Έχουμε αυστηρά ζώνη ευρωεκλογών. Mm. Αυτό το οποίο υποτιμήθηκε τα τελευταία χρόνια και ο κυβερνητικός μηχανισμός πραγματικά το πέτυχε αυτό, είναι να υποβαθμιστεί το πολιτικό νόημα και η πολιτική σημασία των ευρωεκλογών. Στις ευρωεκλογές ολοκληρώθηκε ο κύκλος, ο πολιτικός, ο μικρός κύκλος ας πούμε, που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019, που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2023. Αυτό συνδέεται με την εκλογικού τύπου εκμετάλλευση από τη Νέα Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία κερδίζει το 19 επειδή υπάρχει ανάγκη να απομακρυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία και καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώνει το βίο του, δηλαδή τον Ιούνιο του 2023 έχουμε στην πραγματικότητα μια τελική υπογραφή για αυτό το τέλος, εκεί συντελείται μια ποιοτική μεταβολή στην εκλογική συμπεριφορά των ανθρώπων. Γι' αυτό ένα χρόνο μετά έχουμε μια εκλογική κατάρρευση. Απώλεια ψηφοδελτίων πάνω από 1 εκατομμύριο και συγκλονιστική αποχή. Και το ένα και το άλλο είναι μια αποδοκιμασία απέναντι σε αυτό το οποίο συνολικά έτσι και λίγο αφοριστικά ονομάζουμε πολιτικό σύστημα, αλλά κυρίως όμως και στο κυβερνητικό σχήμα. Άρα επιμένουμε στη ζώνη των ευρωεκλογών, αφού ακόμη και οι ενδείξεις που έχουμε σχεδόν καθημερινά, σας άκουγα προηγουμένως να μιλάτε για τις καθημερινές δημοσκοπήσεις, ναι, επιμένουν στην ίδια ζώνη. Στην πραγματικότητα είμαστε στην ζώνη των ευρωεκλογών και δεν θα βγούμε από αυτή, αν μου επιτρέπατε μια σκέψη.
9: Πού οδηγεί αυτή η ζώνη, γιατί θα πάμε κάποια στιγμή στις κάλπες. Πού οδηγεί, αν ισχύει αυτή η ζώνη, πού μπορεί να οδηγήσει?
11: Περίπου στην επόμενη πρώτη κάλπη θα επαναληφθεί αυτή η ζώνη των ευρωεκλογών, δηλαδή η λογική των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών.
9: Ναι.
11: Θα έχει αριθμητικού πάντα τύπου προβάδισμα του κυβερνών κόμμα, mm-hmm, και θα επιβεβαιωθεί, θα επαναληφθεί, θα εμπλουτιστεί, ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ρήμα που θέλει, ο κατακαιρματισμός στην αντιπολίτευση.
9: Ναι. Αυτό τι σημαίνει?
11: Δύο ερωτήματα, ναι, τα οποία θα μας συνοδεύσουν, ναι, από τώρα ως την πρώτη κάλπη, όταν έρθει η ώρα της, τον Οκτώβριο, τον Μάρτιο, δεν να, γνωρίζω πότε, ναι, θα γίνουν, ναι, εκλογές, θα δούμε. Δύο είναι τα ερωτήματα που μας συνοδεύουν και θα απαντηθούν στην κάλπη όσες δημοσκοπήσεις και αν μεσολαβήσουν. Το πρώτο ερώτημα είναι ποιο θα είναι το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος. Mm-hmm. Θα είναι οριακά κακό, θα είναι ένας μέσος όρος, θα είναι καλό αποτέλεσμα? Αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα. Mm-hmm. Και το δεύτερο ερώτημα είναι ποιο θα είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση, δηλαδή συνολικά δεύτερο στην κατάταξη. Όλα τα άλλα έχουν τη σημασία τους, αλλά δεν έχουν την ίδια βαρύτητα.
9: Ναι. Και έτσι όπως πάμε με δεδομένα τις θέσεις των κομμάτων, τι έχουμε? Μια Νέα Δημοκρατία η οποία λέει πάω για αυτοδυναμία, κάτι που δείχνει πάρα πολύ δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο εκεί που βρίσκεται τώρα δημοσκοπικά. Έχουμε την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα σε ένα υψηλό ποστό που το φέρνει στη δεύτερη θέση, δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση, που όμως δεν είναι ποσοστό και αυτό ούτε πρώτης θέσης ούτε αυτοδυναμίας πολύ περισσότερο. Το Πασόκ να είναι τρίτο-τέταρτο σε δημοσκοπήσεις, να εναλλάσσεται με την κυρία Καραστιανού σε δημοσκοπήσεις και να φωνάζει κιόλας γιατί να θεωρεί ότι για κάποιο λόγο το δείχνουν πιο χαμηλά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Και όλους αυτούς να μην συνεργάζονται ένας με τον άλλον. Να λένε έτσι. Καλά, για το ΣΥΡΙΖΑ δεν συζητάω, έχει εξαϊλωθεί. Νομίζω ότι έχει υπογράψει ήδη αυτό το. Πώς το είχες πει πριν δύο χρόνια, το
10: που είναι
9: θανάτου, ναι, και επιβεβαιώθηκες πλήρως. Πού οδηγείται αυτό το πράγμα? Θα ψηφίζουμε δηλαδή για ένα χρόνο συνεχόμενα?
11: Να σας πω, αυτά τα ερωτήματα, κύριε Ξενάκη, όταν ανοίξει η πρώτη κάλπη θα τεθούν με διαφορετικό τρόπο.
9: Ναι.
11: Δηλαδή δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, είναι ανθρώπινο όμως να το ξεχνάμε, ναι, ότι, ναι, η συζήτηση που κάνουμε τώρα δεν θα έχει καμία αξία όταν ανοίξει η κάλπη.
9: Ναι.
11: Όταν ανοίξει η κάλπη αλλάζει και ο κόσμος, αλλάζει ο πολιτικός κόσμος εννοώ.
9: Ναι, ναι.
11: Δηλαδή τα πράγματα διαβάζονται όλα από την αρχή. Και τα κόμματα θα τοποθετηθούν από την αρχή, γιατί τώρα είναι λογικό να επιδιώκουν το καλύτερο ποσοστό, είναι λογικό η Νέα Δημοκρατία να επιδιώκει αυτοδυναμία και όλα τα κόμματα κατά κάποιο τρόπο περί αυτοδυναμίας ομιλούν, δηλαδή να είναι πρώτα ώστε να αναλάβουν αυτά την εξουσία. Είναι πάρα πολύ λογικό, αυτό πρέπει να κάνει ένα κόμμα. Αλλά όταν βγουν τα αποτελέσματα και ανοίξει η κάλπη, εκεί πλέον όταν θα έχει εκφραστεί η λαϊκή βούληση, όλα θα έχουν τακτοποιηθεί με την έννοια ότι δεν νοείται καμία φαντασία πλέον το βράδυ της Κυριακής. Εκεί θα έχουμε μπροστά μας τους αριθμούς.
9: Ναι.
11: Αν η Νέα Δημοκρατία έχει ένα καλό αποτέλεσμα, πάνω από 30%, 30% και θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι μπορεί να επιδιώξει μια αυτοδυναμία, αν όμως έχει 26,2% δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι μπορεί να πάρει αυτοδυναμία. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα θα επανατοποθετηθούν και τα κόμματα και οι ηγεσίες τους θα ξαναδούν πάλι τον κόσμο από την αρχή.
9: Έχουμε...
11: με την έννοια, συγγνώμη, με την έννοια ότι θα έχουμε μια αναθεώρηση και μια προσγείωση στην πραγματικότητα της κάλπης.
10: Ερώτημα τώρα, έχουμε δύο καινούρια κόμματα συν ένα που περιμένουμε του κύριου Σαμαρά, ενώ το κόμμα του κύριου Σύπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και περιμένουμε το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Πώς μπορεί να επιδράσει αυτό στο πολιτικό σκηνικό?
11: Όλα αυτά είναι συντελεστές αναδιάταξης αυτού που ονομάζουμε πολιτικό σκηνικό, κύριο Σκουρή. Δηλαδή και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο αναμένεται πλέον και αυτό με βεβαιότητα. Ο κύριος Σαμαράς δήλωσε στην Κρήτη ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα το βράδυ της πρώτης κάλπης θα είναι απολύτως διαφορετικό. Δηλαδή θα έχει διαμορφωθεί ένα νέο πολιτικό σκηνικό, ήδη ένα νέο κόμμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού, τα οποία κατά τη γνώμη μου θα έχουν μια καλή αποδοχή από το εκλογικό σώμα, άρα θα έχουν μια αισθητή παρουσία στην επόμενη Βουλή. Πιθανότατα ο κύριος Τσίπρας θα είναι και το πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση, δεύτερο στην κατάταξη. Όλο αυτό μας μιλάει για ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Αυτό ταυτόχρονα αποτελεί και ένα πεδίο, όταν πλέον ανοίξει η κάλπη, νέας πολιτικής σύγκρουσης, νέου τύπου πολιτικής σύγκρουσης.
9: Να σας ρωτήσω
11: κάτι. Ο πολιτικός ανταγωνισμός θα αλλάξει το βράδυ της Κυριακής και θα προσλάβει νέα χαρακτηριστικά.
9: Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό το, επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εδώ και δεκαετίες.
11: Κατά κάποιο τρόπο, όχι πάρα πολύ καλά.
9: Μπάσε τόση, νομίζω ότι είστε από τους καλύτερους γνώστες ιστορικά της πορείας του κόμματος αυτής, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες. Βλέπετε την πιθανότητα, έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν, τα εκλογικά ποσοστά να οδηγήσουν σε αλλαγή ηγεσίας του κόμματος, σε μια διαδικασία εκλογών, ας πούμε, μπορεί να ακολουθήσουν?
11: Ναι, αυτό είναι πιθανό, δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι εκτός νοητής και λογικής υπόθεσης.
9: Ναι.
11: Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι αν είναι οριακά χαμηλά τα ποσοστά,
9: ναι,
11: θα τεθεί ζήτημα ηγεσίας, δηλαδή θα κριθεί και η τύχη των προσώπων.
9: Ναι.
11: Φανταστείτε την εκδοχή, η Νέα Δημοκρατία να πάρει 24,9%, 26,3%. Ακόμη και 26,9, ακόμη και 27 θα έλεγα.
9: Ναι.
10: Το κάτω από το 25 έχει μεγαλύτερη σημασία, ασφαλώς, γιατί δεν υπάρχει το εκλογικό
11: μπόνους.
10: Το κλιμακωτό
11: μπόνους. Η συμβολική γραμμή.
10: Δηλαδή μετά αυτομάτως, αν το πρώτο κόμμα δεν έχει 25%, είναι απλή αναλογική το σύστημα, αλλάζουν δεδομένα.
9: Και ρωτάω συγγνώμη για να μην παρεξηγηθεί τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, γιατί είναι το κόμμα που είναι προηγείται στις δημοσκοπήσεις και το ίδιο ισχύει και για το ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως, έτσι, που δεν βρίσκεται.
11: Ισχύει για τα κόμματα αυτά τα παραδοσιακά, ασφαλώς.
9: Ναι, γι' αυτό έχω
11: επιμένω τον τελευταίο καιρό και γράφω λίγο κουραστικά ότι η πρώτη κάλπη θα είναι καταλυτική κάλπη για αυτό που ονομάζουμε ανασύνθεση του πολιτικού συστήματος. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχει ένα οριακά κακό αποτέλεσμα. Πώς η ηγεσία η ίδια στην Δευτέρα το πρωί και προς την δεύτερη κάλπη θα ζητήσει μετά από ένα κακό αποτέλεσμα αυτοδυναμία? Δεν μπορεί να εγκαταλείψει το στόχο, έτσι δεν είναι?
9: Ναι.
11: Και ποια θα είναι η βαρύτητα του λόγου μιας ηγεσίας η οποία θα έχει αποδοκιμαστεί στην πρώτη κάλπη προκειμένου να πετύχει καλύτερο αποτέλεσμα σε μια δεύτερη?
9: Βέβαια,
11: κάλπη.
9: Αυτό να πούμε ότι ισχύει και για το δεύτερο πολύ περισσότερο κόμμα, που αν και αυτό διεκδικεί αυτοδυναμία, έτσι δεν είναι? Δεν ισχύει μόνο για το πρώτο.
11: Ναι, ασφαλώς ισχύει, αλλά με μικρότερη ένταση, κύριε Ξενάκη.
9: Ναι.
11: Γιατί αυτό το οποίο ζούμε σήμερα είναι η φαντασία του κυβερνώντος κόμματος ότι μπορεί να πάρει αυτοδυναμία.
9: Ναι.
11: Ενώ δεν μπορεί να πάρει αυτοδυναμία με τα σημερινά δεδομένα. Δηλαδή, έχουμε μια κατασκευή ενός πολιτικού κλίματος και μάλιστα αυτή η κατασκευή διαμορφώνει, έχει αν θέλετε επιρροή πάνω στο δημόσιο διάλογο, προκειμένου να επιβεβαιωθεί το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας προς την αυτοδυναμία, ενώ σήμερα δεν είναι αυτά τα δεδομένα.
10: Αυτό αφορά και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με την έννοια ότι έχει στόχο πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά, και στις δημοσκοπήσεις.
11: Ασφαλέστατε, ναι, οπωσδήποτε, ναι, ναι. Δηλαδή η συζήτηση δεν έχει ρεαλιστικό, δεν έχει ρεαλιστικό χαρακτήρα, ρεαλιστική βάση.
10: Και φαντάζομαι αυτό... θα ισχύει και για τον κύριο Τσίπρα, με την έννοια ότι αν δεν βγει δεύτερος θα έχει πρόβλημα. Φαντάζομαι.
9: Και με ένα αξιοπρεπές ποσοστό.
11: Άρα λοιπόν έχουμε μια πρώτη κάλπη που έχει πολλά ερωτήματα που τη συνοδεύουν, και τα αποτελέσματα θα μας οδηγήσουν σε μια νέα πολιτική συνθήκη.
9: Τελευταία ερώτηση από μένα. Συγγνώμη, θέλω να τελειώσουμε εδώ, αλλά έχουμε. Θα αντέξει στην πίεση αυτή η κυρία Καρεστιανού, αυτό το 8, 9, 10 που βγάζει δημοσκοπήσεις, κάποιες είναι και περισσότερο λιγάκι, θα αντέξει, λέτε?
11: Η κυρία Καρεστιανού σε αυτή την πρώτη κάλπη δεν θα κριθεί ως συμβατικό παραδοσιακό κόμμα.
9: Ναι.
11: Θα ψηφιστεί από ανθρώπους εκφράζοντας τη συμπάθεια σε ένα πρόσωπο το οποίο έχει τη διαδρομή που γνωρίζουμε. Mm-hmm. Θα ψηφιστεί από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εναντιωθούν στο λεγόμενο πολιτικό σύστημα, προκειμένου να διαμορφωθεί μια νέα συνθήκη. Η ψήφος στην κυρία Καρεστιανού είναι μια ψήφος
9: άρνησης.
11: Ναι. Πιστεύω ότι θα αντέξει με βάση τα σημερινά δεδομένα.
9: Ναι.
11: Βεβαίως δεν πρόκειται να πάρει πάρα πολύ υψηλά ποσοστά. Μάλιστα. Περίπου έτσι όπως οι ενδείξεις των δημοσκοπήσεων μας δείχνουν τον δρόμο.
9: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουσούλη.
10: Να είστε καλά.
9: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
11: Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Πολιτικός επιστήμονας, αναλυτής και πολύ έμπειρος και συγγραφέας βέβαιος, και ακούσαμε μια εκτίμηση, μια ανάλυση που κάνει για τα πράγματα. Μια καλημέρα στον φίλο μας τον Γκατζόλη, που λέει να διαλυθεί αριστερά, να ησυχάσουμε με τους χαμένους και διάφορα άλλα. Να πάμε στη φίλη μας την Πανδώρα, που λέει Μαξίμου και διαπλεκόμενα με μια προσπαθούν να εξαφανίσουν την επιτυχία του Ανδρουλάκη. Η μπουκωμένη δημοσκόπηση στην υπηρεσία της Νέας Δημοκρατίας, το Πασόκ σε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις που δεν πληρώνει το Μαξίμου, είναι πρώτο κόμμα και η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 20%. Δεν τις έχω δει αυτές τις δημοσκοπήσεις, αν υπάρχουν. Καλημέρα στον Ορέστη, λέει. Μετά τα Έλληνα Σιλικόνης που κάνουν έκρηξη, λέει, θα έκρινε τα καθιστωτικά με μια την Καρεστιανού πολιτικά, έτσι λέγανε όλη τη μέρα. Κλπ, κλπ, κλπ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ορέστη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα, που μας ρίχνει τα πινελίκια το πρωί-πρωί όπως κάθε πρωί.
10: Χαιρόμαστε πάντως για τα μηνύματα, παιδιά.
9: Τον κύριο Ιωαννίδη, τη λέει έξυπνη τακτική ο Σαμαράς, δεν ανακοινώνει τίποτα ακόμα. Ότι λέει είναι συμβουλικό και περιμένει να αναλάβει ο Δένδιας. Γιατί για να μην κατέβει και να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία, λέτε. Εντάξει, το έχει πει ο Βασίλης εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό ως σενάριο, ότι υπήρχε στο μυαλό του.
10: Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι δεύτερο είδος υποθετικού λόγου, το μη πραγματικών που λέμε.
9: Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Γεια σου, Ιώνα. Καλημέρα στα μέσα Φεβρουαρίου του 27 στον Ιόνιο. Θα αναβλύζει πετρέλαιο. Και στις εκλογές της Άνοιξης που θα ακολουθήσουν, κάποιος θα βγάζει αυτοδυναμία με 45%. Ο φαρμακοποιός της καρδιάς σας. Καλημέρα, φαρμακοποιέ της καρδιάς μας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη.
10: Να δεις το σπίτι στο χωριό, σε ήχης θα γίνω.
9: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Και να θυμίζουμε ότι σήμερα έχουμε μια σούπερ κλήρωση.
10: Έτσι.
9: Ένα εισιτήριο, ακούστε, μετεπιστροφής παρακαλώ για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και το γιοταχή σας από Πειραιά για Κρήτη. Λοιπόν, είναι μια προσφορά της ANEC Lines, η οποία σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο, με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της, και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Τώρα, τηλεφωνήστε για να συμμετέχετε στο 211-1080-880. Τώρα τηλεφωνήστε, στο τέλος εκπομπής θα γίνει η κλήρωση. Και να σας σημειώσουμε επίσης ότι για πληροφορίες κρατήστε το anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Και όχι στο συνολικό κεφάλαιο, αλλά πώς ερμηνεύεται αυτή η απόφαση από νομικούς συμβούλους τραπεζών και σέρβισης.
2: Ναι, γίνεται πολύ μπέρδεμα, ε.
1: Κύριε Νικολακόπουλε, καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Ξενάκη και κύριε Σκουρή, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Εμείς.
1: Τι έχει ακριβώς συμβεί, πέστε μας έτσι να το καταλάβουμε όσο πιο απλά γίνεται.
3: Είναι ένα έργο που επαναλαμβάνεται, όπως το ξέρετε και οι δυο σας, δηλαδή οτιδήποτε κερδίσουμε δικαστικό, τα funds και οι services και οι τράπεζες προσπαθούν να το αμφισβητήσουν ή εν πάση περιπτώσει να το κόψουν και το ράψουν στα μέτρα τους, ώστε να μην διεκδικηθούν από τους δανειολήπτες αχρεωστοί τους καταβληθέντες, δηλαδή χρήματα που έχουν δώσει παραπάνω, και γενικότερα να αμβλύνουν τις αρνητικές συνέπειες που έχει αυτή η απόφαση για αυτούς. Συγκεκριμένα.
2: Μπορούν, συγγνώμη να το καταλάβω εγώ, γιατί είμαι λίγο. Δεν καταλαβαίνω πολλές φορές αυτά. Μπορούν να διεκδικήσουν και χρήματα που έχουν δώσει.
3: Ακριβώς, κύριε Σκουρή. Είναι ξεκάθαρο ότι μια δικαστική απόφαση, μια ερμηνευτική δικαστική απόφαση όπως αυτή της Ολομέλειας του Ιερίου Πάγου, έχει αναδρομική ισχύ. Δεν τίθεται δηλαδή θέμα εάν θα εφαρμοστεί από τώρα και στο εξής ή από πριν. Ένας νόμος έχει ισχύ από την εφαρμογή, από την ψήφισή του, από την, για την ακρίβεια, από τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Μια ερμηνευτική απόφαση λειτουργεί αναδρομικά. Δηλαδή, να το πω απλά, όποιος δανειολήπτης είχε δώσει παραπάνω χρήματα, δηλαδή κατέβαλε τόκους υπολογισμένους με τη μεθόδευση των τραπεζών και των funds, αυτοί οι τόκοι πρέπει να επιστραφούν ή εν πάση περιπτώσει να συμψηφιστούν αν συνεχίζει να οφείλει και να πληρώνει δόσεις. Σε κάθε περίπτωση τα funds προσπαθούν να βρουν τρόπους να μην τα πληρώσουν αυτά.
1: Και τι κάνει τώρα ο δανειολήπτης, τι κάνει ο δανειολήπτης που βρίσκει μπροστά του μια τράπεζα ή ένα σερβισερ ή ένα fund, ένα service και του λέει και του βάζει αυτό το ζήτημα, τι μπορεί να κάνει?
3: Κύριε Ξενάκη, το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να αντιδράσει αρχικά με mails και αν δεν υπάρχει άμεσο νέο δοσολόγιο και συμψηφισμό των αχρεωστήτων του καταπληκτών, να προχωρήσει σε εξώδικο και δικαστική ενέργεια. Και μάλιστα, εάν εκκρεμεί κάποια ανακοπή ή τρέχουν κάποιες προθεσμίες να προσβάλλει ενδεχόμενη επίσπευση πληστηριασμού, να ασκήσει άμεσα τα δικαιώματά του, μη περιμένει να περνάνε οι προθεσμίες και οι μέρες, διότι δυστυχώς παγιώνεται κάτι εις βάρος του. Παραδείγματος χάρη, αν έχει βγει διαταγή πληρωμής, θα επικαλεστούν τα funds και οι τράπεζες. Αυτό δεν τους δίνω μια ιδέα, είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν, ότι έχει τελεσιδικήσει μια απέτηση. Επομένως, αφού έχει τελεσιδικήσει και δεν έχει ασκήσει ανακοπή με βάση και τη νέα δικαστική απόφαση, άρα ό,τι έχει δοθεί, έχει δοθεί και δεν αναζητείται. Επομένως, πρέπει να ασκήσει τα δικαιώματά του εντός των προθεσμιών και μάλιστα και δικαστικός. Γι' αυτό προτρέπω και την κυβέρνηση, την νομοθετική βασικά εξουσία, να βγάλει, να εκδώσει τουλάχιστον μια υπουργική απόφαση εφαρμογής αυτής της απόφασης του Ιερίου Πάγου, δηλαδή να το πω απλά, να θέτει κάποια πρόστιμα, κάποιες ποινές στα funds και στους services και στις τράπεζες που δεν θα εφαρμόσουν αυτή την απόφαση. Εάν δεν το κάνει αυτό, θα αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε δικαστικό.
1: Άρα λέτε μια λύση εσείς, μια υπουργική απόφαση που να λέει,
3: ακριβώς,
1: που να υποχρεώνει τους ενδιαφερόμενους να σεβαστούν την απόφαση του Ιερίου Πάγου. Πολλό δε μάλλον διαβάζω εδώ στην Καθημερινή ότι κύκλοι του Ιερίου Πάγου λένε ότι η Ολομέλεια δεν προτίθεται να επανέλθει για να ερμηνεύσει την ίδια την απόφασή της, η οποία είναι συγκεκριμένη. Άρα λοιπόν, αφού είναι συγκεκριμένη σύμφωνα με την Ολομέλεια, μπορεί η κυβέρνηση με μια υπουργική απόφαση να το κάνει συγκεκριμένο και έτσι να μην έχουν αυτή την ταλαιπωρία. Το πέδεμα, το καινούργιο πάλι, οι δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν υποστεί ήδη αρκετό πέδεμα χρόνια τώρα.
3: Ακριβώς, κύριε Ξενάκη, και προβλέπεται από αυτή η διαδικασία από τον νόμο με απλή υπουργική απόφαση, εφόσον κάτι έχει κριθεί δικαστικώς, όσο μάλλον με απόφαση Ολομέλειας του Ιερίου Πάγου, να κατοχυρώνεται με υπουργική απόφαση, να το πω απλά, και να τίθεται και κάποιες ποινές, κάποιες κυρώσεις για τη μη εφαρμογή της. Αυτό θα μας έλυνε τα χέρια, θα γλιτώναμε πολλά δικαστικά έξοδα και ταλαιπωρία, και μην ξεχνάμε ότι είναι και αυτό το άλοθη, το κλειδί της μη συμμόρφωσης των funds και των services στις δικαστικές αποφάσεις που βγάζουμε. Ποιο? Ότι από τους χίλιους, παραδείγματος χάρη, δανειολήπτες που έχει το κάθε fund, πόσοι θα προσφύγουν δικαστικώς, πόσοι θα αντέξουν την ψυχολογική φθορά, το χρόνο και τα δικαστικά έξοδα για 2-3 χρόνια. Επομένως, δεν επιστρέφω τα χρήματα σε χίλιους, και αυτοί οι 10, 20, 30 που θα πάνε δικαστικώς, θα κρίνουμε τότε, θα δώσουμε κάποια χρήματα εφόσον είτε συμβιβαστούμε, είτε βγει η δικαστική απόφαση αμετάκλητη βάρου μα.
2: Άρα η πραγματική λύση είναι μια κυβερνητική απόφαση.
1: Αυτό, αυτό υπουργική είναι, απόφαση. Ποιο υπουργείο τη βγάζει αυτή την απόφαση?
3: Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αρμοδιότητα που έχει την εποπτεία των τραπεζών να εκδίδει τέτοιες αποφάσεις και φυσικά συναρμόδιο είναι και το Υπουργείο Δικαιοσύνης εφόσον που στη συγκεκριμένη περίπτωση συντρέχει.
1: Μάλιστα.
3: Υπάρχει μείζωνος σημασίας νομικό ζήτημα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
3: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Ο κ. Νικολακόπουλος, δικηγόρος που ασχολείται με τα θέματα των κόκκινων δανείων, ο φίλος μας ο Βαγγέλης λέει: υπομονή μέχρι τη Δευτέρα που κλείνουν τα σχολεία. Παραδοσιακά μειώνεται η κίνηση, βέβαια λέει: μέχρι να έρθουν πολλοί τουρίστες. Βάλτε όμως και στην εξίσωση πως με βάση τα στοιχεία ένας στους δύο δεν θα πάνε διακοπές. Τι μας λες τώρα δηλαδή? Ότι θα έχουμε την ίδια κίνηση που έχουμε τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, την έχουμε και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αυτό μας λες. Τον Αύγουστο όχι, αλλά τον Ιούλιο όμως μπορεί να την έχουμε.
2: Εκείνο το διάστημα 20 Ιουλίου με 20 Αυγούστου είναι,
1: νομίζω ότι
2: είναι υπέροχο να είσαι στην Αθήνα.
1: Είναι παράδεισος η Αθήνα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Χρυσάνθη.
2: Παράδεισος καυτός.
1: Καυτός. Γεια σου Χρυσάνθη, ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στη φίλη μας την Έφη. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Δημήτρη το Χαλκιά. Λοιπόν,
2: καλημέρα Δημήτρη.
1: Γεια σου Έμι, καλημέρα και στην Έμι, να πούμε επίσης. Διαβάζω εδώ τα μηνύματα που μας έχουν στείλει τα διαδικτυακά στα μέσα μας. Λοιπόν, άλλη μία υπενθύμηση. Ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη με ANEC Lines. Κληρώνουμε στο τέλος εκπομπής 211-1080-880. Τηλεφωνήστε τώρα. Δύο άτομα είπαμε, εισιτήριο μετεπιστροφής από Πειραιά για Κρήτη, Χανιά και Ηράκλειο, δηλαδή και το αυτοκινητάκι σας μαζί. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι, πάμε σε δελτίο ειδήσεων του Βασίλη Δέτσκα και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι ο Ουάσιγκτον βρίσκεται στα τελικά στάδια μιας συμφωνίας που θα αποκλείει την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη. Είπε επίσης πως η Ουάσιγκτον έχει τη δυνατότητα να εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, αλλά θεωρεί πως η διπλωματική λύση είναι πιο αποτελεσματική. Παράλληλα, εκτίμησε ότι Ισραήλ και Ιράν θα αποφύγουν νέες επιθέσεις για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Προβάδισμα 15,2 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση στη Σύντερβιου για την πολίτικα. Στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 31,2% έναντι 16% της Ελλάς και 14,7% του Πασόκ. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%, ΚΚΕ με 4,6%, Φωνή Λογικής με 4%, Πλεύση Ελευθερίας με 3,3%, Μέρα 25 με 2,5%, Δημοκράτες με 2%, ΣΥΡΙΖΑ με 0,6%, Νίκη και Νέα Αριστερά με 0,4%. Το 43% απαντά ότι στις εκλογές θα ψηφίσει με βάση τα προγράμματα των κομμάτων και το 39% για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αύριο ο Κωνσταντίνος Κερανάκης θα εκλεγεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ώστε από τη θέση αυτή να οδηγήσει το κόμμα σε εθνικές εκλογές. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός έχει δώσει εν λευκό εντολή στο νέο γραμματέα, προκειμένου να προχωρήσει απαιτούμενες αλλαγές στο κομματικό οργανόγραμμα. Προς αποχώρηση από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να ενταχθούν στην Ελλάς κυρίως μεσαία στελέχη του κόμματος. Αναμένονται παραιτήσεις από θέσεις ευθύνης στενών συνεργατών του Σωκράτη Φάμελου, ενώ εντός του μήνα θα υπάρξουν και οι πρώτες ανεξαρτοποιήσεις, ίσως και μια παραίτηση μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την Πέμπτη, στη συνεδρία του Eurogroup στο Λουξεμβούργο, θα καθοριστεί το ακριβές πλαίσιο εφαρμογής της νέας ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η νέα ευρωπαϊκή ευελιξία δεν μεταφράζεται σε νέο πακέτο μέτρων στήριξης για οικονομία, για νοικοκυριά, αλλά αφορά τη δυνατότητα επιτάχυνσης στρατηγικών επενδύσεων που συνδέονται με την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Οι αρχές εξετάζουν πιθανές διασυνδέσεις σε δίκτυο της Χαμάς του 37χρονου Παλαιστίνου που συνελήφθη στην Κρήτη. Στο πλαίσιο της δικογραφίας εξετάζονται ακόμη δύο πρόσωπα. 15 χρόνια λειτουργία συμπληρώνει το iEfemerida.gr, η κορυφαία online εφημερίδα στην Ελλάδα. Το απόγευμα, σε συνεργασία με τον Economist, υποδέχεται τη δημοσιογράφο παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρ, η οποία θα συνομιλήσει με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της εκδήλωσης αποτυπώνοντας το μέλλον στο ξενοδοχείο Intercontinental. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η οικογενειακή τραγωδία στο Λονδίνο. Πατέρας, μητέρα και ο 9χρονος γιος τους έκαναν βουτιά θανάτου από τον 36ο όροφο ουρανοξύστης, τον οποίο διέμεναν. Στα αθλητικά, η Κηφισιά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον 28χρονο τερματοφύλακα Βασίλη Ξενόπουλο, ο οποίος οδεύει στον Πανετολικό. Ποιότητα στη μεσοεπιθετική του γραμμή ψάχνει ο Βόλος, που έχει βάλει στο στόχαστρο τον 29χρονο Κροάτη Άλεν Χαλίλοβιτς.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
6: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
5: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
0: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
12: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
13: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
14: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
0: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Επιστρέψαμε πάρα πολιτικά 90,1.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και Βασίλης Κούρης.
2: Bonjour.
0: Bonjour. Είστε καλά. Κύριε Αγγελάκη, συνεχίζει να μας κάνει την τιμή. Ρεσί, υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν το σχολιάσαμε καθόλου και 2-3 μέρες τώρα κουβεντιάζεται γενικώς.
1: Πολύ στον κόσμο.
0: Και είναι αυτές οι αυξήσεις που δόθηκαν στις μηνιαίες μικρές αποδοχές των Μητροπολιτών και του Αρχιεπισκόπου. Λοιπόν, θες ακούσεις μερικά στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον.
1: Πώς είναι.
0: Λέει λοιπόν ότι αυξάνονται και εξισώνονται με ένα άρθρο ενός πολυνομοσχεδίου, εν πάση περιπτώσει, στο επίπεδο των 4.671,90 οι συνολικές μικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. Λοιπόν, τώρα, οι συνολικές μικτές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου είναι βασικός μισθός 2.700 και έξοδο παράσταση 100 ευρώ και ένα επίδομα κλπ. Κλπ. Είναι 2.800 με 2.900. Τώρα, του Μητροπολίτη, να δούμε. Πού είναι πολλοί Μητροπολίτες, δεν είναι ένας. Είναι μεταξύ 2.400 με 2.475 που έχουν μέσα βασικό μισθό, έξοδο παράσταση κλπ. Και με τον καθορισμό τον καινούριο, αυξάνονται κατά 60% ως 64,5% για τον Αρχιεπίσκοπο και φτάνουν στα 4.670. Λοιπόν, από το 2.475 πάνε στα 4.670. Αυτή είναι αύξηση από 60 που μπορεί να φτάσει κατά περίπτωση και ανάλογα με τα προσόντα, γιατί δεν έχουμε όλοι τα ίδια προσόντα.
1: 95.
0: Και το, 90, ναι, το 95%. Καλούτσικα δεν είναι άσχημα.
1: Νομίζω ναι.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Εκλογάς.
0: Προσπαθώ να, προσπαθώ να σκεφτώ τι έξοδα έχει ένας Μητροπολίτης. Ένας Μητροπολίτης καταρχάς έχει αυτοκίνητο, σωστά.
1: Σωστά.
0: Έχουν όλοι αυτοκίνητο. Και έναν οδηγό μαζί με το αυτοκίνητο, δεν το έχουν οι ίδιοι. Σωστά. Λοιπόν. Εντάξει. Προφανώς μένουν σε ένα σπίτι το οποίο θα το νοικιάζουν. Θα το είναι, οι Μητροπολίτες έχουν σπίτια δικά τους συνήθως. Μπορεί ένα σπίτι της εκκλησίας. Mm. Το οποίο αλλάζει όταν αλλάζει ο Μητροπολίτης κάθε, όταν φεύγει από τη ζωή ο Μητροπολίτης, γιατί ο Μητροπολίτης είναι.
1: Θα πρέπει να παραιτηθεί ο ίδιος.
0: Είναι να παραιτηθεί ο ίδιος, ναι. Λοιπόν, το φαγητό τους φυσικά οι άνθρωποι πρέπει να φάνε. Αλλά εντάξει, είναι νηστεία και προσευχή περισσότερο έτσι κι αλλιώς. Οπότε δεν είναι πολύ μεγάλα τα έξοδα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ ψηλές αποδοχές για ανθρώπους του κλήρου.
1: Ο ιερέας πόσο πριν, δεν το ξέρω.
0: Κάτσε να το βρω τώρα, πώς είναι οι αποδοχές ενός ιερέα. Αν ξέρει κανείς, μας στέλνει, αν μας ακούει κάποιος ο οποίος έχει ιερέα στην οικογένειά του, είναι ο ίδιος ιερέας, εν πάση περιπτώσει, θα το βρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι στην Καθολική Εκκλησία, για παράδειγμα, αμείβονται από το... Από τις εισφορές του Πίμνιου οι ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας. Τώρα για τις αποδοχές.
1: Ναι, είναι αλλιώς. Είναι...
0: Ναι, είναι διαφορετικό το σύστημα.

0: radio@papakipaραπολιτικά.gr. Μισό λεπτάκι λοιπόν, θα μας απαντήσει το AI, γιατί τώρα πια έχουμε απαντήσει όλα τα ερωτήματα. Οι αποδοχές εξαρτώνται, λέει, από το βασικό μισθό. Οι καθαρές αποδοχές ενός απλού κληρικού συνήθως κυμαίνονται από 800 έως 1600 ευρώ ανάλογα με τη βαθμίδα και την προϋπηρεσία του. Και μετά υπάρχουν βέβαια οι αρχιερείς, μητροπολίτες και αρχιεπίσκοποι που τώρα έχουν καθοριστεί στα 4670 και ελαφρώς υψηλότερος ο μισθός του αρχιεπισκόπου. Άρα είναι από 800 έως 1600 ευρώ οι αποδοχές των. Και βέβαια υπάρχουν και οι ιερείς οι οποίοι έχουν τα τυχερά τους, όπως ξέρεις. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι όλοι οι ιερείς που κάνουν μυστήρια. Ναι. Και οι ιερείς στα νεκροταφεία. Εκεί κι αν έχει το. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, έτσι. Τώρα τα έχουν μοιράσει, είναι μοιρασμένα σε. Πόσοι σερβιτόροι έχουν τα τραπέζια του στα μαγαζιά? Κάτσε, ρε. Έχουν και ιερείς. Κάτσε, αλήθεια λέω. Τις περιοχές τους. Δεν πατάει, δεν κάνει συσπήρηση στους τάφους άλλου. Τώρα μπορεί να τυχαίνει, α πούμε, να περιμένουν για τρισάγιο τρεις άνθρωποι σε τρεις γωνίες. Έχει ακούσει ιερέα να λέει: Μεωνία, τι μνήμη, μεωνία, μνήμη, μεωνία, μνήμη. Έρχομαι στο διπλανό, γιατί να μην καθυστερείς. Με την ομπρέλα πάνω στο χέρι συνήθως, γιατί τους χτυπάει και ο ήλιος τους ανθρώπους, έτσι, για να το πούμε και αυτό.
1: Η βροχή,
0: ναι. Και πάνω στο αιωνία του μνήμη, αλλά και να έρχομαι, δύο λεπτάκια δίπλα. Αυτά. Να μην τα ισοπεδώσουμε. Δεν είναι όπως όλες τις δουλειές, δεν είναι όλοι το ίδιο και το ίδιο ισχύει προφανώς και για τους ιερείς.
1: Για τον ανασχηματισμό σας είπαμε την πρώτη
0: αλλάζουμε
1: ώρα.
0: Θέμα.
1: Ναι, νομίζω.
0: Αλλάζουμε θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Ναι.
1: Και πάμε στα υπόλοιπα κόμματα. Νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται σε αργό θάνατο.
0: Έχω ένα ωραίο εδώ.
1: Έχει τελειώσει.
0: Φρέσκο, το θέλει.
1: Ναι.
0: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί παραμένει κοινοβουλευτικός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Νίκος Παπάς, έχει μιλήσει στο Earth News σήμερα το πρωί και λέει για τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, που είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί και να μας ακούει τώρα. Δεν ξέρω αν ασκεί τα καθήκοντά του, έχω να τον δω πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα που έλεγε ο Ντίνος Ηλιόπουλος στην ταινία.
1: Εντός των αμέσως επόμενων ημερών θα ξεκινήσουν αποχωρήσεις από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Πολλών μελών της κυρίων Μεσαίων που θα γραφούν στο κόμμα του Τσίπρα. Δεύτερον, να το πούμε αυτό, τις αμέσως επόμενες μέρες θα παραιτηθούν από τις θέσεις ευθύνης, όχι από το κόμμα, από τις θέσεις ευθύνης, στενοί συνεργάτες του Κράτη Φάμελ. Ξέρω εγώ, μπορεί να είναι εκπρόσωπος τύπου, διευθυντής του γραφείου του, γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδος, δεν ξέρω, αλλά θα αλλάξει ένα σύστημα, έτσι. Είναι σαφές αυτό. Και νομίζω ότι εντός του μηνός αναμένονται οι πρώτες ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών, ίσως και μία παραίτηση εκεί προς το τέλος του μήνα, και θα δούμε τι θα κάνουν και πώς θα λειτουργήσουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, λέει ο Στέφανος, καλημέρα. Και εδώ στη Γερμανία έχουμε δημοσκοπήσεις που δεν παίζουν βέβαια στα κανάλια παρά μόνο σε μεγάλα γεγονότα. Επίσης, δεν βλέπουμε πολιτικούς στα κανάλια όπως στην Ελλάδα που πιάνουν καθημερινώς τα σύνδη στα μέσα επικοινωνίας. Ίσως είναι και ο λόγος που τα κράτη της Βόρειας Ευρώπης πηγαίνουν μπροστά. Κάτσε να σου πω κάτι, περίμενε. Εδώ έχουμε ένα πρόεδρο στις ΗΠΑ, ο οποίος πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ δίνει συνεντεύξεις, δε φίλε. Κάτσε να τα λέμε όλα όμως. Στέφανε, καλημέρα, την αγάπη μας στη Γερμανία.
1: Στη Γερμανία. Ναι. Η οποία, θέλω να πω, οδεύει προς ύφεση και είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης. Το ένα πρόβλημα έρχεται πίσω από το άλλο. Σκάει το ένα από το άλλο. Στη Γερμανία, και τίνει να γίνει ένας ασθενής της Ευρώπης πια η Γερμανία. Είναι μικρό πράγμα.
0: Ο Μέρτς είναι στα χαμηλότερα δημοσκοπικά που ήταν ποτέ καγκελάριος από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Είναι στο 16%. Ποτέ δεν έχει πάει κάτω από 16% το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα στην Γερμανία, και είναι στα χαμηλότερα δημοσκοπικά. Αυτό είναι από δημοσκόπηση. Παιδιά κάνουν και εκεί δημοσκοπήσεις, έτσι. Λοιπόν, λέει ο Μάρκος, καλημέρα κύριε Σκουρή. Αφωνία για τις προτινόμενες αυξήσεις Μητροπολίτης, που έχετε γνώμη για όλα. Τι αφωνία, άκουσες τώρα. Το σχολιάσαμε, νομίζω.
1: Το προσωτήριζα, δεν από τα ίδια λέμε.
0: Το σχολιάσαμε και. Ναι. Λέει η Εύη, λέει, κάτι θα ετοιμάζουν, λέει, και θέλουν να τους κλείσουν το στόμα. Τι να ετοιμάσουν? Εδώ περάσαν τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Τι χειρότερο μπορεί να περάσουν για τους Μητροπολίτες, θέλω να πω. Λοιπόν.
1: Ξαναφέρουν το θρήσκευμα σας στις ταυτότητες. Ετοιμάζει τι γινόταν. Παιδιά, ναι. Γιατί δεν το επαναφέρουμε, αν είναι τόσο εθνικό θέμα και τόσο μεγάλο?
0: Καλά, τώρα εδώ είσαι σαχλαμάρες. Λες, γιατί αυτή η ζήτηση έχει τελειώσει εδώ και 15 χρόνια. Δεν την έχει ανοίξει κανένα κόμμα ποτέ ξανά.
1: Εγώ την ανοίγω, παιδί μου.
0: Τώρα την ανοίξει εσύ.
1: Λέω. Πήγαν, υπέγραψαν εκεί στο.
0: Να ανοίξουμε και τη συζήτηση του Πασόκ και ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο τότε.
1: να το ανοίξουμε και αυτό, αλλά σίγουρα εδώ, επειδή γινόταν πολύ μεγάλα συλλαλητήρια τα οποία είχαν θέμα συνείδησης ύπαρξης του έθνους και της θρησκείας, αν δεν κάνω λάθος, είναι μεγαλύτερο από το έθνος.
0: Αυτό έγινε πριν 25 χρόνια όμως.
1: Λέω, παιδί μου, μετά ήρθαν στην εξουσία αμέσως μετά. Και ενώ υπέγραφαν.
0: Σωστά.
1: Όπως έλεγε ο Χάρη Κλίν, και έκλαιγαν και υπέγραφαν.
0: Σωστά.
1: Και έκλαιγαν και υπέγραφαν και έπεσε ένα δάκρυ πάνω στο χαρτί.
0: Αλλά αυτό δεν.
1: Και πώς θα μείνουν οι βάσεις, έλεγε.
0: Σωστό 10, ήταν, 100. Σωστό ήταν, παιδί μου. Αλλά πας και θυμάσαι κάτι που είναι πριν 25 χρόνια και εγώ θυμάμαι κάτι πριν 40. Θυμάμαι την Πασοκάρα να λέει, όχι, να το ίδιο συνδικάτο. Το πήρε πίσω ο Αντρέας όλο αυτό. Το πήρε πίσω, τι πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος, βέβαια. Πρέπει να πούμε. Να το βάλουμε ξανά στη συζήτηση τώρα. Επειδή έκανε συλλαλητήρια τότε για αυτό το θέμα, το βάλουμε ξανά και αυτό, τα βάλουμε όλα.
1: Σύμφωνοι, αλλά άκουσε το, δεν πειράζει. Καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέω.
0: Καταλαβαίνει και εγώ τι λέω επίσης.
1: Μπράβο.
0: Όλοι. Και τα μνημόνια θα σκίζανε και εγώ έλεγα, και εγώ σκίζω τα μνημόνια κάθε μέρα.
1: Σύμφωνοι.
0: Για τον άλλο λέω τώρα, δεν λέω για τον έναν.
1: Σύμφωνοι, αλλά λέω κάτι που είναι σημαντικό.
0: Για τον Ζάπιο λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Για τον αυτόν τον σκισό.
1: Είχε πει κάποτε.
0: Για πες.
1: Κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, έχει συνοδεύσει τον Αντώνη Σαμαρά σε εκείνη την ομιλία στη Βουλή.
0: Να.
1: Και δεν ήταν σίγουρο αν ο Παπανδρέου θα πει τότε το μνημόνιο θέλει 180 ψήφους, δύο τρίτα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και μου είπε ότι ο κ. Σαμαράς, που ήταν τότε αρχικός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε δύο
0: ομιλίες
1: γραμμένες. Μία τσέπη, μία στην άλλη. Έκανε το λάθος ο Παπανδρέου, είπε: Θα σώσω εγώ θα γραφτώ στην ιστορία, θα σώσω την Ελλάδα.
0: Και δεν χρειάζεται.
1: Από την καταστροφή και δεν χρειάζεται να βάλω και τους άλλους συνυπεύθυνους να μοιραστούν τη δόξα. Παρότι έχει εισηγήσεις και από τον Βενιζέλο και από τον Καστανίδη, ότι κάνει λάθος.
0: Τα ξέραν αυτά οι δανειστές μας προφανώς όταν μας βάλανε να υπογράψουμε το τρίτο μνημόνιο και είπανε: Δεν φτάνει η ψήφος μόνο τη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Θα πρέπει να ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για να περάσει το τρίτο μνημόνιο. Και ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το ποτάμι.
1: Το ποτάμι το πας.
0: Πού το, εγώ το πάω το ποτάμι, άλλο το πήγε. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, κάτι θα κάνουμε λάθος. Λέει και δεν βρισκόμαστε να ακούμε παραπολιτικά στην παραλία. Θα το βρούμε, πού θα μας πάει. Άντε, η ώρα της παραλίας πλησιάζει, κύριε Αβραάμ μας. Την καλημέρα μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν.
1: Περίμενε, όχι, θέλω να πω κάτι, να το διαβάζω τώρα γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία κατά τη γνώμη
0: μου. Έχει σημασία.
1: Άκου να δεις τι γίνεται τώρα για να καταλάβετε πώς και τι συμβαίνει με το δημογραφικό. Τι πουλάμε, τι πέφτει περισσότερο.
0: Δεν θα σου απαντήσω τώρα.
1: Λιγότερο γάλα, κύριε, λιγότερο γάλα, περισσότερο γιαούρτι. Δηλαδή πέφτουν οι πωλήσεις του γάλατος, γιατί γεννιούνται πολύ λιγότερα παιδιά. Πέφτει, πουλά λιγότερα, πολύ λιγότερα. Έτσι, μειώθηκαν 9,7, διαβάζω στο ρεπορτάζ εδώ της Καθημερινής, σε μια εξαετία οι πωλήσεις κατόγκο του βρεφικού γάλακτος μειώθηκαν 9,7%, 10 δηλαδή, έτσι, μεγάλο νούμερο. Ενώ του γιαουρτιού αυξήθηκαν κατά 32,5%.
0: Μάλιστα.
1: Πώς σου φαίνεται?
0: Θαυμάσια.
1: Τι τα παξιμάδια να δω.
0: Λοιπόν, μου στείλανε μόλις τώρα, φίλος της εκπομπής, οι ιερείς στην Ελλάδα υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων με το μηνιαίο μεικτό βασικό μισθό να κυμαίνεται κατά βάση από 6,44 για τους νεοδιόριστους απόφοιτους κατώτερων σχολών και να φτάνει τα 1410 ως 1750 για τους πρεσβύτερους με πολιτή προϋπηρεσία 30 ετών. Και μετά μου στέλνει ένα κατεβατό με τι είναι αυτοί που είναι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας, ποιοι είναι γιατί πήγε και κληρικούς που είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, έτσι. Ο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μπορεί να φτάσει τα 1410 ευρώ, μετά παίρνει το επίδομα σπουδών, οικογενειακό επίδομα στον ιερέα που μπορεί να κάνει παιδιά, γιατί από αρχιμανδρίτης και πάνω δεν κάνει παιδιά. Ήταν η Μητροπολίτη ως τώρα 2.400 με 2.475 μηνιαίως. Ο Αρχιεπίσκοπος πάντα έπαιρνε περισσότερα χρήματα. Τώρα όλα αυτά ανέβηκαν 60-95% μόνο για τους Μητροπολίτες και τον Αρχιεπίσκοπο, όμως όχι για τους απλούς κληρικούς. Αλλά εκλογές έρχονται, ποτέ δεν ξέρετε. Διότι ακόμα στα χωριά φαντάζομαι, υποθέτω, δεν είμαι σίγουρος, ότι ο λόγος του ιερέα έχει μια βαρύνουσα άποψη για την Κυριακή των εκλογών. Κύριε Σκουρή, αν χρειαστεί θα ξαναμαζέψουμε υπογραφές για το θρήσκευμα και αν χρειαστεί θα ξανακατεύουμε σε συλλαλητήρια. Εσύ γιατί ειρωνεύεσαι, Γιώργος Απολυτράχη. Καλημέρα.
1: Ημέρα, Γιώργο.
0: Δεν θα χρειαστεί όμως, οπότε μην ανησυχείς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία. Και μου έλεγε ο πατέρας μου, λέει, Θεός χωρέστον, είναι παπάς να περάσει όμορφη ζωή και δεν τον άκουσα. Καλημέρα σας. Δεν ισχύει για όλους αυτό.
1: Δεν ισχύει, παιδιά.
0: Αυτό
1: δεν
0: είναι ισχύει. Μια υπερβολή. Δεν ισχύει για όλους, έτσι όπως δεν ισχύει για όλους σε όλες τις δουλειές. Καλημέρα και στην
1: Κοτεινή. Ο ιερέας δεν είναι ένα επάγγελμα. Δεν είναι ένα επάγγελμα.
0: Θεωρητικά όχι.
1: Επάγγελμα.
0: Θεωρητικά όχι.
1: Και πρακτικά δεν πρέπει να είναι.
0: Άρα να σου πω τώρα κάτι. επειδή τα τελευταία χρόνια άρχισα να ξαναπηγαίνω η εκκλησία, έτσι να παίρνω να βάλω ένα κεράκι στις λειτουργίες, είναι ιερείς, παιδί μου, οι οποίοι ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο ιερουργούν, καταλαβαίνεις αν όλο αυτό το κάνουν μηχανικά, ας πούμε, και έτσι όπως πρέπει, απλώς διαδικαστικά, ή αν το νιώθουν μέσα στην ψυχούλα τους. Το καταλαβαίνεις, νομίζω εγώ, αυτό. Στο λίγο που κάθομαι έτσι κανένα 20 λεπτό, όχι παραπάνω, και παρακολουθώ λειτουργία. Λοιπόν, όταν πηγαίνω και παρακολουθώ λειτουργία. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να πάμε σε θρησκευτικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως.
0: Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε σήμερα σούπερ δώρο. Λοιπόν, Ελένη Τάγκα, ετοιμάσου. Έρχεται δεύτερο κύμα τηλεφωνημάτων. Θα κληρώσουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα εσωτερική και γιοταχή, παρακαλώ. Δηλαδή, δύο άτομα με το γιοταχή σας από Πειραιά για Κρήτη, με ανέκ lines. Για να μπείτε στην κλήρωση, τηλέφωνο στο 211 1080 880 και σε περίπου 40 λεπτά από τώρα θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ανέκ lines. Σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδιο τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες θα κρατήσει στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σπράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Λοιπόν, η κλήρωση στις 11:05, 211-10-80-8-80 και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λίγο πριν τρέξουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες ως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέξει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της χώρας. Γιατί με το COSMOTE 5G WiFi έχεις γρήγορο ίντερνετ, κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G WiFi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
4: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε η Onion FM.
1: Για τους, για τους παπάδες και τα έσοδά τους που λέει, λέει, υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Τα λειτουργικά έξοδα των εκκλησιών στο χωριό μου, λέει, στην Αρκαδία. Έχουμε 20 εκκλησίες, τα παγκάρια είναι όλα άδεια πλέον. Ερημώνουν τα χωριά, δεν πάνε όπως παλιά στην εκκλησία. Μόνο το ρεύμα πρέπει να πληρωθεί για κάθε ναό, είναι κόστος και συνήθως τα βάζουν οι Μητροπόλεις. Τα τυχερά των παπάδων έχουν πέσει επίσης. Όλοι κάνουν πολιτικό γάμο και σύμφωνα συμβίωσης. Πάει πελατεία των γάμων που έφερνε έσοδα. Το μεταφέρουμε και αυτό. Λοιπόν.
2: Και κηδείες, αλλά όχι στα χωριά.
1: Ναι.
2: Εδώ είναι που πας η ριτσόλα, ξέρω εγώ και λοιπά. Δεν είναι στα χωριά.
1: Καλημέρα, Βίβια. Λέει λάθος. Έκανε ο παπά στο σύριαλ Άγιος Ιερώτας που πέταξε τα ράσα. Παπά δεν είναι αρχιεπίσκοπος, είναι Μητροπολίτης, εσύ, η Βίβια. Καλημέρα. Πάω για Μητροπολίτης.
2: Λοιπόν, χαρά για μας τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Ο γραμματέας του Πασόκου, κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Καλή σας μέρα, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Καλημέρα, γραμματέα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα στους ακροατές μας.
2: Να, μιας και μιλούσαμε πριν για τις δημοσκοπήσεις, λίγο έτσι θα εξακολουθήσετε να την πέφτετε, θεωρείτε ότι σας δημιουργούν πρόβλημα στα αλήθεια?
3: Κύριε Σκουρή, ακούστε.
2: Ναι, ναι.
3: Οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία.
2: Σωστό.
3: Τα οποία άλλοτε καταγράφουν με σχετική πιστότητα την κατάσταση της κοινής γνώμης, άλλοτε δεν την καταγράφουν. Και όπως λέω πολλές φορές εγώ, όπως τα πολιτικά κόμματα, οι πολιτικοί, όλοι εμείς πρέπει να βελτιωνόμαστε το λόγο μας, τα προγράμματά μας, την περιφορά μας, σε όλα, έτσι και οι δημοσκόποι πρέπει να δουν λίγο τα εργαλεία τους. Εμείς τις μελετάμε και τα ποσοτικά τους στοιχεία και τα ποιοτικά τους προσεκτικά. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε και να μην καλέσουμε και τους πολίτες να προβληματιστούν πώς είναι δυνατόν να είναι κάπως σαν δημοσκοπικά ευαγγέλια μεταξύ εκλογών και στις εκλογές να πηγαίνουν λάθος.
2: Πιστεύετε ότι αυτό γίνεται εσκεμμένα, γιατί αυτή η
3: συμβουλή... Όχι, ακούστε, δεν κάνω δίκη προθέσεων. Mm-hmm. Εγώ λέω το αποτέλεσμα ποιο είναι. Δείτε τι έγινε στην Κύπρο στις εκλογές πριν 15 μέρες.
2: Εκτιμάτε να το
3: πω... Ποιο βατερλό δημοσκοπικό θα μπορούσε να υπάρξει. Εγώ ήμουν στην Κύπρο, σας λέω, μια εβδομάδα πριν τις εκλογές στην Κύπρο και μου λέγανε ότι τα δύο μεγάλα κόμματα θα καταραβαρσούν.
1: Ναι.
3: Και είναι ακριβώς το αντίθετο. Και δεν μπορούσαν να το διαπιστώσουν σε μια μικρή κοινωνία που είναι η Κύπρος.
2: Πιστεύετε, να κάνω διαφορετικά την ερώτηση, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι υποβαθμισμένο? Δεν το βρίσκουν,
3: εκ
2: δηλαδή,
3: του αποτελέσματος των μετρήσεων των εκλογών του 23 και 24,
1: ναι.
3: Θα σας πω ναι.
1: Υποεκπροσωπείτε, θέλετε να πείτε αυτό,
3: ναι,
1: έτσι.
3: Ναι, με βάση τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων και των εκλογών,
1: ναι.
3: Τότε.
1: Ναι.
3: Αυτό θα το δούμε το βράδυ των εκλογών και επιμένω ότι το εκλογικό τοπίο το βράδυ των εκλογών θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε τώρα.
2: Δηλαδή πώς θα είναι?
3: Εγώ, ακούστε, βάζω μπροστά αυτά που εμείς κάνουμε. Εμείς έχουμε ξεκινήσει από σήμερα κιόλας την συνεδρίαση των 13 Περιφερειακών Συμβουλίων σε διευρυμένη σύνδεση με στόχο τις επόμενες 15 μέρες να επικοινωνήσουμε, να συνομιλήσουμε, να σχεδιάσουμε και να κινητοποιήσουμε πάνω από 3.500 στελέχη μας σε όλη τη χώρα.
1: Ναι.
3: Δεύτερο, ετοιμάζουμε την δουλειά μας στη βάση, κάτω, στη βάση, αναγειτονιά στα μεγάλα
1: πολεοδομικά σπίτια. Πόρτα διάβαζα στα ρεπορτάζ.
3: Άμα σας λέω αναγειτονιά, θα σας έλεγα αναενορία.
1: Είναι ένας όρος που έχουμε να ακούσουμε σε εκλογές χρόνια, το πόρτα.
3: Ακούστε, αναενορία, μπορώ να σας πω και εκκλησία, δεν κάνω λίγο τι. Χιούμορ. Λοιπόν, και... Επίσης δουλεύουμε τα ψηφοδέλτια. Αρχές Ιουλίου θα παρουσιάσουμε, έτσι έχει πει ο πρόεδρος και έτσι πιστεύω ότι πηγαίνουμε, περίπου το 70% των υποψηφίων μας.
1: Ναι.
3: Σε όλη τη χώρα. Και ταυτόχρονα τρέχει η διεύρυνση και η συμπαράταξη με εκατοντάδες στελέχη σε όλη τη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα τεράστιο ανθρωποδίκτυο, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκούρη.
1: Το Πασόκ έχει δημάρχους, έχει αυτοδιοικητικούς, έχει συνδικαλιστές, ναι, έχει όλα αυτά.
3: Αυτό, πέραν από αυτό,
1: αλλά
3: έχει
1: τους είχε και το 25%. Ναι.
3: Ακούστε, έχει απλούς ανθρώπους κάτω στη βάση.
1: Ναι.
3: Όπως έλεγα εχθές σε μια συζήτηση, το Πασόκ δεν είναι υδροπονικό κόμμα, είναι κόμμα βαθιά ριζωμένο στην ελληνική κοινωνία.
1: Ναι.
2: Τώρα, πώς θα είναι πολύ διαφορετικό το αποτέλεσμα των εκλογών, λίγο έτσι επιμείνω εγώ, το βράδυ των εκλογών σε σχέση με αυτό που διαφαίνεται σήμερα, γραμματέα?
3: Αν εγώ σας πω ότι το Σεπτέμβριο μπορεί να είναι διαφορετικές τις δημοσκοπήσεις, τότε θα μου κάνετε άλλη ερώτηση το Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
2: Όχι,
3: γι' αυτό, γι' αυτό να πάμε με αυτό που έχουμε τώρα.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα έχουμε ένα πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα να μπαίνει σφήνα σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
3: Δεν είναι ακριβώς πρωτοεμφανιζόμενο.
1: Σαν κόμμα είναι. Σαν πρόσωπο δεν είναι. Προφανώς είναι παλιό πρόσωπο.
3: Παρακαλώ πολύ. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 23 σε άλλο αμπαλάζ τώρα.
1: Έτσι λέτε. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ
3: 2. Μα γιατί δεν είναι. Για δείτε τους ανθρώπους που έχει, τους ανθρώπους που παίρνει.
1: Ναι.
3: Και κάνω κανένα λάθος?
1: Εντάξει, υπάρχουν και νέα πρόσωπα.
3: Εντάξει, τότε και εμείς έχουμε πολλά νέα πρόσωπα.
2: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ισχύει αυτό.
3: Και εγώ νέο πρόσωπο είμαι.
2: Το κύριο Τσίπρα τον πιστώνεται στην προοδευτική παράταξη ή όχι? Και το λέω γιατί φαίνεται ότι υπάρχει.
3: Το κύριο Τσίπρα τον πιστώνει η ιστορία ή τον χρεώνει, δεν είναι καινούριος.
2: Θέλω τη δικιά σας.
3: Εγώ δεν κάνω τέτοιου είδους πιστώσεις. Σας λέω ούτε χρεώσεις. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι καινούριος. Ο κύριος Τσίπρας είναι αρχηγός από το 2008 κόμματος, πήγε, έγινε κυβέρνηση, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, ξαναέγινε αξιωματική αντιπολίτευση, παραμέρισε, δεν παρετήθηκε. Υπενθυμίζω, είναι πρωτοφανές πολιτικός αρχηγός να λέει παραμερίζω, δεν παρετούμε. Αποδείχτηκε γιατί παραμέρισε με όλα αυτά που γίνανε από το 23 μέχρι σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ. Δικό του θέμα είναι εσωτερικό. Δεν μπορεί να τον πιστώσει κανείς, τον έχει πιστώσει η ιστορία και η διαδρομή του. Και τον έχει χρεώσει επίσης.
2: Να κάνω επίσης διαφορετικά την ερώτηση. Μονομέτωπο ή διμέτωπο το Πασόκ? Γιατί
3: το Πασόκ έχει έναν στρατηγικό πολιτικό αντίπαλο από τις υπάρξεώς του, από το 1974. Είναι η Νέα Δημοκρατία που εκπροσωπεί ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο στη χώρα.
1: Καλά, κάνατε ένα διαλυματάκι.
3: Αυτός είναι ο στρατηγικός πολιτικός μας αντίπαλος.
1: Κάνατε ένα διαλυματάκι με τον αντίπαλό σας. Κάνατε ένα διάλειμμα με τον αντίπαλό σας και συγκυβερνήσατε. Μην το ξεχνάμε.
3: Δεν συγκυβερνήσαμε, επαναλαμβάνω, μιλάτε με άνθρωπο που ξέρει καλά ιστορία.
1: Ναι, και εμείς ξέρουμε καλά ιστορία.
3: Όχι, ακούστε με λίγο. Ακούστε, ξανακάναμε την κουβέντα και στην προηγούμενη συζήτησή μας.
1: Ναι.
3: Το 2010, όταν η χώρα θα είχε το πρώτο μνημόνιο. Mm-hmm. Λίγο πριν, ήταν το Μάιο του 10, η Νέα Δημοκρατία τότε πήγαινε, ξεκίνησε Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, Ζάπιο 3.
1: Σωστά.
3: Ο άλλος έπαιρνε την πάνω πλατεία, άλλος την κάτω πλατεία από τους άλλους. Mm-hmm. Λοιπόν, το 12 που εκβιάστηκαν οι εκλογές του 12, αλλά είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Το 12 τι έγινε? Έγινε μια τρικομματική κυβέρνηση. Δηλαδή και η Δημάρ τότε και η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά συμφώνησαν με το Πασόκ ότι έπρεπε να ακολουθεί η πολιτική Πασόκ για να διασωθεί η χώρα.
1: Μάλιστα.
3: Δεν ήταν λοιπόν μια συνεργασία για την διάσωση της χώρας. Μια, δεν ήταν συγκυβέρνηση υπό κανονικές πολιτικές συνθήκες.
1: Ναι. Mm-hmm. Ναι.
2: Τώρα, γραμματέα, βλέπω διάφορα σενάρια για αλλαγή εν πλώτου του Προέδρου του Πασόκ. Δεν τα έχω στο ρεπορτάζ, αλλά τα διαβάζω. Ήθελα ένα σχόλιο από αυτό δικό σας.
3: Αλλαγή εν πλώ.
2: Έτσι διαβάζω.
3: Ακούστε, εντάξει, κάποιοι πρέπει να βγάλουν το ψωμάκι τους.
1: Ναι.
3: Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Θα πάμε στις εκλογές. Το Πασόκ θα έχει ένα πολύ δυνατό αποτέλεσμα στις εκλογές και θα είναι συνέχεια μετά τις εκλογές για να πετύχουμε το βασικό μας στόχο.
1: Αν χρειαστείτε συμμάχους.
3: Αν χρειαστούμε συμμάχους, θα μας τους υποδείξει ο λαός.
1: Ναι. Μπορεί
3: ποτέ
1: να
3: δεν γίνονται, ποτέ δεν γίνονται συνεννοήσεις προεκλογικά,
1: ναι, Σωστό, σωστό.
2: Σωστό είναι
3: αυτό. Ποτέ
2: σωστό.
3: Δεν γίνεται. Αυτό είναι σωστό. Δηλαδή, να μην θυμόμαστε τον Τζόρτσιλ και τους άλλους πάντα όποτε μας βολεύει, να θυμόμαστε πάντα.
1: Ναι. Να σου πω, ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσε να είναι όμως ένας από αυτούς.
3: Ο λαός θα δώσει την εντολή το βράδυ των εκλογών και τότε όλοι πρέπει να υπακούσουν.
1: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον μας, λέει, το τελευταίο. Μάλιστα. Ωραία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γραμματέα.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Και
3: να ξέρετε, εγώ θέλω να πω και στους πολίτες ότι η πανστρατιά που μιλήσαμε στο συνέδριό μας, που μιλήσαμε στην κεντρική μας επιτροπή, είναι εν εξελίξει σε όλη τη χώρα.
1: Α, τι δούμε.
2: Να σου πω, έχουν μαζευτεί πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Θα πάρετε εκεί στη διεύρυνση.
3: Εμείς face control δεν κάνουμε. Υπάρχουν κάποια κριτήρια που πρέπει να τηρούνται. Ο Κώστας Κανδαλίδης ασχολείται με τους ανθρώπους που θέλουν να συμπαραταχθούν μαζί μας και η υπόθεση των βουλευτών είναι του Πρόεδρου, στα χέρια του Πρόεδρου.
2: Χωρίς face control.
3: Ο Πρόεδρος ξέρει τι πρέπει να κάνει χωρίς face control, αλλά χωρίς να έχει πληγώσει κανείς την παράταξη.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας. Καλημέρα. Ο κύριος Βαρδακαστάνης, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Τον ακούσατε, λέει ο Άκης, λέει με αυτό.
2: Καθαρός λόγος.
1: Αυτός λέει που μιλάει απορρίπτωται και μόνο από το ύφος του. Τι έχει το ύφος του, που απευθύνεται με αυτό το ύφος αυτό, άντε από εδώ, δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο το ύφος του. Ότι ήταν πολύ. Εγώ τον βλέπω ότι είναι δυναμικός, ότι είναι αισιόδοξος, ότι βλέπει το ΠΑΣΟΚ να πηγαίνει πολύ καλύτερα από αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
2: Και τα αγαπάει πολύ τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Και. Ότι δεν αγαπάει πολύ πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα ιδιαίτερα, αλλά είπε στο τέλος. Το τι θα κάνουν θα του πει ο λαός. Mm. Αυτό για μένα τι σημαίνει εσύ, ότι θα δείξει το εκλογικό αποτέλεσμα στον κόσμο, από τον κόσμο που πρέπει να κινηθεί κάθε κόμμα. Προς τα πού.
2: Ναι, γι' αυτό είναι διαφορετικό αυτό που λέει ως τώρα, ότι αν δεν είμαστε κυβέρνηση θα μείνουμε σίγουρα στην αντιπολίτευση.
1: Αυτό.
2: Και είναι και διαφορετικό από το ότι θα συνεργαζόμαστε πάντα με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν λέω τι είπε αυτό ο άνθρωπος, έτσι.
1: Ναι.
2: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα συνεργαστώ ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ότι είναι απολύτως ειλικρινές, αλλά λέω η φράση. Πώς βγάζει αυτά τα θέματα. Αυτό.
1: Γι' αυτό λέω. Αυτό είναι λίγο διαφορετικό από τη θέση.
2: Ναι, ναι.
1: Α, ποιος το είπε πρόσφατα, ότι αν είμαστε. Ο κ. Τσουχαλάς, με ποιος είχε πει.
2: Ο κ. Μανώλης Χριστοδουλάκης.
1: Ναι, ότι αν είμαστε δεύτεροι, θα μείνουμε δεύτεροι. Εδώ, εδώ, ναι, και ας λύσουν το πρόβλημα οι υπόλοιποι. Ναι, ναι. Έτσι δεν είχε πει ο κ.
2: Τσουχαλάς. Ναι, αν είμαστε αντιπολίτευση, θα μείνουμε αυτό.
1: Ναι, να βρουν και μια ενιαία απάντηση σε αυτό πάντως. Λέω τώρα εγώ.
2: Σιγά-σιγά, ακόμα για να ρωτά. Τώρα.
1: Όχι.
2: Όχι, θέλω αυτοδυναμία. Υπάρχει ένα κόμμα που δεν θα πάρει αυτοδυναμία. Και η κυρία Καριστιανού, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Μητσοτάκης, όλοι. Έχουν 7 αυτοδυναμίες στη χώρα.
1: Μα πάρει κανείς, γράψε μου.
2: Σωστό.
1: Λοιπόν, να πω, επιτρέπετε κύριε. Λοιπόν, καταρχήν να κάνω μια τελευταία έτσι και τυχερή που λένε για το δώρο που θα σας δώσουμε σε 15 λεπτά από τώρα. Μόνο μισό λεπτό να βρω τα χαρτιά μου, τα χάσα. Λοιπόν, είναι 10:40, στις 11:05 θα κληρώσουμε ένα εισιτήριο για δύο άτομα, μετεπιστροφής φυσικά, δεν σας αφήσουμε εκεί, σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη, εσωτερική καμπίνα. Ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Είναι μια προσφορά της ANEC Lines, 211-1080-880, τηλεφωνείτε τώρα! Και σε 15 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση. Να πούμε ότι για την ANEC Lines, ότι σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο, με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της, και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί ένα φιλόξενο σπίτι. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmota Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχει. Με αυτά τα δύο πια η Cosmota Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business για να πάρει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρει εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από ίντερνετ και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmota.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.
4: Ιόνιον FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
5: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
4: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
10: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
11: Θανασάκη!
10: Ναι, ναι μαμά!
11: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
12: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
13: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
14: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
15: Όλες οι ειδήσεις.
14: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
16: Στο freegr.gr.
17: Η πύλη της τεχνολογίας.
18: Το hotspot του ίντερνετ.
19: Διαβάστε στην απογευματινή τα 4 νέα πρόσωπα του μήνυ ανασχηματισμού και τι σηματοδοτούν. Μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη και Φάμελο, αφού τα νέα κόμματα από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν εξελίξεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα στον Παλαιστίνιο τρομοκράτη, μέλος της Χαμάς. Όλα τα ταξίδια του στο μικροσκόπιο των αρχών. Σεισμικός πυρετός στην Εύβοια. 70 μετασεισμοί μέσα σε λίγες ώρες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
20: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Για να Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
15: Ακούτε Ionian FM

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και μια που ξεκινήσαμε, ανοίξαμε τον κύκλο, να τον κλείσουμε και να τον κλείσουμε με ΣΥΡΙΖΑ να τον κλείσουμε, γιατί έχει την τιμητική του αυτόν τον καιρό, όσο ακόμα υπάρχει. Να το πούμε και αυτό, διότι έχει εξαϊλωθεί δημοσκοπικά και σε λίγο θα εξαϊλωθεί και από στελέχη, από ό,τι φαίνεται. Ο κύριος Σημεών Κεδίκογλου, βουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ήταν ο πρώτος ή από τους πρώτους πάντως, γιατί δεν θυμάμαι πια, έχω χάσει λογαριασμό, που είχαν εκφράσει δημοσίως την πρόθεσή του να ακολουθήσουν τον κύριο Τσίπρα στο εγχείρημά του.
2: Είναι τολμηρός, βγαίνει, μιλάει έτσι.
1: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, κύριε Κεδίκογλου, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Τι θα γίνει τώρα, θα υπάρχει κόμμα στη Βουλή που θα έχει βουλευτές οι οποίοι θα στηρίζουν αρχηγό άλλου κόμματος το οποίο έχει δημοσιευτεί δημοσίως? Δηλαδή δεν είναι ωραία εικόνα αυτή.
3: Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει προφανώς και να υπάρχει. Άλλωστε στην απόφαση δεν μιλάμε ούτε για αυτοδιάλυση, ούτε σταμάτημα πολύ περισσότερο του κοινοβουλευτικού έργου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Από εκεί και πέρα έχετε δίκιο ότι είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση που ξέρετε ότι δεν υπάρχει κανένα manual, δεν υπάρχει δηλαδή ένας οδικός χάρτης από το παρελθόν σε κάτι αντίστοιχο να ξέρουμε το know-how, τα βήματα για να πούμε. Είναι κάτι που πραγματικά το αντιμετωπίζουμε ίσως για πρώτη φορά στο πολιτικό σύστημα, αλλά νομίζω είναι η αναγκαιότητα που πάει προς τα εκεί το όλο πράγμα. Και όπως είχα πει, η ζωή η ίδια και θα δείξει, και όταν γεννιέται κάτι καινούριο, υπάρχουν κάποια στάδια που μπορεί να είναι άχαρα, μπορεί σε κάποιο τοκετό να έχουμε πάντα οδύνες. Σημασία έχει το αποτέλεσμα να είναι ελπιδοφόρο και να είναι αντάξιο της προσδοκίας μιας μερίδας του ελληνικού λαού.
2: Μιλάτε για την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
3: Μιλάω για, συνολικά για την ανασύνθεση και την εκπροσώπηση του προοδευτικού κόσμου, ώστε να υπάρχει ένας εναλλακτικός πόλος απέναντι στην κυβέρνηση. Πράγμα που είναι καλό και νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό και για τη δημοκρατία μας, να μπορέσει να υπάρχει μια εναλλαγή κομμάτων και όχι αυτός ο κατακαιρματισμός. Και προφανώς αυτός που το εκφράζει και που φαίνεται και δημοσκοπικά δεν είναι δικιά μου απόφαση, είναι κάτι αντικειμενικό με βάση τις μετρήσεις, είναι ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν και εμείς κινηθήκαμε, επειδή αναφερθήκατε στην απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Ουσιαστικά δηλαδή πήραμε υπόψη μας αυτό που λέει η κοινωνία. Δεν αποφασίσαμε εν κενό, δεν αποφασίσαμε μόνοι μας σε ένα δωμάτιο χωρίς να βλέπουμε το τι γίνεται. Είναι φανερό ότι τα ίδια τα στελέχη μας, ο ίδιος ο κόσμος που μας στήριζε μέχρι τώρα, είναι αυτός που πάει στις γραμμές του Αλέξη Τσίπρα και μας λέει ελάτε κι εσείς. Και όλοι μαζί, εν πάση περιπτώσει. Και να σας πω και κάτι.
2: Η δική σας απάντηση στο ελάτε κι εσείς, η προσωπική. Λέω και η δική σας απάντηση προσωπική στο ελάτε κι εσείς.
3: Ναι, η προσωπική μου απάντηση, εγώ μίλησα και στην Κεντρική Επιτροπή και το είπα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάστε, όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν υπέρ των συνεργασιών. Και μάλιστα έχει μιλήσει για κοινά ψηφοδέλτια, ακόμα και με το ΠΑΣΟΚ, με την ΝΕΑ. Δεν ευωδόθηκαν αυτά. Για τον ΑΒ λόγο δεν είναι τη στιγμή, είναι παρελθόν. Αν λοιπόν μίλαγες για κοινά ψηφοδέλτια με το ΠΑΣΟΚ, θα είναι αντίφαση να πεις ότι στο κόμμα το οποίο ιδρύει ο ιστορικός ηγέτης, να πω εγώ, δεν πας να συνεισφέρεις και με τις δυνάμεις σου ώστε να έχουμε αυτή τη σύνθεση. Και όταν ακούω τώρα να δούμε κάποιοι το πρόγραμμα, μα ποιο πρόγραμμα, ήταν ο Πρωθυπουργός και ήσασταν υπουργοί του. Εγώ τότε δεν ήμουν καν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να πω, μην ψάχνουμε να βρούμε ιδεολογικές διαφορές εκεί που δεν υπάρχουν. Ούτε μπορούμε και να συνεχίσουμε μια ένα-ένα συζήτηση και αναζήτηση που ακούω ένα στρογγυλό τραπέζι, να έρθουν ξανά οι προοδευτικές δυνάμεις, ότι απέμεινε από την ΕΡΟ, ο κύριος Κοτζιάς, η κυρία Κατσέδη, σεβαστές προσωπικότητες κατά τα άλλα, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο χρόνος αυτός έχει παρέλθει. Και καθυστερήσαμε, και αν θέλετε αυτή η καθυστέρηση και η αδυναμία στον χώρο αυτόν είναι που ακριβώς έδειξε το κενό και φάνηκε σαν αναγκαιότητα η έλευση του Αλέξη του Τσίπρα.
2: Μάλιστα. Δεν είπα το λόγο να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Παρά μόνο πότε βλέπετε τις εξελίξεις.
1: Αυτό, δηλαδή πότε θα έχουμε ανεξαρτοποίηση και αποχωρήσει από το βουλευτικό αξίωμα?
3: Κοιτάξτε, δεν ξέρω κατά πόσον θα έχουμε ανεξαρτοποιήσεις και ποιοι συνάδελφοι, δεν μπορώ να μιλήσω και εξ ονόματος άλλων. Είναι γεγονός όμως ότι, για παράδειγμα, μιλώντας για αυτό μου, ότι αυτή η απόφαση, από τη στιγμή που με καλύπτει και λέμε ότι θα πάμε δίπλα στον Αλέξη τον Τσίπρα και στηρίζουμε. Είναι πιο εύκολο από το να είχαμε μια απόφαση που θα ήταν τελείως διαφορετική και θα μας έφερε σε πιο δύσκολη θέση. Παρ' όλα αυτά, ό,τι έχουμε πει στο παρελθόν ισχύει μέχρι κεραίας, αλλά όπως ξέρετε κι εσείς που είστε πολύ έμπειροι και θυμάστε και τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου ότι τα μπάνια του λαού δεν τα πειράζουμε, θεωρώ για δύο λόγους. Το ένα είναι ότι αν θέλουμε να υπηρετήσουμε το σενάριο της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, αυτό πιο καλά το κάνουμε στη φάση αυτή ως βουλευτές παρά ως απλοί πολίτες. και έχω την αίσθηση, χωρίς να ερμηνεύω κανένα, ότι και το ίδιο το κόμμα του Αλέξου Τσίπρα, ο ίδιος θα ήθελε στη φάση αυτή να δείξει τα νέα πρόσωπα, το καινούριο, το τι εκπροσωπεί. Και σε δεύτερη φάση, για να μην μπαίνουμε συνέχεια σε ερωτήσεις, αν θα είναι τώρα, θα είναι την άλλη εβδομάδα, νομίζω ότι οι όποιες εξελίξεις θα είναι από Σεπτέμβρη.
1: Αυτό που πάντως, μια ολοκληρωμένη που λέτε,
2: από, μια... από Σεπτέμβρη είπατε.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που λέτε, αυτό που λέτε έχει μια λογική, αλλά είναι η μία πλευρά. Υπάρχει και μια άλλη πλευρά στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν θα ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα, είναι ολοφάνερο αυτό. Με κορυφαία στελέχη, τα οποία δεν συμφωνούν καθόλου με αυτό. Σήμερα το πρωί έχει κάνει δηλώσεις ο κύριος Παπάς και έχει πει ότι έχει εξαφανιστεί ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, δεν τον βλέπουμε να δραστηριοποιείται.
3: Ναι.
1: Λένε και οι ίδιοι, ας πούμε, ότι ακόμα έχουμε χαθεί, δεν κάνουμε τίποτα.
3: Κοιτάξτε, είναι γνωστό αυτό, και ότι κάποια πρόσωπα, και κορυφαία στελέχη, όπως είπατε, για τον ΑΒ λόγο, χωρίς να θέλω να πω τώρα στο λόγο.
1: Όχι, δεν είναι προσωπικό, σας λέω η επιχειρηματολογία
3: ποια είναι. Δεν βλέπουν τον εαυτό του στην επόμενη φάση, στην επόμενη εικόνα. Το σέβομαι αυτό. Θεωρώ ότι ο καθένας έχει μια αξιόλογη προσωπική διαδρομή και ούτε είναι σωστό και ο καθένας δεν θα του υποθεί ότι θα σταματήσει την πολιτική σταδιοδρομία. Προφανώς θα πρέπει και αυτός έχει κάθε δικαίωμα να δει από εδώ και πέρα πώς βλέπει τα πράγματα. Αλλά απλά εγώ αναλύω μια απόφαση που δημοκρατικά ελήφθηκε η Διοικητική Επιτροπή. Ναι. Κατέθεσαν την άποψή τους, ήρθε σε ψηφοφορία, με μεγάλη διαφορά ο κόσμος είπε ότι παιδιά πάμε όλοι μαζί, γιατί όταν, όπως είπα και χαρακτηριστικά, υπάρχει το ποτάμι και υπάρχει και το ριάκι. Ακολουθεί το ριάκι την γη του ποταμού παρά το ποτάμι το ριάκι. Αυτό είναι νομοτελειακά, τα έχει λύσει η φύση.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε
3: πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.
2: Είπαμε τα μπάνια του λαού δεν τα πειράζουμε.
3: Έτσι δεν είναι, κύριε Σκούρη. Εσείς τώρα τα ξέρετε. Αυτά καλύτερα από μένα.
2: Διαχρονικά η φράση του Αντρέα.
3: Να είστε καλά. Από Σεπτέμβρη.
1: Γεια σας. Ο φίλος μας ο Δημήτρης εδώ στα Τάρταρα γεννήσεις. Αλλά εμείς αναγνωρίσαμε τα ομόφυλα, κάτι ξεφεύγει από το επιτελικό κράτος. Λέει ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ, αυξήθηκαν τα μεταφορικά για τον άλλο κόσμο, δεν βγαίνουνε μάνα μου. Αυτό αφορά τις αυξήσεις στους, πώς το λένε, στους ιερείς. Στους, όχι στους ιερείς, συγγνώμη, στους μητροπολίτες και την αρχιεπίσκοπο.

0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, είναι αλαθές, γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα? Γιατί με το Κοσμοτέ 5G WiFi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερο μπες στο cosmote.gr. Και στην Κρήτη με την Annette Klein θα πάει η κυρία Μαρία Σεκρέκου που το κινητό της τελειώνει σε 9.33. Μην απαγοητεύεστε οι υπόλοιποι δεκάδες που τηλεφωνήσατε και αφήσατε τα τηλέφωνά σας. Θα κληρώσουμε και αύριο, έτσι. Οπότε ξεκινάτε αύριο με το που ξεκινάει η εκπομπή, ξεκινάτε τα τηλεφωνήματα.
1: Η κυρία Μαρία
0: Σεκρέκου. Με κινητό που τελειώνει σε 9.33.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Σαντέτσικα, στο αργιότερο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Νίκη Λιμπεράκη, να είστε καλά.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι κοντά σε συμφωνία με το Ιράν που θα αποκλείει την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, ανέφερε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Ντόναλντ Τραμπ. Επεσήμανε πως η Ουάσιγκτον έχει τη δυνατότητα να εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, αλλά θεωρεί πως η διπλωματική λύση είναι πιο αποτελεσματική. Παράλληλα, εκτίμησε ότι Ισραήλ και Ιράν θα αποφύγουν νέες επιθέσεις για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Προβάδισμα 15,2 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση στη Σύντερβιου για την Πολίτικα, αλλά στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 31,2% έναντι 16% της Ελλάς και 14,7% του Πασόκ. Το 43% απαντά ως εκλογές θα ψηφίσει με βάση τα προγράμματα των κομμάτων και το 39% για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αύριο η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός έχει δώσει εν λευκό εντολή στο νέο γραμματέα προκειμένου να προχωρήσει στις απαιτούμενες αλλαγές στο κομματικό οργανόγραμμα. Εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως δεν είναι κάτι καινούριο, άφησε μιλώντας τα παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας του Πασόκ Γιάννης Βαρδακαστάνης, σημειώνοντας πως το νέο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 23 σε άλλο αμπαλάζ. Ανέφερε ότι στρατηγικός πολιτικός αντίπαλος του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία, ενώ κληθείς να σχολιάσει τα σενάρια περί αλλαγής σε ενπλό του Νίκο Ανδρουλάκη, απάντησε πως κάποιοι θέλουν να βγάλουν το ψωμάκι τους. Ανακοίνωσε πως στις αρχές Ιουλίου το Πασόκ θα παρουσιάσει το 70% των υποψηφίων σε όλη τη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει, δεν υπάρχει θέμα αυτοδιάλυσης, είπε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1. Ο βουλευτής του κόμματος Σιμεών Κεδίκογλου ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας εκφράζει τον πόλο του προοδευτικού χώρου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς, οι εξηλειφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα, τα οποία εξετάζονται για τη συμμετοχή ή την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού. Στη φυλακή οδηγούνται 3 από τους 14 κατηγορούμενους της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι υπόλοιποι 11 φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. 15 χρόνια λειτουργία συμπληρώνει το aefemerida.gr, η κορυφαία online εφημερίδα στην Ελλάδα. Το απόγευμα, σε συνεργασία με τον Economist, υποδέχεται τη δημοσιογράφο παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανουπούρη, η οποία θα συνομιλήσει με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της εκδήλωσης, αποτυπώνοντας το μέλλον στο ξενοδοχείο Intercontinental. Στη διεθνή ενημέρωση, έρευνα του BBC αποκάλυψε ότι περισσότεροι από 300 μετανάστες από το Ιρακινό Κουρδιστάν που επιχειρούσαν να φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο έπεσαν θύματα απαγωγής και βασανιστήριων από ένοπλη πολιτοφυλακή. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του εξτρέμ της Τζιρόνα Ζοέλ Ρόκα. Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός Μπερνάντο Σίλβα βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης του επόμενου σταθμού της καριέρας του.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
7: Φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
10: Έχουμε πολύ ακόμη. Η Μονανίζα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω άρβα.

0: καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Μπιοήλις Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
1: Ωχ, ψωστήρα! Έχουμε πολύ ακόμη! Η Μανίτσα, η Άνενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια Μεσολόγγι, τελειώσουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: σκέψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα είναι οι αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Καλό μεσημέρι στην ηλία του τουρισμού, της διαφάνειας, των μεγάλων πολιτικών ανδρών, των μεγάλων έργων, της ελευθεροτυπίας και της μαχητικής δημοσιογραφίας. Λοιπόν, έχει προκαλέσει άλλο κυρίες και κύριοι η παρουσία του ιστορικού Νίκου Μαρατζίδη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Βαξεβάνης δεν έχει σταματήσει να αποκαλύπτει σοβαρότατα στοιχεία σε βάρος του Μαρατζίδη, με τον Αλέξη Τσίπρα να σφυρίζει αδιάφορα ή κοινώς να κάνει την Πάπια ή τον Κινέζο στις αποκαλύψεις της εφημερίδας Documento και προσωπικά του Κώστα του Βαξεβάνη. Τον Ιανουάριο του 2015, γράφει ο Κώστας ο Βαξεβάνης, όταν ο Αλέξης Τσίπρας κέρδισε τις εκλογές, έκανε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού. Κατέθεσε στεφάνι στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή του θα είναι κυβέρνηση ιστορικής μνήμης, προσιλωμένη στους κοινωνικούς αγώνες. Η επίσκεψη στο χώρο εκτέλεσης έδειχνε την αναγνώριση του κορυφαίου αγώνα των Ελλήνων ενάντια στους Ναζί κατακτητές. Όσοι είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ τότε καταλάβαιναν πως κάτι αλλάζει στη χώρα, όπως είχε γίνει το 1981 με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ όσοι δεν είχαν ψηφίσει αναγνώριζαν μια άλλη διακυβέρνηση. Η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν πραγματικά διαφορετική, γράφει ο Βαξεβάνης και σημειώνει. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, παρότι δέχτηκε επίθεση από συμφέροντα και μέσα ενημέρωσης ελεγχόμενα, μίλαγαν από την πρώτη μέρα για παρένθεση ΣΥΡΙΖΑ, κατάφερε το 2019 να χάσει μόλις 4% της δύναμής του. Ήταν μια φυσιολογική φθορά για την κυβέρνηση που βρέθηκε απέναντι σε μια τρομερή επικοινωνιακή επίθεση ακόμα και με fake news, και αυτό παρότι είχε το εκλογικό κόστος από την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών. Από τους πρωτοστάτες, με συγχωρείτε, γράφει ο Βαξεβάνης και αποκαλύπτει, στο αντισύριζα μέτωπο ήταν τότε ο καθηγητής πολιτικών επιστημών Νίκος Μαρατζίδης, ο οποίος για λογαριασμό του Sky διαμόρφωνε την εικόνα της καταστροφής. Το 2016 ο Μαρατζίδης φέρεται να είναι αυτός που με εντολή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη αναλαμβάνει να διενεργήσει δημοσκόπηση για να αποφασιστεί ποιο μέλος της οικογένειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή η Ντόρα, θα διεκδικήσουν την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Το εγχείρημα δεν ολοκληρώνεται γιατί ο Κυριάκος ανακοινώνει την υποψηφιότητά του για να θέσει εκτός την Ντόρα πριν υπάρξουν αποτελέσματα της εσωτερικής δημοσκόπησης. Σε κάθε περίπτωση, ο Νίκος Μαρατζίδης, γράφει κυρίες και κύριοι ο Βαξεβάνης για τον κολλητό του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, τον συνεργάτη, το στενό συνεργάτη του Τσίπρα πλέον. Ο Νίκος Μαρατζίδης, γράφει ο Βαξεβάνης, δεν έκρυβε ούτε τις φιλίες του, ούτε την ένταξή του σε ιδέες. Δεν είχε ούτε ήθελε να έχει σχέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα. Το ίδιο και ο Τσίπρας. Ο Πρωθυπουργός, που είχε καταθέσει στεφάνι στο θυσιαστήριο της Κεσαριανής, δεν μπορούσε να σχετίζεται με τον καθηγητή Μαρατζίδη, που ήταν αναθεωρητής της ιστορίας. Στα βιβλία του υποστήριζε ότι οι αγωνιστές της αντίστασης είχαν ευθύνη για τις σφαγές που έκαναν οι Ναζί, γιατί τους επιτίθονταν και αυτοί οι αμυνόμενοι έκαναν αντίπεινα. Υποστήριζε ακόμη ότι η αντίσταση των Ελλήνων προκάλεσε προβλήματα στην οικονομία, αφού κατέστρεψε υποδομές με τις μάχες και τα σαμποτάζ. Πόσο Τσίπρας, ρωτάει ο Βαξεβάνης, θα μπορούσε να νομοποιήσει το Μαρατζίδη και τις θεωρίες του? Ξαφνικά, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην αντιπολίτευση, άρχισε να φημολογείται ότι ο Μαρατζίδης ήταν ο κρυφοσύμβουλος του Τσίπρα. Ότι ήταν ο άνθρωπος πίσω από την άβουλη και φοβική αντιπολίτευση που ακύρωνε τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ. Το 2023 οι φήμες επιβεβαιώθηκαν. Ο Μαρατζίδης ήταν υπεύθυνος της προεκλογικής καμπάνιας του Τσίπρα, ο οποίος μάλιστα παρακαλούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη για συνεργασία, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ του αρνιόταν υποτιμητικά. Η συνέχεια είναι γνωστή. Ο Τσίπρας έχασε τη μισή δύναμή του, αποχώρησε από την Προεδρία και ο Μαρατζίδης ανέλαβε ως σύμβουλος της Έφης Αξιόγλου στην εσωκομματική διεκδίκηση της Προεδρίας του κόμματος. Η Αξιόγλου έχασε και ο Μαρατζίδης αποδείχθηκε ο στρατηγός της ΣΥΤΑΣ. Το θέμα στη σχέση Τσίπρα-Μαρατζίδη, σημειώνει ο Κώστας ο Βαξεβάνης, δεν είναι τεχνικό. Δεν είναι ο τεχνοκράτης που προσέλαβε για να διεκπαιρεώσει τις έρευνες, αλλά είναι η προσωπική του παραδοχή για τις επιλογές που έχει κάνει. Έξω από αυτά που επικαλείται στον κόσμο και αυτά που λέει ότι πιστεύει. Πριν δύο εβδομάδες, η εφημερίδα Documento επανέφερε μία αποκάλυψη του 2018 την οποία γνώριζε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Νίκος Μαρατζίδης ήταν μέλος ενός δικτύου, μιας οργάνωσης που λάμβανε χρηματοδότηση από βρετανικές υπηρεσίες. Ο Μαρατζίδης μας έστειλε εξώδικο στην εφημερίδα, προφασιζόμενος επιστημονική σχέση με την συγκεκριμένη οργάνωση, στα πλαίσια μάλιστα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Εμφανίστηκαν στελέχη του Τσίπρα μάλιστα για να το στηρίξουν και να μας χαρακτηρίσουν κίτρινους. Την Κυριακή που μας πέρασε, η εφημερίδα Documento επανήλθε με πληθώρα ντοκουμέντων από την ίδια την οργάνωση. Από αυτά λοιπόν φαίνεται ότι ο Μαρατζίδης δεν έχει απλή επιστημονική σχέση όπως λέει, αλλά είναι υπεύθυνος δικτύου. Η οργάνωση χρηματοδοτείται από το Foreign Office και το ΝΑΤΟ. Επικεφαλής οργάνωσης είναι πρώην αξιωματική πληροφοριών της Βρετανίας. Τη δράση της στην Ελλάδα εποπτεύει ο εργολάβος της CIA, όπως προκύπτει πάντα από έγγραφα, Τζον Ρέντον. Είναι αυτός που οργάνωσε την εκστρατεία για να ενοχοποιηθεί το Ιράκ ότι είχε όπλα μαζικής καταστροφής και να επέμβουν οι ΗΠΑ και η Βρετανία. Οι συναντήσεις του Μαρατζίδη με το δίκτυο προηγούνται της σύμβασης που υπέγραψε το Πανεπιστήμιο. Σε αυτές τις συναντήσεις δίνει πληροφορίες για τον Ιβάν Σαββίδη, την Ορθόδοξη Εκκλησία και τους εχθρούς των σχεδιασμών της Βρετανίας. Ο Μαρατζίδης χρησιμοποιεί το Πανεπιστήμιο ως χώρο συνάντησης στελεχών του δικτύου. Το ΠΑΜΑΚ, σημειώνει ο Βαξεβάνης, φαίνεται να υπογράφει μόνο μια σύμβαση με τη συγκεκριμένη εταιρεία γιατί αποκαλύπτεται η δράση της και ματαιώνεται το project. Σε κάθε περίπτωση, η επιστημονική σύμβαση χρηματοδοτείται από βρετανικές υπηρεσίες και το ΝΑΤΟ. Τόσο αθώα και τόσο ανεξάρτητη επιστημονικά. Μετά από όλες αυτές τις αποκαλύψεις, σημειώνει κυρίες και κύριοι ο Βαξεβάνης, ο Νίκος Μαρατζίδης θα παραμείνει σύμβουλος του Τσίπρα? Είναι συμβατός με το αριστερό κόμμα του? Αν παραμείνει, παρά τα όσα σοβαρά έχουν αποκαλυφθεί, τότε ο πρόεδρος της Ελλάς πρέπει να εξηγήσει τους λόγους που τον συνδέουν. Γιατί όσα είδαν το φως της δημοσιότητας είναι η τεκμηριωμένη αλήθεια και τα περί συκοφαντιών δεν μπορούν να σταθούν πλέον. Τι θα κάνεις λοιπόν, Αλέξη, ρωτάει ο Βαξεβάνης ευθέως τον Τσίπρα. Και κυρίως, γιατί? Δηλαδή, θα κρατήσεις στενό σου συνεργάτη τον Μαρατζίδη ή θα τον απομακρύνεις? Μέχρι αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, ούτε γάτα ούτε ζημιά από το στρατόπεδο του Τσίπρα και τον ίδιο τον Τσίπρα. Είναι ένα ακόμη ενδεικτικό στοιχείο του βρώμικου ρόλου ορισμένων πολιτικών προσώπων εδώ στη χώρα μας, οι οποίοι αυτοαποκαλούνται έτσι αυτόκλητοι σωτήρες, τέλος πάντων, έρχονται ως αυτόκλητοι σωτήρες να μας σώσουν και ουσιαστικά έρχονται για να κάνουν μάλλον χειρότερα από τον προηγούμενο σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
3: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων. Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
5: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
6: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Φτυλίας. Τηλέφωνο 693-094-5565.
0: Αποκαλύψεις.
1: Αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοθάρος στο μικρόφωνο. Αφήνουμε στην άκρη, κυρίες και κύριοι, την πολιτική επικαιρότητα και πάμε σε κάτι διαφορετικό. Πάμε στα δικά μας. Τα τελευταία 24 ώρα, κυρίες και κύριοι, οι κάτοικοι του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης, κυρίως των περιοχών Ανδραβίδας Μυρσίνης Λεχενών, βρίσκονται στα κάγκελα. Είναι ένα βήμα πριν τις δυναμικές κινητοποιήσεις, καθώς μία εταιρεία η ιδελή ΑΕ βιοκαυσίμων ΑΕΒΕ ρυπαίνει ανεξέλεγκτα το περιβάλλον και δημιουργεί σοβαρότατα ζητήματα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην μπορούν να καθίσουν ούτε από την μπόχα, ούτε στις βεράντες τους έξω. Οι κάτοικοι μου έλεγαν εκεί στην πλατεία των Λεχενών δεν μπορούν να σταθούν και οι μαγαζάτορες ούτε στην κεντρική πλατεία. Η μπόχα δεν είναι τόσο δυνατή που ξεπερνάει ακόμα και την περιοχή των εργατικών κατοικιών στα Λεχενά, φτάνει στην Ανδραβίδα, στο κέντρο της Ανδραβίδας και στη Μυρσίνη φυσικά οι κάτοικοι είναι τελείως τρελαμένοι. Σας λέω ότι βρίσκονται ένα βήμα πριν τις δυναμικές κινητοποιήσεις. Τον αποκλεισμό δηλαδή της συγκεκριμένης επιχείρησης και την αναζήτηση ευθυνών απέναντι στους αρμόδιους, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα. Η ανυπόφορη μπόχα που σκεπάζει τις τελευταίες νύχτες στα Λεχενά, τη Μυρσίνη, την Ανδραβίδα και την ευρύτερη περιοχή δεν έχει προηγούμενο. Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες που υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, κατά το παρελθόν και τις μηνυτήριες αναφορές πολιτών και αυτοδιοικητικών παραγόντων. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Ανδραβίδας Χιλίνης, τον κύριο Γιάννη Λέτζα. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
7: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νοδάρα, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
1: Εισαγγελέας υπάρχει. Πρόεδρος, μάλλον τμήμα περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας υπάρχει. Αστυνομία υπάρχει. Κράτος υπάρχει, κύριε Δήμαρχε. Δεν ξέρω, εκτιμώ ότι έχετε γίνει κι εσείς αποδέκτης εντονότατων διαμαρτυριών από τους κατοίκους των περιοχών που ανέφερα πριν. Και ο ίδιος είμαι παθών και εσείς άμα βγείτε στην πλατεία το απόγευμα ή στην ευρύτερη περιοχή θα το καταλάβετε. Αυτό χτες νομίζω που ήσασταν στα Λεχενά μπορεί να το καταλάβατε. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση, ποια είναι η άποψή σας, τι στοιχεία υπάρχουν, κύριε Δημάρχε?
7: Είναι μια κατάσταση η οποία διαιωνίζεται τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Και έχουμε κάνει πολλαπλές φορές παρεμβάσεις και στο τμήμα περιβάλλοντος και στο τμήμα ανάπτυξης, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τις αδειοδοτήσεις για αυτές τις επιχειρήσεις τις δίνει η περιφέρεια. Έχουμε μιλήσει με τον κύριο Κοροβέση. Ναι. Είμαστε σύμφωνα με τον κύριο Κοροβέση ένα βήμα πριν την οριστική άρση της λειτουργίας, δηλαδή σταματήσει οποιαδήποτε λειτουργία, γιατί δεν έχει συμμορφωθεί στους επανειλημμένους ελέγχους που έχουν γίνει από το τμήμα ανάπτυξης. Βέβαια υπάρχει μια έντονη γραφειοκρατία, αλλά υπάρχει και μια, θα έλεγα, από το τμήμα ανάπτυξης, θα το πω έτσι με την καλή έννοια, ένα χάιδεμα από τους προϊσταμένους, από τον προϊστάμενο εκεί πέρα. Δηλαδή,
1: χάιδεμα από το χάιδεμα.
7: Κάποια στιγμή γύρισε και μου είπε σε μια κατηδία συνάντηση, μου λέει δεν μυρίζει. Καλά, του λέω είσαι μουλός.
1: Ποιος το είπε αυτό, ποιος σας το είπε, κύριε Δημάρχε?
7: Δεν έχει σημασία ποιος.
1: Ο προϊστάμενος του Τμήματος Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας.
7: Ξαναλέω και πάλι ότι πρέπει άμεσα αυτό το θέμα να κλείσει και πρέπει να σταματήσει αυτή η λειτουργία, γιατί πλέον η κατάσταση είναι ανυπόφορη, όπως πολύ σωστά είπατε. Εδώ και 1,5 χρόνο έχει υποβαθμιστεί όλη η περιοχή των Λεχενών, της Μυρσίνης, του Στρουσίου, της Ανδραβίδας, ανάλογα με το πώς φυσάει ο αέρας. Πρέπει, το έχω πει, το έχω τονίσει επανειλημμένα, άμεσα. Και οι παρατάσεις και οι παρατάσεις και οι παρατάσεις βλέπουμε ότι δεν έχουν οδηγήσει πουθενά, ούτε σε καμία συμμόρφωση.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, των περιοχών τέλος πάντων που αναφέραμε, Μυρσίνη, Λεχενά, Ανδραβίδα. Και οι δικές σας οι ενέργειες είναι ότι έχετε διαμαρτυρηθεί εντονότατα στις αρμόδιες.
7: Έχω διαμαρτυρηθεί εντονότατα. Μάλιστα, να πούμε και την αλήθεια, έχουμε κάνει παραστάσεις και στην αποκεντρωμένη, γιατί η συγκεκριμένη εταιρεία ζητούσε να περάσει αυτούς τους υφάλους με κάποιους πλάγιους τρόπους μαζί με τους προέδρους των τεσσάρων αυτών δημοτικών κοινοτήτων. Έχουμε μπλοκάρει στην αποκεντρωμένη κάποιες αδειοδοτήσεις, γιατί είναι το δίκαιο, δεν είναι ότι έχουμε ξυπνήσαμε ένα πρωί και τα έχουμε βάλει με αυτή την εταιρεία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα περιμένουμε από όλους να πράξουν αυτό που πρέπει να πράξουν, να τελειώσουμε μία και καλή με τη λειτουργία αυτής της μονάδος, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία, πλέον επίσημα στοιχεία υπάρχουν από την περιφέρεια, ρυπαίνει το περιβάλλον.
1: Μάλιστα. Η ρύπανση...
7: Όχι ρυπαίνει το περιβάλλον. Υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Δεν ξαναλέω, είναι όλα μαζί, τα οποία συνηγορούν ότι πρέπει κάποια στιγμή αυτό που μας έχει τύχει εδώ και ένα μισό χρόνο να τελειώσουμε. Μία και καλή, οριστικά.
1: Κύριε Δημάρχε, υπάρχουν και πληροφορίες που μας λένε, κυρίως οι κάτοικοι της Μυσίνης, ότι μέσω ενός χυμάρου, κατάλοιπα από τη συγκεκριμένη εταιρεία, ένα μαύρο ζουμί τέλος πάντων, χύνεται στο Γιλίνιο κόλπο.
7: Εγώ δεν είμαι.
1: Μας έχουν στείλει και φωτογραφίες οι άνθρωποι εδώ κλπ.
7: Εγώ δεν είμαι ειδικός, ούτε είμαι χημικός, μηχανικός, αλλά έχουν κάνει μετρήσεις στην περιφέρεια, έχουν πάρει φωτογραφίες, στις οποίες προφανώς, επειδή έχουν διαπιστώσει παραβάσεις, έχουν υποβληθεί πρόστιμα.
1: Μάλιστα.
7: Και μάλιστα δύο φορές. Και μάλιστα του έχουν στείλει και χαρτιά για συμμορφώσεις. Και πολλές και παρατάσεις. Μάλιστα. Και αντιπαράταση.
1: Αλλά και ποιος είναι αυτός, δήμαρχε, με συγχωρείς, ποιος είναι αυτός ο οποίος με τέτοιο τσαμπουκά έρχεται σε μια περιοχή και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής χιλιάδων κατοίκων. Και τελικά τι άκρες έχει, και τι άκρες έχει και πώς το συγκεκριμένο υπηρεσιακό όργανο, το οποίο δεν θέλετε να κατονομάσετε, σας είπε ότι δεν μυρίζει. Τόσο ανεγκέφαλος είναι. Ή έχει συμβαίνει κάτι άλλο κάτω από το τραπέζι. Δεν το καταλαβαίνω.
7: Το συγκεκριμένο κύριο ούτε καν το γνωρίζει και δίπλα μου να περάσει το
1: καλά πλέον. Δεν τρέπεται. Αυτός που σας είπε τέτοια πράγματα δεν τρέπεται.
7: Έγινε μια σφοδρή συζήτηση.
1: Σφοδρή συζήτηση. Υπερασπιζόταν δηλαδή αυτό τον τύπο ο οποίος τρυπαίνει, δημιουργεί ζητήματα.
7: Και μου βάζει και όλα, του λέω το πολύ πολύ, ας κάτι μείνει σε μένα. Ναι. Αν εσείς δεν μπορείτε.
1: Τι λέτε.
7: Λοιπόν, υπερασπιζόταν το συγκεκριμένο
1: μάλιστα
7: τύπο.
1: Από ποια υπηρεσία ήταν αυτός, κύριε Δημαρχή, από
7: λοιπόν, τι... ξαναλέω και πάλι, γιατί τώρα αυτά ναι είναι κουβέντες.
1: Εντάξει.
7: Εγώ λέω όμως την πραγματικότητα. Ο μέρος κύριος υπερασπιζόταν, δηλαδή και δικιά του να ήταν η επιχείρηση,
1: δεν θα έκανε έτσι. Μάλιστα. Ακούνε λοιπόν οι πολίτες και καταλαβαίνουν πολλά πράγματα και κάποια πράγματα τα οποία λοιπόν δεν μπορούν να υποθούν δημόσια στο ραδιόφωνο, κύριε Δήμαρχε. Μην νομίζετε ότι οι πολίτες τρώνε κουτόχορτο εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ιδιοκτήτες, δεν ξέρω πώς είναι, αυτοί συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Καταλάβατε.
7: Έγινε, ξαναλέω και πάλι.
1: Μάλιστα.
7: Και υπάρχουν και πάλι μια σφοδρότατη συζήτηση. Μόνο που δεν ήρθαμε στα χέρια με τον συγκεκριμένο κύριο.
1: Μάλιστα.
7: Γιατί προσπαθούσε να μας βγάλει το άσπρο μαύρο.
1: Ναι, τρελούς. Να βγάλει τρελούς την κοινωνία στα Λεχενά, στην Ατραπίδα και στην Ερσίνη. Μάλιστα.
7: Δηλαδή του λέω 5.000 κόσμος ξύπνησε το πρωί και λέει μου μυρίζει. Δεν μείνει έτσι, του λέω.
1: Έτσι.
7: Που του δείχναμε τις φωτογραφίες, δεν ξέρω, δηλαδή κάποια στιγμή θεωρώ ότι πρέπει, ξαναλέω και πάλι προς τιμή του, γιατί πρέπει να το πω, ο κύριος Κοροβέσης μου είχε ανακοινώσει.
1: Θα τον έχουμε, αμέσως μετά, ναι, μετά από εσάς θα έχω τον κύριο ναι Κοροβέση.
7: Ότι πολύ σύντομα το θέμα θα λήξει οριστικά.
1: Μάλιστα.
7: Όχι με χάδια πλέον, ξέρω, πρόστιμα και πάρει και 10 μέρες αναβολή και πάρει και άλλες 10 και άλλες 10. Λοιπόν, δεν κάνει ο συγκεκριμένος. Δεν συνετίζεται.
1: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Αυτά τα οποία είπατε έχουν ιδιαίτερη σημασία, να ξέρετε, και καταλαβαίνουν οι πολίτες πάρα πολύ καλά γιατί η συγκεκριμένη επιχείρηση λειτουργεί ακόμα παρότι έχουν σημειωθεί όλα αυτά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σας ευχαριστώ πολύ.
7: Κύριε Ροδάρο, εγώ δεν έχω κάποιες πληροφορίες ή στοιχεία να πω γιατί λειτουργεί συγκεκριμένη. Το μόνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι σε ελέγχους που έχουν υποβληθεί συγκεκριμένη εταιρεία έχει βρεθεί ότι υπάρχουν θέματα σοβαρά, περιβαλλοντολογικά. Από εκεί και πέρα έχουν επιβληθεί πρόστιμα, μιλάμε με στοιχεία. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ο χρόνος για να μπορέσει να κάνει τη θεραπεία που υποτίθεται ότι θα συμμορφωνόταν σήμερα με τις υποδείξεις έχει περάσει και θεωρώ ότι πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα που να είναι η οριστική, εφόσον δεν συμμορφώνεται, η οριστική λύση που να είναι να σταματήσει την οποιαδήποτε λειτουργία εφόσον συνεχίζει σε αυτή την κατάσταση.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ.
7: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα σας παρακαλέσω πολύ να βγάλετε τον κύριο Κοροβέση, τον αντιπεριφερειάρχη, για να ακούσουμε και την άποψη της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας.
8: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
6: Που να είναι Ιαπωνικό.
5: Γιακουμής Ευάγγελος.
6: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
5: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
6: Κουμπότα.
5: Ισέκη.
6: Μιτσουμπίση.
5: Γιάνμαρ.
6: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Γιακουμής Ευάγγελος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
5: Και στο tractor.gr.
7: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
8: Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Διαβάστε στην απογευματινή τα 4 νέα πρόσωπα του μήνυ ανασχηματισμού και τι σηματοδοτούν. Μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη και Φάμελο, αφού τα νέα κόμματα από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν εξελίξεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα στον Παλαιστίνιο τρομοκράτη, μέλος της Χαμάς. Όλα τα ταξίδια του στο μικροσκόπιο των αρχών. Σεισμικός πυρετός στην Εύβοια. 70 μετασεισμοί μέσα σε λίγες ώρες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση με σημείο αναφοράς στις εξελίξεις στην πολιτική, την κοινωνία και τον κόσμο. Προσωπικότητες από την πολιτική, τον αθλητισμό, την υποκριτική και τον πολιτισμό μιλούν ζωντανά στην εκπομπή. Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Κάθε Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα στο Ionion FM με τον Δημήτρη Στρουμπάκο.
12: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
13: Αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Νομίζω, κυρίες και κύριοι, ότι ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Χιλίνης, ο κύριος Γιάννης Λέτζας, πριν από μερικά λεπτά, αποτύπωσε ραδιοφωνικά όλη την ιστορία με την, που αφορά την εταιρεία Δελή ΑΕ Βιοκαυσίμων ΑΕΒΕ, η οποία ρυπαίνει ανεξέλεγκτα το περιβάλλον και γράφει στα παλιά της τα παπούτσια, τους νόμους του κράτους, τους υπηρεσιακούς παράγοντες, τη δικαιοσύνη τους και κυρίως τους πολίτες, την τοπική κοινωνία. Η μπόχα είναι ανυπόφορη, όπως και τον περασμένο Ιούνιο που είχε σκάσει το θέμα, έτσι και αυτό τον Ιούνιο η μπόχα είναι ανυπόφορη. Οι πολίτες στα Λεχενά, στην Αντραβίδα και στη Μυρσίνη δεν μπορούν να βγουν στη βεράντα τους. Το απόγευμα, οι κάτοικοι των Λεχενών μου έλεγαν χθες το απόγευμα και ήμουνα και αυτό από τις μάρτυρες. Δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν. Να καθίσεις στην κεντρική πλατεία των Λεχενών δεν μπορείς. Στις εργατικές κατοικίες, η μπόχα φτάνει μέχρι τις εργατικές κατοικίες των Λεχενών. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη και οριακά. Οι πολίτες σκέφτονται ακόμα και δυναμικές κινητοποιήσεις απέναντι στη συγκεκριμένη εταιρεία. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κοροβέση, τον κύριο Νίκο Κοροβέση, τον αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, να ακούσουμε την άποψή του. Βέβαια, εδώ να σας πω, ανοίγοντας μια μικρή παρένθεση, να τα ακούσει ο κύριος Κοροβέσης, ότι από πέρυσι ο άνθρωπος, ο κύριος Κοροβέσης, είχε επισημάνει ότι έχουν εντοπιστεί παρανομίες, ότι γίνεται το έλα να δεις, ότι είναι αντίθετος, ότι είναι στο πλευρό της κοινωνίας και ότι δεν μπορεί κανένας να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο κατά της κοινωνίας. Για να τον ακούσουμε όμως και ένα χρόνο μετά τι έχει να μας πει. Κύριε Κοροβέση, καλή σας ημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Κύριε Νοδάρο, οι υπηρεσίες της περιφέρειας, όπως γνωρίζετε, εδώ και ένα χρόνο έχουν κατ' επανάληψη πάει στο πεδίο, στην επιχείρηση δηλαδή, και το περιβάλλον και η Διεύθυνση Ανάπτυξης έχουν επιβάλει προστήματα. Το φίλου να τον νόμο και μάλιστα το τελευταίο που έχει βάλει το ανάπτυξη είναι αν δεν κάνω λάθος τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, το 22 Απριλίου
13: ναι.
10: Του 2026 και πρόσφατα πριν περίπου ένα μήνα και συγκεκριμένα στις 14 Πέμπτου του 2026 έστειλα στη συγκεκριμένη εταιρεία πρόσκληση για την επιβολή κυρώσεων, δηλαδή όχι μόνο πλέον, αλλά και την προσωρινή διακοπή λειτουργίας, η οποία όφιλε σε 30 μέρες, οφείλει εδώ σε 30 ημερών, να φέρει τις απόψεις, το ρίζω νόμος αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι από αυτού, να φέρει τις απόψεις επί συγκεκριμένων ζητημάτων και κυρώσεων που έχει επιβάλει τόσο η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, όσο και η Διεύθυνση Ανάπτυξης, οι οποίες υπάρχουν σε ένα πίνακα διορθωτικών κινήσεων, έτσι λέγεται, η οποία έπρεπε να έχει προβεί σε διορθωτικές παρεμβάσεις, ούτως ώστε όλα αυτά που σήμερα βαραίνουν τη συγκεκριμένη επιχείρηση να έχουν διορθωθεί. Το διάστημα περνάει, περιμένει η υπηρεσία να σταλούν οι όποιες έγγραφες, εξηγήσεις ή διορθώσεις που μπορεί να έχουν γίνει από την εταιρεία. Αν αυτό δεν γίνει, καταλαβαίνετε ότι η προσωρινή διακοπή λειτουργίας είναι μονόδρομος. Εγώ το λέω πάντοτε, δεν είναι, νομίζω κανένας μας δεν θέλει να κλείνει μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Όμως οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σέβονται την νομοθεσία, το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, τη διάθεση ανάπτυξης, γιατί με αυτά παίρνουν αδειοδοτήσεις με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια και αυτά τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις πρέπει να τις τηρούν.
13: Κύριε Κοροβέση, συγγνώμη που σας διακόπτω, όμως εδώ οι πολίτες έχουν δίκιο γιατί μου στέλνουν μηνύματα. Ο κύριος Κοροβέσης λέει, μας είχε πει ακριβώς την ίδια, είχε περιγράψει την ίδια απαράδεκτη εικόνα και πέρυσι το καλοκαίρι, τον Ιούνιο. Και μάλιστα το επιβεβαιώνω γιατί είχατε πει τότε στο ντοκουμέντο που εργάζομαι ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Έχω πληροφορηθεί ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος και ανάπτυξης έχουν επιβάλει μέτρα κατά της επιχείρησης για μια σειρά από παρανομίες που εντοπίστηκαν εκεί. Αυτά από πέρυσι. Το ερώτημα είναι το εξής. Ότι από πέρυσι μέχρι τώρα, κύριε Κοροβέση, έχει περάσει ένας χρόνος. Και η συγκεκριμένη εταιρεία συνεχίζει κανονικά σαν να μην τρέχει τίποτα. Και οι κάτοικοι δεν μπορούν να καθίσουν στην αυλή του σπιτιού τους, στην πλατεία, να πιούν ένα καφέ ή στην βεράντα τους.
10: Καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά εσείς, κύριε Νοδάρο, το ξέρετε καλύτερα. Γιατί στο παρελθόν είχατε διαχειριστεί και άλλη υπόθεση. Υπήρχαν και άλλες υποθέσεις που στην περιοχή των Λεχενών.
13: Ναι, το θυμάμαι.
10: Θυμάστε πόσα χρόνια έκαναν για να κλείσουν μια επιχείρηση. Ό,τι θέλω να πω. Ότι εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε και η υπηρεσία μια συγκεκριμένη γραφειοκρατική διαδικασία. Δηλαδή δεν σηκώνεσαι ένα πρωί και λες εγώ καταλαβαίνω τους κατοίκους, τη μυρωδιά, καταλαβαίνω τα άγχη τους, καταλαβαίνω τα προβλήματά τους, όμως πρέπει να τηρηθούν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει.
13: Ναι.
10: Τι, το πώς θα κινηθεί μια υπηρεσία ή ο Νίκος ο Κοροβέσης, ο αντιπεριφερειάρχης, το ορίζει η νομοθεσία. Και η νομοθεσία δυστυχώς πολλές φορές δεν πάει με τους χρόνους του πολίτη. Αυτό το ξέρετε πολύ καλά. Αντίστοιχη εταιρεία στην επιχείρηση στην περιοχή σας έκανε 4 και 5 χρόνια.
13: Άρα λοιπόν θα φάμε και αυτό το καλοκαίρι όλη αυτή την πόχα, κύριε Κοροβέση.
10: Εγώ σας λέω.
13: Ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Υπηρεσιακός παράγοντας είστε, έτσι, αυτοδιοικητικός, έτσι, εννοείται ότι εκ της θέσης σας δεν μπορείτε να δράσετε διαφορετικά.
10: Αλλά... ότι οι υπηρεσίες μας, τόσο το περιβάλλον, όσο και η ανάπτυξη, και δεν μιλάμε για ένα πρόστιμο, μιλάμε για αρκετά περισσότερα προστήματα και παραβάσεις που έχουν βρει, και αφού έγινε όλη αυτή η διαδικασία και τηρήθηκε, στις 14 Πέμπτου, επαναλαμβάνω, στείλαμε χαρτί για την προσωρινή διακοπή. Ο νόμος λέει ότι εντός 30 ημερών μπορούν οι ενδιαφερόμενοι και στη συγκεκριμένη επιχείρηση να διορθώσει αυτά που έχει πει η υπηρεσία.
13: Μάλιστα.
10: Που για μένα μακάρι να το διορθώσει όλα, να γίνουν όλα καλώς καμωμένα, να σταματήσουν οι μυρωδιές και οι πολίτες να σταματήσουν την ταλαιπωρία τους και η επιχείρηση να δουλέψει. Μακάρι να γίνει αυτό. Τις επόμενες μέρες, θα ξέρουμε.
13: Μάλιστα.
10: Εμείς πάντως, σαν περιφέρεια, έχουμε ήδη στείλει πρόσκληση, γιατί λέτε για το επόμενο καλοκαίρι, όχι. Έχουμε στείλει ήδη πρόσκληση που εάν εντός 30 ημερών δεν κάνει όλα αυτά που ορίζει η νομοθεσία και οι παρατηρήσεις και τα προστήματα που έχουν στείλει οι υπηρεσίες μας, θα κλείσει.
13: Μάλιστα.
10: Είναι λυμμένη απόφαση αυτό.
13: Μάλιστα.
10: Μακάρι σας λέω οι επιχειρηματίες να διορθώσουν τα κακώς καμωμένα και οι πολίτες να αισθανθούν ότι η πολιτεία απέναντί τους έκανε το χρέος και ο άνθρωπος αυτός, οι επιχειρηματίες, έδωσαν ό,τι κακό υπήρχε, άρα σταματάει η μυρωδιά, σταματάει
13: γιατί,
10: το ένα,
13: γιατί,
10: σταματάει
13: γιατί
10: το
13: μου άλλο. Λέει τώρα ένας επαγγελματίας τώρα, και το κλείνουμε κύριε Κοροβέση, καταλαβαίνω ότι έχετε και αρκετή εργασία και συναντήσεις κλπ. Μου λέει ένας επαγγελματίας τώρα που ακούει την εκπομπή ότι ρε φίλε, δεν μπορεί να έρχονται στο δικό μου το μαγαζί, ας πούμε, και να μου ρίχνουν πρόστιμο επειδή βλέπουν δύο πελάτες που καπνίζουν. Που καπνίζουν και καλά κάνει η υπηρεσία και πάει και ρίχνει πρόστιμο γιατί το κάπνισμα απαγορεύεται στους κλειστούς χώρους. Και εδώ, άλλος με την πόχα να μην μπορεί να ταλαιπωρεί 10.000 κόσμο και να είναι στο απειρόβλητο και να περιμένουμε τις υπηρεσίες. Δεν ξέρω αν κάτι καταλαβαίνετε.
10: Το είχα πει και το ξαναλέω, οι πολίτες έχουν απόλυτο δίκιο και τους καταλαβαίνω. Εάν κάποιος δει την αλληλουχία των εγγράφων θα δει πόσες φορές το περιβάλλον πήγε εκεί και ανάπτυξη, πόσα προστήματα έχουμε επιβάλει και τελικά που δεν υπήρξε η ανάλογη συμμόρφωση έρχεται και η προσωρινή αναστολή λειτουργίας. Αυτό εμείς έτσι μπορούμε να πιέσουμε.
13: Μάλιστα.
10: Την κάθε επιχείρηση να βελτιώσει, να διορθώσει αυτά που πρέπει να διορθώσει, να είναι και οι πολίτες ήρεμοι.
13: Μάλιστα.
10: Τώρα σας λέω, έχουμε φτάσει στο τελικό στάδιο ότι όλα αυτά που δεν έγιναν και αν και τις επόμενες μέρες, γιατί σας λέω το έγγραφο το στείλαμε 14 Πέμπτου, τις επόμενες μέρες βγήκε η προθεσμία.
13: Μάλιστα.
10: Εάν δεν έχουν κάνει τα απαιτούμενες ενέργειες, η επιχείρηση αυτή θα κλείσει προσωρινά.
13: Ευχαριστώ.
10: Και ωστότου φτιάξει αυτά που το περιβάλλει.
13: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοροβέση.
10: Μάλιστα.
13: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πριν να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να βγάλουμε και τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Λεχενών και Περιφερειακό Σύμβουλο, έχει διπλή ιδιότητα, τον κύριο Αντώνη Τσαγρή. Έχει και αυτός κατά το παρελθόν σηκώσει το γάντι και πολύ καλά κάνει ο άνθρωπος, γιατί ζει στα Λεχενά, έχει την επιχείρησή του στα Λεχενά και η κατάσταση δεν πάει άλλο. Ο Αντώνης, μάλιστα, επειδή είναι και φίλος από παλιά, μου έλεγε ότι δεν μπορώ να. Ρε φίλε, δεν μπορώ να βγω στο μπαλκόνι με το παιδί μου έξω. Και να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχει και μια καταγγελία από τον πύργο. Προφανώς ακούνε κάποιοι κάτοικοι, κάποιοι πολίτες την εκπομπή, που μας λένε ένα άλλο θέμα, σχετικό βέβαια, ότι ο βιολογικός καθαρισμός του πύργου, λέει, προφανώς δεν λειτουργεί σωστά και υπάρχει έντονη δυσοσμία στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, κάποιος άλλος μας είπε ότι η δυσοσμία αυτή απλώνεται σχεδόν σε όλο τον πύργο. Άλλο θέμα το οποίο θα ερευνήσουμε, θα το εξετάσουμε. Αν έχετε στοιχεία, παρακαλώ πολύ να τα. Πάρτε τηλέφωνο στο 2623-042-100 και αφήστε το τηλεφωνό σας να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία. Λοιπόν, πάμε να βρείτε τον κύριο Αντώνη Τσαγρή. Κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
14: Η εκπομπή είναι μία προσφορά Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
15: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
14: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
15: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
14: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
16: Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
17: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
18: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Αυτή Ηλίας, τηλέφωνο 693-094-5565.
19: Ακούτε Ionion FM.
20: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα, στις συχνότητες του Ionion FM, με την Αθανασία Καραβουλιά.
21: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις από το Ionion FM.
13: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Λεχενών, τον κύριο Αντώνη Τσαγρή, και περιφερειακό σύμβουλο βέβαια. Έχει διπλή ιδιότητα ο κύριος Τσαγρής. Για να αφουγκραστούμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την άποψή του γύρω από αυτό το θέμα, το οποίο εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες πολίτες στην περιοχή Λεχενών, Ανδραβίδας και Μυρσίνης. Αναφέρομαι στην Μπόχα, η οποία απλώνεται κυρίως τις απογευματινές ώρες και δεν μπορείς να καθίσεις ούτε στη βεράντα του σπιτιού σου, ούτε στην πλατεία να πιεις έναν καφέ, ούτε να βγάλεις το παιδί σου έξω να παίξει. Με αποτέλεσμα η κατάσταση να έχει γίνει αφόρητη πλέον. Και ο κόσμος προσανατολίζεται, πολλοί μου το έλεγαν εχθές, σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας, κύριε Τσαγρή.
22: Καλημέρα, κύριε Νοβάρη. Καλημέρα σας.
13: Σας ακούμε. Εσείς βέβαια έχετε κάνει και μία παράσταση διαμαρτυρίας πέρυσι, ακριβώς Ιούνιο 2025. Είχατε εκδώσει και μία ανακοίνωση, η οποία ήταν σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο. Αλλά παρόλα αυτά, όπως βλέπετε και καταλαβαίνετε, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
22: Ωραία, ακριβώς έχουμε κάνει δύο. Η μία ήταν στις 10 Ιουλίου του 2025, την οποία κάναμε ένα ερώτημα προς τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη για το πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή. Και η άλλη ήταν στη λογοδοσία του Περιφερειακού Συμβουλίου που έγινε στο Πύργο, μαζί με τον αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον κύριο Καπλάνη, στο οποίο θέσαμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε και τους προβληματισμούς μας, όμως σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης, τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης.
13: Ναι.
22: Γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι, όπως είπε πριν λίγο που άκουσα ο κύριος Κοροβέσης, ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες που ορίζει ο νόμος για να μπορέσουν να οδηγηθούν στην αναστολή ή στο κλείσιμο της επιχείρησης, έτσι υπάρχουν και συγκεκριμένες διαδικασίες και νόμοι, συγκεκριμένοι νόμοι, οι οποίοι ορίζουν τι θα πρέπει κάθε επιχείρηση να έχει για να έχει ανοίξει. Δηλαδή δεν μπορούμε να δώσουμε μια άδεια σε μια επιχείρηση και βάσει στοιχείων που υπάρχουν να μην τηρεί τους όρους, τους περιβαλλοντικούς όρους, να βλέπουμε τα ποτάμια γύρω-γύρω να είναι μαύρα. Υπάρχουν στοιχεία για αυτό. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό, υπάρχει υλικό που έχει μαζέψει ο Σύλλογος Αλκιών εδώ στα Λεχενά.
13: Ναι, δεν καταλάβατε, κύριε Τσαγρή, επειδή και εγώ από τα Λεχενά κατάγομαι. Όλο αυτό το μαύρο ζουμί, λοιπόν, πηγαίνει στη θάλασσα που κάνει μπάνιο το παιδί σας και το δικό μου το παιδί. Έτσι, και το παιδί των πολιτών, των συμπολιτών μας, τα παιδιά οι οποίοι μας ακούν αυτή τη στιγμή. Ποιος νομιμοποιείται λοιπόν και ποιος είναι υπεράνω δικαιοσύνης, υπηρεσιακών παραγόντων, αυτοδιοικητικών παραγόντων, κοινωνίας, ποιος είναι αυτός ο επιχειρηματίας και τι άκρες έχει. Γιατί αν ακούσατε τον κύριο Λέτζα, αν ακούσατε την εκπομπή από την αρχή, ο κύριος Λέτζας είπε και άλλα πράγματα. Είπε ότι ένας υπηρεσιακός παράγοντας πήγε να τον βγάλει τρελό και μόνο που δεν πιάστηκε στα χέρια. Ότι δεν μυρίζει, του έλεγε. Και του λέγε, ρε αδερφέ, έλα να σε πάρω να πάμε να δεις αν μυρίζει. Πάμε να δεις φωτογραφίες, πάμε στο. Δηλαδή, υπηρεσιακός παράγοντας τώρα να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο είναι λίγο ύποπτο για μένα δημοσιογραφικά. Για να μην πω τίποτα άλλο και τώρα και γίνουμε μεσημεριάτικα.
22: Ναι, ωραία. Έχετε δίκιο. Απλά πρέπει να γνωρίζετε ότι και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Μπλέτσας, όταν εγώ μίλησα μαζί του γιατί το ερώτημα που του έθεσα μου το απάντησε μετά από 3 μήνες, ήρθε η απάντηση. Όταν μίλησα μαζί του και του είπα για το πρόβλημα που υπάρχει, η απάντησή του ήταν ότι όλα αυτά δεν καταλήγουν στη θάλασσα, γιατί μορφολογικά το έδαφος δεν μπορεί να καταλήξει αυτό το ποτάμι στη θάλασσα. Εάν πάμε εγώ, εσείς ή όποιος θέλετε μαζί...
13: Ποιος είναι ο κύριος Μπλέτσας, πείτε μας την ιδιότητά του. Ο κύριος Μπλέτσας ποιος είναι?
22: Είναι αντιπεριφερειάρχης στην περιφέρεια, απασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα.
13: Δηλαδή είναι στο τμήμα περιβάλλοντος, είναι αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος, τι είναι?
22: Είναι αντιπεριφερειάρχης, είναι ακριβώς.
13: Περιβάλλοντος, περιβάλλοντος.
22: Ναι.
13: Ωραίο αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντος έχουμε, μπράβο, συγχαρητήρια.
22: Ωραία.
13: Συγχαρητήρια. Μπράβο.
22: Να σας πω και το άλλο όμως, ότι αν θα πάμε εγώ και εσείς μπορεί να έχετε πάει, γιατί εγώ έχω πάει.
13: Εγώ έχω πάει πολλές φορές και έχουμε πάει και με φίλους και έχουμε και φωτογραφικό υλικό και βίντεο και τα έχουμε δημοσιεύσει στο ντοκουμέντο και δεν έχει γίνει τίποτα.
22: Υπάρχουν μηνύσεις από κατοίκους της περιοχής.
13: Βεβαίως.
22: Υπάρχουν καταγγελίες στην αστυνομία, στο λιμενικό.
13: Ναι.
22: Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει για να λειτουργήσει αυτή η επιχείρηση νόμιμα? Τα παιδιά μας, έχει ένα κλειστό γυμναστήριο στα 100 μέτρα δίπλα από την επιχείρηση. Και πάνε εκεί και προπονούνται, λοιπόν, στο μπάσκετ. Τι πρέπει να εισπνέουν αυτό? Και όπως ανέφερε και ο κύριος Κοροβέσης πριν για μια άλλη επιχείρηση στην περιοχή που συνέβαινε αυτό, ενώ μας έλεγαν ότι όλα είναι καλά τόσα χρόνια, μετά που βγήκανε όλες οι μετρήσεις που είχαν γίνει και αυτά, απέδειξαν ότι όλο αυτό που εισέπνε ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια ήταν καρκινογόνο. Εμάς ποιος θα μας πει αν όλο αυτό που εισπνέουμε κάθε μέρα είναι καρκινογόνο ή δεν είναι? Και για ποιο λόγο εμείς να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία?
13: Ναι.
22: Δηλαδή δεν λειτουργεί σωστά το όλο θέμα, το ότι πρέπει να...
13: Έχετε γίνει αποδέκτης παραπώνων επαγγελματιών, κύριε Τσαχρή, το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω της έντονης δυσοσμίας? Δηλαδή ότι τα μαγαζιά δεν μπορούν να δουλέψουν, ότι δεν κάθεται ο κόσμος πλέον έτσι όπως καθόταν?
22: Δεν μπορεί να κάτσει ο κόσμος στην πλατεία των Λεκενών, στην πλατεία της Μυρσίνης, στην πλατεία της Ανδραβίδας. Δεν μπορεί να κάτσει ο κόσμος, είναι ανάλογα πώς φυσάει ο αέρας. Λοιπόν, ναι, δεν μπορεί να κάτσει ο κόσμος. Και αυτό δηλαδή να μας πούν γιατί πρέπει τα καταστήματα να κλείσουν για να λειτουργεί μια επιχείρηση η οποία δεν λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους που υπάρχουν του ελληνικού κράτους, δεν λειτουργεί. Οπότε να μας πούν γιατί όλα αυτά πρέπει να τα υφίσταμε εμείς όλοι για να λειτουργεί μια επιχείρηση. Και δεν χρειάζεται, εντωμεταξύ τα παράπονα είναι πάρα πολλά, αλλά δεν χρειάζεται. Κάθε μέρα βγαίνουμε από το γραφείο μας, βγαίνουμε από το σπίτι μας, βγαίνουμε από τη δουλειά μας και δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Πρέπει να πάμε σπίτι μας, να κλείσουμε τα παράθυρα και να κάτσουμε μέσα.
13: Μάλιστα. Θα κάνετε κάτι φέτος?
22: Εμείς σαν παράταξη έχουμε κάνει, τώρα σκοπεύουμε και σαν εμπορικό,
13: σύλλογος,
22: να βγούμε σε δυναμική διαμαρτυρία.
13: Ναι.
22: Γιατί πλέον η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει θέληση να διορθωθεί κάτι σε όλο αυτό, γιατί τώρα πάει 1,5 χρόνος που έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες και δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Και το να ακούμε ότι θα γίνουν όλα νόμιμα και θα γίνουν όλα νόμιμα και σιγά σιγά και ό,τι ορίζει ο νόμος, ο νόμος ορίζει και τον τρόπο λειτουργίας επιχείρησης. Δεν έχει εφαρμοστεί. Κάποια στιγμή πρέπει να εφαρμοστεί και να σταματήσει η κοροϊδία στον κόσμο.
13: Μάλιστα.
22: Δεν πάει άλλο.
13: Μάλιστα.
22: Δεν πάει άλλο αυτή η κοροϊδία. Και δεν έχει κανένας δικαίωμα να υποβαθμίζει τη ζωή μας.
13: Μάλιστα.
22: Κανένας δεν το έχει δικαίωμα αυτό.
13: Κύριε Τσαχρή, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ.
22: Να είστε καλά.
13: Ευχαριστώ.
22: Να είστε καλά.
13: Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Αντώνης Τσαχρής, πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Λεχενών και περιφερειακός σύμβουλος. Ακούσατε λοιπόν και ένα ακόμα στοιχείο από τον κύριο Τσαχρή μετά τον κύριο Λέτζα, ότι πήγε η υπόθεση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης είπε: «Έλα μωρέ, δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν τα κατάλοιπα στη θάλασσα από τη συγκεκριμένη επιχείρηση, βγάζοντας τρελούς στο λιμενικό, τους κατοίκους, τους φορείς, το τμήμα περιβάλλοντος, όλους». Γι' αυτό σας λέω ότι αν δεν έχεις μπάρμπα στην κορώνη, δεν συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Αν δεν υπάρχει έτσι από κάτω παρασκήνιο συγκάλυψης, δεν παρανομείς ποτέ. Δεν γίνεσαι παράνομος. Η εισαγγελία εκεί στην Αμαλιάδα τι λέει? Καλά είναι και τα γατάκια για τα οποία κάνετε παρεμβάσεις και για τα σκυλάκια. Βεβαίως. Και εμείς ζωόφιλοι είμαστε. Και εμείς έχουμε ζωάκια κατοικίδια στο σπίτι και τα σεβόμαστε και τα αγαπάμε και αγαπάμε και τα αδέσποτα. Καλές είναι οι παρεμβάσεις αυτές. Αλλά για τα άλλα, τα δέσποτα, τους πολίτες, τους καημένους, που δεν μπορούν να βγουν έξω το απόγευμα να πιούν έναν καφέ ή να πάρουν το παιδί τους να πάνε μία βόλτα, θα μεριμνήσετε, κύριοι της εισαγγελίας της Αμαλιάδας. Και αναφέρομαι στην εισαγγελία της Αμαλιάδας γιατί αυτή είναι η αρμόδια στη συγκεκριμένη περιοχή. Θα διατάξετε τη διενέργεια έστω μίας τυπικής προκαταρτικής εξέντασης. Και κλείνω και με ένα ερώτημα. Εκείνες οι μηνυτήριες αναφορές που έχουν κάνει οι πολίτες, πού βρίσκονται ρε παιδιά, εκεί στην εισαγγελία της Αμαλιάδας, θα μας πείτε? Και γιατί καθυστερούν τόσο? Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Κάπου εδώ η εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Και απλά έτσι ενημερωτικά να σας πω ότι αύριο και μεθαύριο θα απουσιάζω γιατί τρέχουμε στα δικαστήρια. Για λόγους που όλοι καταλαβαίνετε, για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να την ακολουθήσουμε αναγκαστικά. Προσωπικά να την ακολουθήσω, έτσι. Δεν είναι θέμα του σταθμού, είναι προσωπικό. Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά την Παρασκευή στις 11 ακριβώς. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

σχέσεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Βολές τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας πως δεν είναι κάτι καινούριο. Εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας του Πασόκ Γιάννης Βαρδακαστάνης, σημειώνοντας πως το νέο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 23 σε άλλο αμπαλάζ. Ανέφερε ότι στρατηγικός πολιτικός αντίπαλος του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία, ενώ κληθείς να σχολιάσει τα σενάρια περί αλλαγής εν πλώ της ηγεσίας, απάντησε πως κάποιοι θέλουν να βγάλουν το ψωμάκι τους. Ανακοίνωσε πως στις αρχές Ιουλίου το Πασόκ θα παρουσιάσει το 70% των υποψηφίων σε όλη τη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει, δεν υπάρχει θέμα αυτοδιάλυσης, είπε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του κόμματος Σιμεών και Δίκογλου. Ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας εκφράζει τον πόλο του προοδευτικού χώρου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Προβάδισμα 15,2 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση στη Σύντερβιου για την πολίτικα. Στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 31,2% έναντι 16% τη Ελλάς και 14,7% του Πασόκ. Το 43% απαντά ότι στις εκλογές θα ψηφίσει με βάση τα προγράμματα των κομμάτων και το 39% για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι κοντά σε συμφωνία με το Ιράν που θα αποκλεί την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, ανέφερε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ. Επεσήμανε πως η Ουάσιγκτον έχει τη δυνατότητα να εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, αλλά θεωρεί πως η διπλωματική λύση είναι πιο αποτελεσματική. Παράλληλα, εκτίμησε ότι Ισραήλ και Ιράν θα αποφύγουν νέες επιθέσεις για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Στον ανακριτή διαφθοράς, οι εξηλευθέτες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα τα οποία εξετάζονται για τη συμμετοχή ή την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού. Στη φυλακή οδηγούνται οι 3 από τους 14 κατηγορούμενους της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι υπόλοιποι 11 φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. 15 χρόνια λειτουργία συμπληρώνει το εφημερίδα.gr, η κορυφαία online εφημερίδα στην Ελλάδα. Το απόγευμα, σε συνεργασία με τον Economist, υποδέχεται τη δημοσιογράφο παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρη, η οποία θα συνομιλήσει με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της εκδήλωσης αποτυπώνοντας το μέλλον στο ξενοδοχείο Intercontinental. Στη διεθνή ενημέρωση, οι αρχές της Κιλίας προχώρησαν στην κατάσχεση 100 και πλέον τόνων ναρκωτικών κρυμμένων σε φορτία ξυλίας, τα οποία είχαν προορισμό την Ευρώπη. Στα αθλητικά, παρελθόν από την Κηφισιά, αποτελεί ο τερματοφύλακας Βασίλης Ξενόπουλος. Στις 15 Ιουλίου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Ραπίν στη Βιέννη σε φιλικό αγώνα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
4: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
3: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
5: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: τελειώσαμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι σε αυτό που γράψαμε. Και καλή επιτυχία του χρόνου στα παιδιά.
1: Τα παιδιά, καλά αποτελέσματα, θα τα πάτε τέλεια. Όλα καλά.
2: Φυσική.
3: Οικονομία.
2: Οικονομία.
1: Πώς πήγε?
2: Εντάξει, έτσι και έτσι. Βατά τα θέματα αρκετά. Άμα είχε διαβάσει κάποιο όλο το χρόνο θα μπορούσε να τα γράψει. Τώρα ήρθε η ώρα. Τώρα η χαλάρωση, μια χαρά.
4: Τώρα καλοκαίρι, μπάνια όλη μέρα.
5: Εγώ έδωσα οικονομία. Τα θέματα ήταν έτσι και έτσι, έτσι και έτσι.
6: Διαβάσαμε όλη τη χρονιά, γράψαμε καλά, αλλά τα θέματα ήταν πιο δύσκολα από ό,τι περιμέναμε.
7: Εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι να έχετε, παιδιά. Τρίτη σήμερα. Ο μήνας έχει 9. Είστε στα παραπολιτικά, στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντόνα. Θα πάμε με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη για την επόμενη μία ώρα παρέα. Ξεκινήσαμε με τη νέα γενιά. Για όσους ενδεχομένως δεν το γνωρίζετε, για τα γενικά λύκια τουλάχιστον, έχει σφύριξη λήξης εξετάσεων. Και αυτά που απασχολούν τη νέα γενιά ποια είναι? Το μπανάκι, παραλία, καλοκαιράκι, έτσι. Να θυμίσω ότι μπορεί να δουλεύουμε εμείς όλοι, αλλά είμαστε στις 10 Ιουνίου. Στον πιο έτσι ωραίο μήνα και μεγάλο, έχει μεγάλη μέρα ο Ιούνιος. Δηλαδή πας, κάνεις το μπάνιο σου και βλέπεις και το ηλιοβασίλεμα. Δεν σκοτεινιάζει από τις 8 παρατέταρτο, θέλω να πω, όπως συμβαίνει τον Αύγουστο που πάμε περισσότεροι διακοπές και δεν μπορούμε να το ζήσουμε. Τέλος πάντων, έτσι ξεκινήσαμε κάπως αισιόδοξα, για να μην σας πάρουμε κι εμείς από τα μούτρα, που εντάξει, θα το κάνουμε βέβαια στην πορεία, αλλά είπαμε κάπως να το σπάσουμε. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211-1080-880, η Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Και τα μηνύματά σας έρχονται στο radio@parapolitika.gr. Αν είχατε και εσείς το παιδί σας που να έδινε εξετάσεις, αν έχετε κανένα παιδί στο γυμνάσιο, που ακόμα δίνουν τα παιδιά του γυμνασίου. Παναγιώτης Κάτσιος βεβαίως τα ηχητικά που ακούσαμε ήδη. Βασίλης Κρυμπάς τα τραγούδια μας. Σήμερα στο Λεκανοπέδιο έχει μια τύπου καλή ατμόσφαιρα, ζέστη. Έχει λίγο υγρασία το πρωί νομίζω. Και λένε ότι μπορεί να βρέξει το μεσημέρι μετεωρολόγιο. Το λέω γιατί ο Ιούνιος είναι ένας μήνας, Θανάση μου, που σου λέει, ρε παιδί μου, έχει πολλά ups and downs που λένε και
8: αυτές
7: στο χωριό.
8: Αυτές τις μέρες έλεγαν ότι μπορεί να...
7: Και το ηλιοβασίλεμα δεν σκοτεινιάζει από τις 8 παρατέταρτο, το θέλω να πω, όπως συμβαίνει τον Αύγουστο που πάμε περισσότεροι διακοπές και δεν μπορούμε να το ζήσουμε. Τέλος πάντων, έτσι ξεκινήσαμε κάπως αισιόδοξα, για να μην σας πάρουμε κι εμείς από τα μούτρα, που εντάξει, θα το κάνουμε βέβαια στην πορεία, αλλά είπαμε κάπως να το σπάσουμε. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211-1080-880, η Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Και τα μηνύματά σας έρχονται στο radio@parapolitika.gr. Αν είχατε και εσείς το παιδί σας που να έδινε εξετάσεις, αν έχετε κανένα παιδί στο γυμνάσιο, που ακόμα δίνουν τα παιδιά του γυμνασίου. Παναγιώτης Κάτσιος βεβαίως τα ηχητικά που ακούσαμε ήδη. Βασίλης Κρυμπάς τα τραγούδια μας. Σήμερα στο Λεκανοπέδιο έχει μια τύπου καλή ατμόσφαιρα, ζέστη. Έχει λίγο υγρασία το πρωί νομίζω. Και λένε ότι μπορεί να βρέξει το μεσημέρι μετεωρολόγιο. Το λέω γιατί ο Ιούνιος είναι ένας μήνας, Θανάση μου, που σου λέει, ρε παιδί μου, έχει πολλά ups and downs που λένε και στο χωριό.
8: Αυτές τις μέρες έλεγαν ότι μπορεί να χαλάσει λίγο.
7: Όχι, θα

0: Κάτσιος βεβαίως τα ηχητικά που ακούσαμε ήδη, Βασίλης Κρυμπάς στα τραγούδια μας. Σήμερα στο Λεκανοπέδιο έχει μια τύπου καλή ατμόσφαιρα, ζέστη. Έχει λίγο υγρασία το πρωί νομίζω και λένε ότι μπορεί να βρέξει το μεσημέρι με το ορολόγιο. Το λέω γιατί ο Ιούνιος είναι ένας μήνας θανάσιμου που σου λέει ρε παιδί μου έχει πολλά ups and downs που λένε και
1: στο χωριό. Αυτές τις μέρες έλεγαν ότι μπορεί να χαλάσει λίγο.
0: Όχι, θα χαλάσει.
1: Είναι δεδομένο.
0: Είναι δεδομένο.
1: Το Μπουκαλιανός. Άπαξε και
0: το Μπουκαλιανός. Το είπε και ο Καλιάνος.
1: Εγώ Καλιάνο ακούω.
0: Να σου λέω το είπε και ο Καλιάνος. Να μην δεν θέλετε να
1: πιστεύω. Πώς έλεγες παλιά, ακούω μόνο Χατζηνικολάου για να μαθαίνω.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα ακούω για τον καιρό μόνο Καλιάνο.
0: Ένα άλλο θέμα που σήμερα με απασχόλησε πρωί-πρωί, γιατί το είδα. Είναι το μείζον ερώτημα, αν υπάρχει ο έρωτας με την πρώτη ματιά. Εσείς τι πιστεύετε? Καταρχάς δεν θα το αποκαλύψω, γιατί έχει αποφανθεί επιστήμη, έτσι, ούτως ή άλλως. Είναι από αυτές τις έρευνες που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θυμίζω το mail μας ξανά, radio@parapolitika.gr. Το ερώτημα είναι αν ο έρωτας με την πρώτη ματιά είναι μύθος ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημα. Έχει ερωτηθεί κόσμος, να ξέρεις. Έχει γίνει έρευνα και έχουν απαντήσει
1: άνθρωποι. Και τι λένε οι άνθρωποι?
0: Όχι, δεν θα το δώσω τώρα για να μας πει ο κόσμος. Να στείλει κανένα μήνυμα. Θα το δώσω εγώ την απάντηση.
1: Αν υπάρχει
0: τώρα.
1: Έρωτας με την πρώτη ματιά.
0: Αυτό το παιδί.
1: Με πολύ μεγάλο όνομα.
0: Δεν μπορεί να συντονιστεί.
1: Θα σου πω, εξαρτάται.
0: Μην μου τα λες αυτά, εξαρτάται. Μου θυμίζει το Σκιαμόπουλο. Θέλω ένα ναι ή ένα όχι.
1: Αν υπάρχει έρωτας με την πρώτη ματιά.
0: Εξαρτάται. Δεν έχει εξαρτάται. Εξαρτάται να είχαμε να λέγαμε. Ναι ή όχι.
1: Λοιπόν, θα σου απαντήσω τώρα. Θα σου
0: απαντήσω.
1: Ναι. Λοιπόν, πες λοιπόν ότι είναι ένα ωραίο παιδί μου, ωραίο σώμα και τέτοια και η κοπέλα τον ερωτεύεται αμέσως.
0: Εγώ είπα έρωτας. Δεν είπα αγάπη, ούτε συμπάθεια, ούτε πλατωνική σχέση, ούτε σχέση που στην πορεία γίνεται δεν ξέρω εγώ τι.
1: Και έρχεται τώρα καλοκαιράκι και του λέει πού θα με πας διακοπές.
0: Μάλιστα.
1: Και απαντάει το παιδί στο συμπαθέστατο και πολύ καλά κάνει ο άνθρωπος, αλλά υποχώρη ξέρω εγώ.
0: Τέλειο το αλεποχώρη. Εγώ μικρή παρθέριζα μια 7ετία τουλάχιστον εκεί.
1: Και έρχεται και ένας τύπος.
0: Και της λέει.
1: Ο οποίος δεν έχει. Γιατί κοιτάει η τάγκα. Με το αλεποχώρη έμεινε.
0: Το αλεποχώρη τέλειο κοντά στην ψάθα και στο πόρτο γερμενό για όσους δεν το ξέρετε.
1: Μπράβο. Ωραία, πηγαίναμε εκεί και εκδομάζουμε το σχολείο για μπανάκι. Και έρχεται λοιπόν. Πολύ ωραία ήταν. Και έρχεται λοιπόν ένας άλλος. Ο οποίος δεν έχει τα αντίστοιχα προσόντα.
0: Μάλιστα.
1: Του παιδιού του αλεποχωρίου.
0: Καταλαβαίνεις. Ωραίο.
1: Και τη λέει, ξέρω εγώ, λέω μέσα στον Ιούλιο να πάμε στην Ιταλική Ριβιέρα, στο Αμάλφι, ας πούμε.
0: Που το λέγαμε και χθες. Στο Μονακό, στη Νίκαια.
1: Στη Γαλλική Ριβιέρα, Ιταλική Γαλλική, ό,τι θέλεις, ρε παιδί μου. Και.
0: Ταράχτηκα.
1: Ναι, ταράχτηκα. Και σου λέει ρε παιδί μου, είτε Ιταλική είτε Γαλλική, δεν ξέρω εγώ πώς θα είναι αυτά. Αν και μοιάζουν οι ριβιέρες μεταξύ
0: τους. Ναι, αλλά εδώ μου περιγράφεις μια κατάσταση που έχει προχωρήσει σε
1: γνωρίζει. Λέει, θα σε πάω λοιπόν στο Αμάλφι. Θα καθόμαστε, ας πούμε, στο Sunset εκεί, θα πίνουμε το κοκτέιλ, θα ακούμε Χούλιο Ιγκλέσιας, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
0: Θα περνάνε οι θεοί και οι θεές μπροστά μας.
1: Κάθεσαι λοιπόν με το παιδί του αλεποχωρίου, το τίμιο και το ωραίο, ή πηγαίνεις στο Αμάλφι με το Χούλιο Ιγκλέσιας.
0: Ναι, τώρα όμως εδώ βάζεις μια παράμετρο που είναι λάθος. Άλλο σε ερώτησα. Όχι. Εγώ άλλο σε ερώτησα. Βλέπεις απέναντί σου έναν άνθρωπο. Δεν έχεις πει καλημέρα, καλησπέρα. Αν δουλεύεις στην πολυεθνική, αν δουλεύεις στο περίπτερο απέναντι και είναι δικό σου, αν δεν δουλεύεις καθόλου. Αυτό ρώτησα. Υπάρχει έρωτας με την πρώτη ματιά, ναι ή όχι.
1: Και εγώ απάντησα. Ακόμα και να υφίσταται. Ακόμα και να υφίσταται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέω ούτε ναι ούτε όχι. Εγώ λέω.
0: Η απάντησή σου είναι διπλωματική.
1: Πάντε ναι λοιπόν. Ναι. Υφίσταται. Αλλά ακόμα και να υφίσταται, θα κερδίσει ο Χούλιο Ιγκλέσιας με το Αμάλφι.
0: Εγώ, παιδιά, πιστεύω ότι υπάρχει έρωτας με την πρώτη ματιά.
2: Έρος ανήκατε μάχαν.
0: Άσχετο τώρα στην πορεία πώς σου προκύπτει. Δεν λέμε τώρα ούτε πόσο θα κρατήσει, ούτε αν θα περάσετε καλά, αν θα περάσετε άσχημα. Ναι. Λοιπόν, αφού ασχοληθήκαμε με αυτό.
1: Ο Γιάννης λέει: υπάρχει η Στέλλα μου, υπάρχει με την πρώτη και κεραυνοφόλο. Την
0: πα
1: στο σχήνο στο αλεποχώρι.
0: Έτσι,
1: με μια σκηνή
0: έτσι.
1: Και όλο το βράδυ ξέρει τι γίνεται.
0: Εκεί
1: είναι τα αληθινά.
0: Εκεί είναι τα αληθινά. Κατάλαβα.
1: Εκεί είναι τα αληθινά. 100%. Έτσι, τι το
0: τώρα, γιατί δεν μιλάμε εμεί για την επόμενη μέρα. Δεν μας απασχολεί το μετά. Εμάς μας απασχολεί το τώρα ως εκπομπή. Γιατί το τώρα είναι, τώρα είναι η ώρα που λέει και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης.
1: Τώρα, άμα μείνει και ο άλλος με το αλεποχώρι στο χέρι όμως, Στέλλα μου, τι δεν γίνεται.
0: Καλά, εντάξει. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, παιδιά.
1: Ανασχηματισμός, πώς φάνηκε.
0: Κοίτα, βλέπεις πώς γιώνεις την κουβέντα.
1: Ναι, επίσης το έκανα.
0: Βλέπεις τι είσαι. Βλέπεις τι μέρος του λόγου είσαι.
1: Δηλαδή.
0: Αυτή κίνδυνη περίπτωση, παιδιά, φουσκίδες. Το έχουμε πει. Καταρχάς, να πούμε ότι σήμερα, κατά το πρόγραμμα, θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Φλωρίδη που εκκρεμεί η συνέντευξή μας από χθες. Που είχαμε έτσι ένα ζήτημα προγραμματισμού. Ο ανασχηματισμός, όντως, χθες, λίγο μετά αφού το εμείς εδώ το λήξαμε, ανακοινώθηκε.
1: Δεν ήταν ανασχηματισμός. Αλλαγές. Η έκπληξη είναι η παραμονή. Αντιθέτως με όσα είχαν ακουστεί τις προηγούμενες ημέρες.

0: Γιατί κάπως έτσι αποφάσισε ο Πρωθυπουργός του κυρίου Παύλου Μαρινάκη στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, αντί του κυρίου Κυρανάκη στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Μετακινήθηκε ο μέχρι πρότινος υφυπουργός οικονομικών, ο κύριος Γιώργος Κότσιρας. Ο κύριος Στάθος Χατζηβασιλείου, όπως αναμενότανε, απεκαταστάθη και πάει υφυπουργός στο Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Απεκαταστάθη.
0: Ποιον λησμονώ.
1: Πώς είναι.
0: Ποιον λησμονώ.
1: Όταν παντρεύεσαι, να την αποκαταστήσουμε ένα πράγμα.
0: Ποιον λησμονώ.
1: Λησμονεί τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο.
0: Τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος πάει υφυπουργός οικονομικών στη θέση του κυρίου Κότσιρα από τη Β' Πειραιά. Πολλά χρόνια έχω να θυμηθώ κυβερνητικό στέλεχος γαλάζιο από τη Β' Πειραιά. Να πω
1: καλά. Τώρα φαίνεται πάντως ότι ήταν κάποιες αλλαγές αυτές δεξιόστροφες αμυγός. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί είχαμε ακούσει. Και ο κύριος Μαρκόπουλος είχε κάνει κριτική κατά καιρούς σε κοινοβουλευτικές ομάδες. Υπήρξαν άλλοι ανασχηματισμοί που κάποιοι δεν είχαν υπουργοποιηθεί. Άλλοι εδώ καλή ώρα αδίκως πλήρωσαν το μάρμαρο.
0: Εντάξει, το Χατζηβασιλείο το λέει σκληρό δεξιό που
1: πάνε. Όχι, λέω αδίκως πλήρωσαν το μάρμαρο. Ο Χατζηβασιλείου ανήκει στην κατηγορία.
0: Λόγω ΠΚΠ. Ναι.
1: Ο κύριος Κότσιρας είναι έτσι και μια φυσιογνωμία πολύ ευγενική. Το λέω αυτό γιατί εκεί που πάει στην ηλεκτρική καρέκλα Κυρανάκη, το Υπουργείο. Το χαρτοφυλάκιο του αναπληρωτή υπουργού με αρμοδιότητα τις μεταφορές, πέραν το ότι έχει μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα να αντιμετωπίσει. Θυμάστε, είναι η μεταρρύθμιση που έχει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει με τα τρένα και με μια σειρά από άλλα ζητήματα τέλος πάντων.
0: Οι γνωρίζοντες λένε ότι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους είχαμε απλά την καταστάση επί της ουσίας σε επίπεδο προσώπων μετά την απώλεια του Αείμνησου Ταγαρά, την μετακίνηση του Κυρανάκη στο κόμμα. Και τα υπόλοιπα είναι το γεγονός ότι ακόμα ο Πρωθυπουργός και κυρίως βεβαίως επαναλαμβάνω το πρόσωπο του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι το γεγονός σύμφωνα με τους γνωρίζοντες ότι ο Πρωθυπουργός ακόμα επεξεργάζεται με στόχο βεβαίως πάντα την άνοιξη του 27 αλλά επεξεργάζεται μέσα του ανάλογα με τις συνθήκες που θα προκύψουν το σενάριο πρόωρων εκλογών πρόωρων για όλους μας, για τον Άδωνη όχι, γιατί είποτε έχει συμπληρωθεί τετραετία εκλογών το φθινόπωρο.
1: Ωραίο αφήγημα είναι αυτό. Το άκουσα και τον Πλεύρη χθες να το λέει. Τι σου λένε, ότι άμα φτάσουμε στη ΔΕΘ δεν θα είναι πρόωρες εκλογές, γιατί ούτως ή άλλως θα είμαστε στο τελευταίο εξάμηνο τύπου, ρε παιδί μου, της κυβέρνησης.
0: Και κάτι θα έχει κλείσει.
1: Πάντως έχουμε φτάσει στο σημείο, δηλαδή αν είχα τον κύριο Μητσοτάκη μπροστά μου θα του έλεγα σε παρακαλώ πάτα το κουμπί, γιατί είναι τέτοια η ένταση που υπάρχει και το βλέπεις και στα πάνελ πια πώς έχει ξεκινήσει η αντιπαράθεση, κανένας δεν ακούει κανέναν, κανένας δεν ακούει τι τον ρωτάς, ο καθένας απαντάει ότι του έρχεται, γενικότερα υπάρχει μια έτσι πώς να το πω, μια ασυνεννοησία να το πω.
0: Εντάξει όμως πολύ έτσι σπάνια, είναι, αλλά
1: πολύ σπάνια, πολύ σπάνια, πολύ σπάνια, έχει ξεκινήσει δηλαδή τώρα και όσο περνάει ο καιρός θα τσιτώνουν ακόμα περισσότερο. Μα το βλέπει ο κόσμος στη τηλεοράση.
0: Το βλέπεις, έτσι. Αλλά επειδή η χώρα έχει κερδίσει από το 19 και μετά, δηλαδή Τσίπρας 15-19, Μητσοτάκης 19-23 και καθώς φαίνεται και τώρα Μητσοτάκης 23-27, να ολοκληρώνεται κατά βάση τετραετία και να μην πηγαίνουμε σε κάλπες ανάλογα με τις συνθήκες και ανάλογα με τις διαθέσεις των υπουργών. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αυτό το έχουμε κερδίσει ως χώρα που δεν το είχαμε ως δεδομένο και έτσι πρέπει
1: Γερμανία
0: να γίνεται.
1: Γερμανία.
0: Και δεν ξέρω αν γίναμε Γερμανία.
1: Γερμανία.
0: Αλλά έτσι πρέπει να γίνεται όμως.
1: Τι γίνεται και με τον. Α, συγγνώμη.
0: Με ποιον.
1: Όχι, ολοκλήρωσε.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου, και επί Τσίπρα 15-19, Μητσοτάκης 19-23, δεν σ' αρέσει να μην πάμε και 23-27. Έτσι δεν είναι το σωστό.
1: Εκτός
0: αν γυρίσει χώρα ανάποδα, ρε παιδί μου. Έτσι δεν είναι το σωστό.
1: Εντάξει, γενικά οι αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, παιδιά, δεν εκπέμπουν ένα σήμα κανονικότητας. Τώρα θα μου πεις, κανονικότητα έχει μια σχετική, ας πούμε έτσι. Τέλος πάντων. Με τον κύριο Μπακογιάννη, ήθελα να ρωτήσω τι έχει συμβεί. Με το που είπαμε χθες την παραίτησή του από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, του Γενικό Γραμματέα.
0: Όχι τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη, τον κύριο Θήμιο Μπακογιάννη.
1: Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα οικογενειακό, από ό,τι καταλάβαμε.
0: Ναι, ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Παραιτήθη λόγω της εμπλοκής συγγενικού του προσώπου.
1: Στο κύκλωμα.
0: Στο κύκλωμα αυτό με τις.
1: Ήταν ο σύζυγος της αδερφής του.
0: Με τις. Ακριβώς. Με τις.
1: Κατά το κύκλο λεγόμενο.
0: Με τις μίζες που παίρνανε στις πολεοδομίες ακριβώς.
1: Ναι. Τώρα όπως καταλαβαίνετε εμείς βέβαια εδώ πέρα εγώ το πιστεύω αυτό, δεν πιστεύω στην οικογενειακή ευθύνη. Το λέω γιατί έχω ακούσει διάφορες απόψεις από το πρωί. Αλλά όταν μια υπόθεση τέτοιας δυσκολίας βαραίνει ένα συγγενικό σου πρόσωπο και είσαι και πολιτικός, νομίζω ήταν αυτονόητη η παραίτηση. Ωραίος ο Μάικλ Τζάκσον.
0: Όχι, αυτό είναι ο Φρέντι Μέρκιουρι που θα ακούσουμε τώρα.
1: Ναι, γιατί μου έρχεται τώρα ο Μάικλ Τζάκσον.
0: Another one bites the dust.
1: Έχεις δίκιο, ναι.
0: Γιατί όσον ούπο θα έχουμε τη μνήμη του θανάτου του, οπότε θα κάνουμε αφιέρωμα εδώ. Αυτό είναι 1980, Queen. Νούμερο 1 στα charts και της Μεγάλης Βρετανίας το τραγούδι αυτό έχει γίνει και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και σηματοδότησε την αλλαγή στον ήχο των Queen σε πιο disco έτσι ρυθμούς.
1: Ας το ακούσουμε να πάμε έτσι σε διαφημίσεις.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
0: Ακούτε Ionion FM.

Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: είμαστε παιδιά, επιστρέψαμε. Έχει δίκιο ο Κώστας, λέει, ναι, γαμπρός του.
1: Γαμπρός του είναι, κουνιάδος, είπε.
0: Ρε, παιδιά, εντάξει, αυτό τώρα εμείς με τον Θανάση δεν τα έχουμε πολύ καλά.
1: Ο γαμπρός που παντρεύεται την αδερφή σου είναι ο γαμπρός.
0: Εντάξει, βρε Θανάση τώρα.
1: Κουνιάδος είναι ο αδελφός του άντρα, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, ή τη σύζυγου.
0: Πάντως είναι συγγενικό πρόσωπο, Κώστα, έχεις πάρα πολύ δίκιο, χαιρόμαστε. Να μας διορθώνετε.
1: Μα έλεος δηλαδή κι εσύ.
0: Μα τι να κάνω, επειδή δεν ήξερα δηλαδή ότι
1: που
0: είναι
1: γαμπρός. Ξέρεις τα συγγενολόγια, ναι.
0: Εντάξει, τώρα
1: εντάξει, ένα μπέρδεμα της στιγμής.
0: Ένα μπέρδεμα της στιγμής, λοιπόν, που το κάνουμε θέμα.
1: Τι άλλο έχουμε, ναι,
0: πόλε. Λοιπόν, θέλεις να πούμε μήπως.
1: Σήμερα ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, για τον gov.gr.
1: Βρίσκεται στην εκδήλωση για τον gov.gr, για τα 6 χρόνια gov.gr. Εάν μία μεταρρύθμιση έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, η οποία έχει επηρεάσει άμεσα την καθημερινότητα, δεν λέω αν δεν έχει κάνει άλλα καλά ή αν έχει κάνει 500.000 στραβά, είναι άλλη κουβέντα. Αλλά αν έχει κάνει μία μεταρρύθμιση, η οποία μας έχει μείνει, δηλαδή, τι θα μείνει μετά από αυτή την κυβέρνηση φεύγοντας, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή, ή ποια είναι αυτή η παρέμβαση της κυβέρνησης που έχει επηρεάσει την καθημερινότητά μας καταλυτικά, δεν συμφωνείς ότι είναι η λεγόμενη ψηφιοποίηση του κράτους στο gov.gr.
0: Θα σου πω, εγώ συμφωνώ. Δεν είναι ακριβώς βέβαια ψηφιοποίηση του κράτους. Είναι μια, πώς να το πω, ένα φρένο στη γραφειοκρατία. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί όντως πολύ σωστά μέσω του gov.gr δεν στείνεται πια κόσμο σε ουρές για να πάρει βεβαιώσεις, εφορίες, εύκα, τον ατάλο 1002. Μιλάμε για επανάσταση σε σχέση με τα δεδομένα που ίσχυαν προετών. Αλλά...
1: παρένθεση, συγγνώμη. Έγινε και λίγο υποχρεωτικά αυτό τότε με τον κορονοϊό. Αλλά θέλω να πω ότι.
0: Σε ένα μεγάλο βαθμό.
1: Ότι επεδείχθησαν τότε τα ανακλαστικά που έπρεπε στο
0: σε
1: κομμάτι.
0: Σε ένα
1: αυτό.
0: Μεγάλο βαθμό αυτό το έχει κατορθώσει η κυβέρνηση. Αλλά όπως μου έλεγε ένας κυβερνητικός παράγοντας πρόσφατα. Δεν θα πω ποιος, εσύ ξέρεις βέβαια. Το θέμα είναι να μπορέσεις να ψηφιοποιήσεις και το βαθύ κράτος πέρα από τα βασικά αυτά που έγιναν, τα οποία όντως είναι πολύ σημαντικά, δεν τα μηδενίζει κανείς. Αλλά όταν ακούς τους ίδιους τους υπουργούς της κυβέρνησης να λένε ότι, ρε παιδί μου, αν μπεις μέσα σε μια δημόσια υπηρεσία για παράδειγμα, ξέρεις τι χαμός γίνεται ως προς τη διευθέτηση και των πραγμάτων. Όντως σε ένα πρώτο επίπεδο έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα. Τώρα αν ποτέ θα καταφέρει το βαθύ κράτος να ψηφιοποιηθεί, να εξυγχρονιστεί και να όλα αυτά τα δεδαλώδη που υπάρχουν εκεί, μακάρι. Μακάρι. Θέλει χρόνια βέβαια και θέλει τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες όπως ήταν αυτές που πήρε η κυβέρνηση.
1: Συνεχώς εξαπλώνεται το gov.gr, έτσι να πούμε,
0: ναι,
1: σε διάφορες πτυχές καθημερινότητάς μας. Η φίλη μας η Ειρήνη στέλνει τι άλλο γίνεται με τον έρωτα με την πρώτη ματιά. Τι άλλο γίνεται.
0: Ερωτεύεσαι και περνάς πάρα πολύ ωραία.
1: Περίμενε.
0: Τουλάχιστον.
1: Εάν σου γίνει μια γνωριμία με μια κοπέλα ή με έναν άντρα.
0: Δεν λέω γι' αυτό, πρε παιδί μου. Λέω να δεις τον χριστιανό απέναντι στο τραπέζι ή την κοπέλα.
1: Αυτό
0: και χωρίς να ξέρεις ποιος είναι.
1: Τώρα έρχομαι σε αυτό όμως.
0: Αυτό εγώ λέω.
1: Εάν λοιπόν σου γνωρίζει ένας φίλος σου ή μια φίλη σου
0: έναν
1: άνθρωπο, είτε αρσενικού είτε θηλυκού γένους. Και λες, αυτός ή αυτή μ' αρέσει και θέλω να βγω. Αυτό θεωρείται έρωτας με την πρώτη ματιά ή όχι?
0: Θανάση μου, ξέρεις πάρα πολύ καλά τι θεωρείται έρωτας με την πρώτη ματιά. Μην κάνουμε τώρα εδώ πέρα φροντιστήριο. Έρωτος με την πρώτη ματιά σημαίνει βλέπω τον απέναντι και πέφτω, τα νάσκελα, πώς το λένε. Πέφτω, ρε παιδί μου,
1: και πας και το την πέφτεις το αγνώστο.
0: Δεν λέω ότι πας το την πέφτεις, μπορεί να έρθει να σου μιλήσει εκείνος. Δηλαδή παλιά οι άνθρωποι αντίλασαν τηλέφωνα. Δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα και σου έλεγαν
1: και άσχημα. Και καλά πίνεις το ποτό σου και το προκαλείς με το βλέμμα να έρθει να σου μιλήσει.
0: Ναι, ή ας πούμε μπορεί να τύχει να είναι κοντά δύο παρέμβασε.
1: Τον άγνωστο πάντα.
0: Τον άγνωστο, καλέ, μιλάω.
1: Δεν σε βλέπω να κάνεις 15 Αύγουστο στην Καστοριά.
0: Γιατί καλέ, δεν κάνω 15 Αύγουστο εκεί. Αλλά γιατί κακό είναι. Ίσα-ίσα,
1: η φίλη μας η Ειρήνη επιμένει και λέει μπράβο Στέλλα.
0: Ευχαριστώ Ειρήνη μου, να είσαι καλά. Το δώρο μου θα είναι να φύγει μια μέρα ο Θανάσης από εδώ, έτσι για να κάνω μια εκπομπή μόνη μου, να τη χορτάσω με την ησυχία.
1: Πάμε την Ειρήνη να κάνετε, να μιλήσει για αυτά τα συστήματα.
0: Όχι, με την Ειρήνη θα μιλήσω για άλλα θέματα. Και θα δείξω και άλλα θέματα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα παιδιά, πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις, να πούμε δύο κουβέντες για τη μέτρηση της interview. Θα πάμε στην εκτίμηση κατευθείαν που δίνει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και το κόμμα Τσίπρα σταθερά δεύτερο.
1: Μπράβο, κουνιάδος είναι ο αδερφός συζύγου μου, αυτό που σου είπα. Το συμφωνεί και ο Σαρδανόπουλος. Συγγνώμη, επειδή για να ολοκληρώσουμε την προηγούμενη κουβέντα.
0: Παιδιά, αφήνουμε τον κουνιάδο τώρα να συντονιστούμε λίγο εδώ στη μέτρηση αυτή. Εντάχει θα την πούμε. Δεύτερο κόμμα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τρίτο κόμμα το Πασόκ σε αυτή τη μέτρηση. Σε αυτή τη μέτρηση επίσης η κυρία Καριστιανού. Έρχεται πέμπτο κόμμα. Γιατί προπορεύεται η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου με 0,1%. Βέβαια είναι στο 8,2% η ελληνική λύση, στο 8,1% η ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Σχεδόν ισοπαλία δηλαδή.
0: Ναι, για να δω τι βουλή είναι αυτή τώρα που τη δείχνει εδώ. Οκτακομματική. Και επίσης σε αυτή τη μέτρηση, στην εκτίμηση, δείχνει στο 3,3% την πλεύση ελευθερίας.
1: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει για ακόμη μια δημοσκόπηση πάνω από 30, θα πω, στο κομμάτι της, της καταγραφής της δυναμικής της εκτίμησης ψήφου. Επίσης, ο κύριος Τσίπρας έχει πάρει ξεκάθαρα τη θέση του Πασόκ. Δηλαδή, αυτό το πέριξ του 15 που βλέπαμε στην εκτίμηση ψήφου του Πασόκ, το έχει πάρει ο Τσίπρας δημοσκοπήσεις.
0: Τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, ναι. Γιατί, παιδιά, έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το ξεκαθαρίζουμε αυτό για να είμαστε σωστοί. Είναι άλλο η δημοσκόπηση, άλλο η κάλπη. Πολλές φορές βέβαια ταυτίζονται τα αποτελέσματα και κάποιες άλλες μπορεί όχι, βέβαια, έτσι.
1: Φίλε, θα σου πω, δεν είμαστε αρδάκια και δεν είναι.
0: Αρδάκια.
1: Αρδάκια. Θέλω να σου πω το εξής, ότι. Εδώ λέμε τα αρνητικά, λέμε και τα θετικά. Θα δεις τώρα που θα ρωτήσουμε τον κύριο Φλωρίδη πρώτο Θεός, εφόσον τον έχουμε στη γραμμή για τα αρνητικά. Πάντως εδώ.
0: Στην μέτρηση αυτή.
1: Από έργα υποδομής. Να σου πω εγώ στην περιοχή που με αφορά, ας πούμε, ο Ε65 ήταν ένα έργο που έγινε επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Τεράστιο έργο.
0: Και ένα ζητούμενο δεκαετιών, θα πούμε, για όσους έχουμε καταγωγή από εκεί προς τα πάνω. Ήταν ένας Γολγοθάς το Αθήνα. Καλή ώρα, ας πούμε, Καλαμπάκα, Γρεβενά, Κοζάνη, Καστοριά. Παλαιότερα ήταν 7-8 ώρες ταξίδι.
1: Το Πάτρα Πύργος ήταν ένα σημαντικό έργο. Η θεμελίωση του ΒΟΑΚ. Περιμένουμε να δούμε πώς θα προχωρήσουν τα έργα. Όλα αυτά είναι έργα υποδομής, τα οποία έχουν πολύ σημαντική αναφορά για τις τοπικές κοινωνίες.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, αφού βλέπουμε έτσι να αναδιατάσσεται το πολιτικό σκηνικό, τουλάχιστον σε επίπεδο μετρήσεων, έχουμε τη χαρά να υποδεχτούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που τα λέμε με τον Υπουργό. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε.
1: Χαίρετε, Υπουργέ.
2: Καλό σας μεσημέρι, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με ένα σχόλιο για το πώς βλέπετε εσείς το πολιτικό σκηνικό τις τελευταίες μέρες. Είδαμε και τις αλλαγές που έγιναν χθες, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Βλέπουμε μια σειρά μετρήσεων. Υπάρχει μια κινητικότητα. Κάποια άλλα κόμματα θρυλείται ότι θα δημιουργηθούν.
1: Το κύριο Σαμαρά, γιατί τα υπόλοιπα τα έχουμε, ναι, από τα νέα κόμματα.
2: Το πολιτικό σκηνικό έχει δύο πυλώνες είναι. Ο ένας είναι σταθερός, δηλαδή αυτό είναι η κυβέρνηση, η οποία εμφανίζει μια σταθερή εικόνα στον κόσμο, μια σταθερή κατάσταση, και από την άλλη μεριά έχουμε αναδιάταξη στο χώρο της αντιπολίτευσης, της σύνολης αντιπολίτευσης. Δηλαδή εμφανίστηκαν δύο καινούργια κόμματα, τα οποία αρχίζουν και συμπεριλαμβάνονται στις μετρήσεις που κάνουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, και εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες ανακατατάξεις συνολικά στην αντιπολίτευση, και από δεξιά και από αριστερά δηλαδή. Άρα, αν υπάρχει ένα καινούργιο στοιχείο, είναι αυτό που συμβαίνει στην αντιπολίτευση. Δεν αφορούν οι εξελίξεις αυτές την κυβέρνηση. Δηλαδή την εικόνα της κυβέρνησης και την αποδοχή της κυβέρνησης. Εκεί είμαστε τώρα.
0: Ξέρετε, σας το ρωτάμε αυτό γιατί ακούμε απόψεις που έχουν διατυπωθεί, όπως για παράδειγμα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πια ένα μεταλλαγμένο κόμμα. Αυτά πώς τα ακούτε εσείς?
2: Δείτε λίγο.
0: Ιδεολογικά αυτά, μεταλλαγμένο, έτσι, για να το
2: πω κάτι. Να σας πω κάτι. Οι πολιτικές δυνάμεις, και δεν αφορά αυτό μόνο την Ελλάδα, αλλά ας πούμε όλο το δυτικό κόσμο, ο οποίος έχει κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, είναι η εξής. Τα κόμματα πετυχαίνουν ή δεν πετυχαίνουν στο βαθμό που μπορούν και ανταποκρίνονται στα σύγχρονα προβλήματα που υπάρχουν στις κοινωνίες. Αν μιλήσουμε για την Ελλάδα, η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει συγκεκριμένα προβλήματα. Η χώρα μας είναι χώρα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όσον αφορά τις ανάγκες της εθνικής άμυνας και της ασφάλειας. Κατά συνέπεια, χρειάζεται κάποιος να ασχολείται και να πετυχαίνει ή να μην πετυχαίνει πάνω στα ζητήματα αυτά. Κατά συνέπεια, το πώς μεταλλάσσεται ή όχι ένας κομματικός σχηματισμός, mm-hmm, αυτό συνδέεται με το κατά πόσο με επιτυχία αντιμετωπίζετε τα προβλήματα που υπάρχουν στον τόπο.
0: Εσείς τα αντιμετωπίσατε με επιτυχία, κύριε Υπουργέ, κατά τη γνώμη σας, τα προβλήματα?
2: Τα προβλήματα πια της δικαιοσύνης.
0: Να πω, σας έχει γίνει μια κριτική που λέει ότι δεν τα έχετε καταφέρει στην ακρίβεια, ότι δεν τα καταφέρατε με τα ζητήματα των θεσμών και της δικαιοσύνης, ότι δεν λύσατε τα ζητήματα των αγροτών, ότι βάλατε πλάτη στα καρτέλ. Ο κύριος Σαμαράς τα είπε προχθές στην Κρήτη, τα λέω έτσι κωδικοποιημένα κάπως για την οικονομία, ναι, της συζήτησης.
2: Ας τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Ας πάρουμε το μείζον ζήτημα, το οποίο είναι η εθνική ασφάλεια της χώρας. Νομίζω όλοι συνομολογούν ότι η Ελλάδα στα 52 χρόνια της μεταπολίτευσης ουδέποτε ήταν τόσο ισχυρή όσον αφορά την αμυντική της ικανότητα. Ουδέποτε. Δηλαδή η Ελλάδα είναι πολλαπλώς ασφαλισμένη όσον αφορά την προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων όσο δεν ήταν ποτέ. Κατά συνέπεια, εάν εμφανίζονται κάποιοι, οποιοδήποτε είναι αυτοί, να ανησυχούν για ζητήματα εθνικής ασφάλειας, θα πρέπει να μας πούν πότε η Ελλάδα ήταν σε καλύτερη στιγμή. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μια πάρα πολύ ισχυρή αποτρεπτική δύναμη στον αέρα, με τα σύγχρονα αεροσκάφη, έχει πάρα πολύ ισχυρή δύναμη στη θάλασσα και βεβαίως έχει και στην ξηρά, και όταν θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και των πυραυλικών συστημάτων στα νησιά των Ισραηλινών, καταλαβαίνετε ότι η χώρα πια ασφαλίζεται με ένα μοναδικό τρόπο. Επομένως, το να πούμε ότι σήμερα ανησυχούμε για την εθνική μας ασφάλεια και την εθνική μας άμυνα, mm-hmm. αυτό ιστορικά δεν μπορεί να αποδειχθεί. Ας πρέπει να πει κάποιος ότι τότε, ας προσδιορίσει πότε είναι το τότε, η Ελλάδα ήταν σε καλύτερη θέση. Δεν ήταν.
1: Σταθεσμικά.
2: Είναι πρωτοφανές το επίπεδο της αμυντικής ικανότητας που έχει η χώρα. Mm-hmm. Δεύτερο. Η άμυνα μιας χώρας, δηλαδή η ικανότητά της να υπερασπίζει τον εαυτό της, δεν είναι μόνο, είναι κυρίως, αλλά δεν είναι μόνο ας πούμε τα πολεμικά της συστήματα, τα αμυντικά της συστήματα. Είναι επίσης και ένα πλέγμα συμμαχιών το οποίο αναπτύσσει και στην περιοχή της και στον κόσμο συνολικά. Αν πάρουμε αυτή την ώρα τις συμμαχικές...
0: Ναι, αλλά μου λέτε τόση ώρα, Υπουργέ, μας λέτε τόση ώρα για τα ζητήματα της άμυνας.
2: Ναι,
0: τα άλλα ζητήματα...
2: Θα έρθω και στα άλλα. Γιατί μου είπατε ότι κάποιοι ανησυχούν.
0: Όχι, ανησυχούν και το λένε συνέχεια, τρεις την ώρα.
1: Γι' αυτό δημιουργούν και νέο πολιτικό φορέα βάσει των ανησυχιών αυτών, μιλώντας για τον κύριο Σαμαρά, Υπουργέ.
2: Όχι, εγώ μιλώ για τις τοποθετήσεις που γίνονται, γιατί ο κ. Σαμαράς, ας πούμε, δεν έχει κάνει κόμμα, επομένως δεν μπορώ να πούμε σε τέτοιους αντιπαράθεση. Αν και όταν κάνει, τέλος πάντων, θα γίνει μια συζήτηση τότε. Εγώ λέω για τις απόψεις που διατυπώνονται. Οι απόψεις λοιπόν λένε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει τις πιο ισχυρές συμμαχίες που είχε ποτέ και με το Ισραήλ, αλλά κυρίως ή ταυτόχρονα με όλες τις αραβικές χώρες. Έτσι, την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είδατε πόσο η Ελλάδα έπαιξε ρόλο τώρα. Έχει με τις ΗΠΑ βεβαίως και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μια ισχυρή φωνή εκεί. Άρα λοιπόν το ζήτημα των αμυντικών ικανοτήτων και των διεθνών συμμαχιών της χώρας βρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο που βρέθηκε ποτέ. Τώρα, στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό έχουμε τα εξής. Η ελληνική οικονομία μετά από μια δεκαετή περίοδο όπου πληρώναμε τα σπασμένα της χρεοκοπίας η οποία επισυνέβη το 2010... με την διακυβέρνηση Μητσοτάκη μπήκε σε μια πορεία πρώτα να σταθεροποιηθεί και μετά να ανακάμψει. Αυτό παράγει κάποια αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι αυτά που ονομάζουμε πλεονάσματα και τα οποία ένα σημαντικό μέρος τους διατίθεται για να μπορεί να διευκολύνει την οικονομική κατάσταση των Ελλήνων. Επειδή κάποιοι λένε και γιατί δεν τα μοιράζεται όλο στον κόσμο, πρέπει να θυμίζουμε ότι αυτά τα πλεονάσματα έχουν τέσσερις αποδέκτες. Ο ένας είναι να πληρώνουμε την άμυνά μας που σας περιέγραψα. Ο άλλος είναι να πληρώνουμε τα δάνειά μας. Ο τρίτος είναι να έχουμε τα αποθεματικά που μας λένε οι ξένοι, οι οποίοι μας λένε ότι πρέπει να έχετε οπωσδήποτε τόσα δισεκατομμύρια αποθεματικά, γιατί με εσάς που όπως μπλέξαμε παλιά, δεν θέλουμε να σας ξαναπιάσει πάλι κάτι να μείνουμε χωρίς λεφτά εμείς. Λοιπόν, και το άλλο είναι να μπορεί να ενισχύεται το εισόδημα του κόσμου. Λοιπόν, εκεί κινείται η κυβέρνηση και βεβαίως έχουμε να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, το κυρίαρχο ζήτημα, όπου είναι προφανές ότι αυτός ο αγώνας είναι ασταμάτητος, προσπαθεί η κυβέρνηση να τον αντιμετωπίσει με την ενίσχυση των εισοδημάτων, αλλά είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο, και αυτό το δηλώνει μόνιμα και ο Πρωθυπουργός, ότι στο μέτωπο αυτό πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και άλλα πράγματα. Τώρα, για τους αγρότες που είπατε επίσης, οι αγρότες έχουν ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά...
0: Καλά, πολλά ζητήματα έχουν τώρα, δεν μας παίρνει ώρα να το αναλύσουμε
2: όχι,
0: αυτό.
2: Όχι, οι αγρότες έχουν ένα βασικό τώρα που μιλάμε.
0: Ναι.
2: Έχουν, σαφώς πολλά έχουν. Εγώ από αγροτική περιοχή είμαι εκεί, δόξα τω Θεώ, τέλος πάντων πάρα πολλά χρόνια τα ξέρω. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το βασικό τους πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν γίνει οι πληρωμές.
0: Λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Ναι, ακριβώς, λόγω όλων αυτών που συνέβησαν με αυτόν τον οργανισμό, ο οποίος σάπισε και η κυβέρνηση αποφάσισε να το καταργήσει και να περάσει όλο το μηχανισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Γεωργίας και ο κ. Πιτσιλής ότι ένα σημαντικό μέρος των πληρωμών θα γίνει μέσα στον Ιούνιο. Και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα ολοκληρωθούν. Είναι αυτά 2 δισεκατομμύρια, 800 εκατομμύρια, δεν είναι λίγα λεφτά. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως, στον αγροτικό τομέα υπάρχουν και ζητήματα προστασίας των καλλιεργειών, αναδιάρθρωσης νέων αγροτών κτλ. Αλλά αυτή την ώρα που μιλάμε, από τους αγρότες λείπουν αυτά τα 2 δισεκατομμύρια, 800 εκατομμύρια. Τα οποία όμως με βάση τον προγραμματισμό θα πληρωθούν.
1: Τώρα, Υπουργέ, πάμε λίγο στα άμεσα, στα ζητήματα που σας ενδιαφέρουν άμεσα από την άποψη των αρμοδιοτήτων του χαρτοφυλακίου σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή το θέσαμε και σας το ρώτησα και στέλαμε μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, για την θεσμική λειτουργία του κράτους σήμερα. Θα ήθελα εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης να μου πείτε, εάν σκοπεύετε να αγγίξετε ζητήματα που έχουν ακουστεί κατά καιρούς, να το ξεκινήσουμε έτσι. Όπως για παράδειγμα η αλλαγή του τρόπου εκλογής στην ηγεσία της δικαιοσύνης ή μια σειρά άλλων θεμάτων. Εσείς τι λέτε γι' αυτά?
2: Ας πούμε, αν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και μέχρι τώρα που μιλάμε κάποια κρίσιμα ζητήματα στο επίπεδο των συνταγματικών αλλαγών, αυτά θα έλεγα για το θέμα της δικαιοσύνης. Δηλαδή είναι το άρθρο 86 που αφορά την ποινική ευθύνη των πολιτικών προσώπων, δηλαδή των υπουργών. Και τον
1: θα σας πήγαινα μετά σε αυτό. Λέω να το πω πρώτα τη δικαιοσύνη.
2: Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ωραία. Λοιπόν, δείτε τώρα λίγο. Ας ξεκινήσω από το δεύτερο. Εκεί το σχετικό άρθρο του συντάγματος, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι είναι υπό αναθεώρηση. Δηλαδή είναι από τα άρθρα που η κυβέρνηση, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας προτείνει να αναθεωρηθούν. Τώρα, να θυμίσω ότι το 2024, δηλαδή δύο χρόνια πριν, η κυβέρνηση αυτή ψήφισε ένα νόμο με τον οποίο δόθηκε το δικαίωμα στις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας με μυστική ψηφοφορία να προτείνουν τους καταλόγους των υποψηφίων που αυτοί θεωρούν, οι δικαστές θεωρούν ότι πρέπει να επιλεγούν. Αυτό λοιπόν εφαρμόστηκε πρώτη φορά πέρσι και η δεύτερη χρονιά που θα εφαρμοστεί είναι φέτος με την επιλογή της ηγεσίας του Αρείου Πάγου και του Γενικού Επιτρόπου των διοικητικών, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του Γενικού Επιτρόπου του Συμβουλίου του Ελεκτικού Συνεδρίου. Άρα λοιπόν φέτος θα έχουμε τη δεύτερη χρονιά εφαρμογής ενός νόμου που δεν υπήρχε από τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους και που νομίζω ότι θεωρείται από όλους ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα. Άλλωστε, από την ώρα που ψηφίσαμε αυτό το νόμο, αφαιρέθηκε μια μόνιμη σύσταση που είχαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα επιλογής της ηγεσίας δικαιοσύνης. Δηλαδή, αφαιρέθηκε αυτή οριστικά ως σύσταση, διότι η Ελλάδα έκανε ένα βήμα πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως, τώρα ο διάλογος για τη συνταγματική αναθεώρηση θα δείξει ποιο θα είναι το περιεχόμενο του νέου τρόπου επιλογής της ηγεσίας.
1: Επίκαιρος, Υπουργέ, είναι επίκαιρη συζήτηση αυτή. Διότι η αντιπολίτευση, με φόντο και τις υποθέσεις τις οποίες θα τις συζητήσουμε αργότερα, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν το κομμάτι της δικαιοσύνης, μιλάνε ξεκάθαρα πια για μη ανεξαρτησία της δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια, επειδή η κυβέρνησή σας.
2: Αυτό που παρατηρώ από την αντιπολίτευση είναι το εξής. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, εγώ θα θυμίσω κάποιες αποφάσεις της δικαιοσύνης. Ας πούμε, η απόφαση του Αρείου Πάγου, της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τα ζητήματα του πώς υπολογίζονται οι τόκοι στα δάνεια. Ναι. Δεν είναι. Λοιπόν, εκεί η αντιπολίτευση τριαμβολόγησε ζήτω η δικαιοσύνη. Μάλιστα. Ένα. Δεύτερον, υπήρξε αυτή η απόφαση ενός μονομελούς πλημμυροδικείου της Αθήνας που αφορούσε το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Η αντιπολίτευση ζητοκράβγασε. Mm-hmm. Το τρίτο ήταν μια απόφαση του Βουλή, μιλάω πρόσφατα τώρα έτσι, που έλεγε ότι πρέπει η κυβέρνηση να αποδώσει κάποια στοιχεία στα ζητήματα.
0: Επικροτεί αλλά κάρτη αντιπολίτευση, λέτε.
2: Εγώ σας τα λέω. Συγκεκριμένα σας λέω. Λέω λοιπόν, βγήκε αυτή η απόφαση του Βουλή Επικρατείας, ζήτω πάλι από την αντιπολίτευση. Και εξεδόθηκε η τελεσίδικη απόφαση για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Ζήτω. Λοιπόν, τόσα πολλά χειροκροτήματα είχα πολύ καιρό να ακούσω εγώ για την ελληνική δικαιοσύνη. Μετά ήρθε η απόφαση του εγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία έκρινε ο ίδιος ως όργανο της δικαιοσύνης ότι δεν πρέπει να ανασυρθεί μια υπόθεση από το αρχείο, διότι έτσι έκρινε, Κάτω η δικαιοσύνη.
1: Δεν θεωρείτε ότι θα έπρεπε να τεθεί ένα θέμα εξαίρεσης του κυρίου Τζαβέλα, όπως λέει και η δικαιοσύνη, με δεδομένο ότι ήταν εκείνος που είχε δώσει και εντολή για να γίνουν οι νόμιμες παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ, απλώς επειδή έχουν συνδεθεί με τον παράνομο λογισμικό.
2: Γιατί αυτά που λέτε δεν ισχύουν, γιατί οι υποθέσεις είναι τελείως διαφορετικές η μία από την άλλη. Καμία. Αλλά παρόλα αυτά λέω εγώ.
1: Το έθεσε η αντιπολίτευση ξεκάθαρα, γι' αυτό σας το ρωτώ.
2: Ναι, σύμφωνοι, αλλά λέω το εξής. Ζήτω 1, 2, 3, 4, 5, 10. Βγαίνει μια απόφαση που δεν τους αρέσει, κάτω η δικαιοσύνη. Σιγά. Λοιπόν, άρα το βασικό ερώτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολεί όλους μας είναι αν εμπιστευόμαστε την δικαιοσύνη ως θεσμό και βασικό πυλώνα της δημοκρατίας, ως ανεξάρτητης εξουσίας, που είναι το καταφύγιο των πολιτών απέναντι στις αυτερησίες της εκτελεστικής, τις υπερβολές της νομοθετικής ή τις παράνομες συμπεριφορές των συμπολιτών μας. Λοιπόν, αν αφισβητούμε αυτόν τον πυλώνα, τότε υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας. Mm-hmm. Εάν θέλουμε, πώς θα σας πω, αποδεχόμενοι την συνολική λειτουργία της δικαιοσύνης, να ασκήσουμε κριτικές επί μέρους αποφάσεις, αυτό είναι όχι και συνταγματικώς επιβαλλόμενο να γίνεται. Ναι. Αλλά δεν μπορεί η δικαιοσύνη συλλήφθην ζήτω, συλλήφθην κάτω.
0: Κύριε Υπουργέ, επειδή πριν από λίγα 24 ώρα και μιας και κάνατε και αναφορά στο θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, είδαμε την πλευρά Ντίλιαν να υποστηρίζει ότι υπήρχε γραπτό συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ της ΕΕΠ και της Ιντελέξα για το Predator, σύμφωνα με την εφημερίδα Το Βήμα και το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου. Και δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ τελεχών της Ιντελέξα και των κρατικών λειτουργών. Θέλω να μας πείτε αν υπήρξε συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕΠ και την Ιντελέξα.
2: Μαθείτε λίγο, όταν λέμε ότι η υπόθεση αυτή είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό στα χέρια της δικαιοσύνης, πρέπει κανένας να περιμένει ή να δει ή να παρακολουθεί, εν πάση περιπτώσει, τον χειρισμό ή ό,τι γίνεται στη δικαιοσύνη. Όχι εγώ ως υπουργός δικαιοσύνης, που είναι ανεπίτρεπτο να μπορώ να χαρακτηρίσω οτιδήποτε είναι σε εκκρεμότητα στη δικαιοσύνη, αλλά οποιοδήποτε έχει οτιδήποτε που αφορά αυτή την υπόθεση, άλλη υπόθεση, την παράλληλη υπόθεση, αυτό που έχει να κάνει είναι να καταφεύγει στη δικαιοσύνη και να αναμένει τις αποφάσεις της.
0: Αυτά τα έγγραφα, συγγνώμη, θα πρέπει να τα διερευνήσει μόνο η δικαιοσύνη ή θα μπορούσαν να εξεταστούν και από την πλευρά της Βουλής?
2: Αν με ρωτάτε, από την ώρα που η υπόθεση αυτή εν το σύνολο της βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης, αρμόδια είναι η δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα, τώρα επειδή
2: γιατί να σας πω και κάτι. Ναι. Και οποιοδήποτε άλλος να διερευνήσει κάτι, άλλη το πόρισμά του στη δικαιοσύνη θα το στείλει.
1: Συμφωνούμε.
0: Άρα είναι οδόρον άδωρον.
1: Απλώς επειδή εκτός από υπουργός δικαιοσύνης είστε και ένας από τους πιο έμπειρους πολιτικούς που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εκτός των άλλων και πέραν των ερευνών της δικαιοσύνης γεννάται ξεκάθαρο πολιτικό ζήτημα για την κυβέρνηση, εφόσον ισχύει το έγγραφο το οποίο επικαλείται η πλευρά του κυρίου Ντίλιαν, για το γεγονός ότι υπήρξαν παρακολουθήσεις ταυτόχρονες και των ίδιων προσώπων και από το παράνομο λογισμικό και από την ΕΕΠ, πολλού δε μάλλον όταν η ΕΕΠ ήταν στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Έτσι, ήταν η πρώτη κίνηση να περάσει στην ομπρέλα του Πρωθυπουργικού Γραφείου η ΕΕΠ μετά την εκλογή του κ. Γιάκου
2: Μητσοτάκη. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε τα εξής δεδομένα. Για το θέμα αυτό του 2022, δηλαδή αυτό που εμφανίστηκε πριν από 4 χρόνια, έγινε εκτεταμένη έρευνα από τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου τότε, η οποία κράτησε 1,5 χρόνο, η οποία κατέληξε σε κάποια συγκεκριμένα πορίσματα, η οποία ερεύνησε όλα τα ζητήματα και κατέληξε εκεί που κατέληξε. Πού κατέληξε δηλαδή? Ότι εντόπισε ποινικές ευθύνες ιδιωτών, τους οποίους παρέπεψε στο αρμόδιο δικαστήριο, και να θυμίσω εδώ ότι αυτό το δικαστήριο το οποίο επικαλούνται όλοι, το περίφημο μονομελές πλημμυροδικείο της Αθήνας, έγινε με βάση την εισαγγελική παραγγελία του Αρείου Πάγου. Με βάση την έρευνα του Αρείου Πάγου έγινε αυτό το δικαστήριο. Ναι. Δεν έγινε από κάποιον άλλον. Άρα λοιπόν εκείνο το πόρισμα οδήγησε τους όποιους ιδιώτες έκρινε ότι πρέπει να εξεταστούν οι ποινικές τους ευθύνες στο αρμόδιο δικαστήριο, και επίσης έκρινε ότι δεν υπάρχει εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών και αρχιοθέτησε την υπόθεση.
0: Λοιπόν, προέκυψαν και άλλα στοιχεία βέβαια στην πορεία, σύμφωνα με αυτά που ακούμε από τον κύριο Ντίλιαν τουλάχιστον.
2: Ό,τι λοιπόν προκύπτει, ένας είναι ο δρόμος. Αυτός που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα. Δικαιοσύνη. Κατανοητό.
1: Τώρα, μια πολύ σύντομη ερώτηση. Επαναλαμβάνω εγώ ωστόσο, πολιτική ευθύνη υπάρχει ούτως ή άλλως, Υπουργέ?
2: Η πολιτική ευθύνη, αν αναπτύξει κανένας για εκείνη την περίοδο, υπάρχουν οι δηλώσεις οι οποίες είχαν γίνει από τους πολιτικά υπευθύνους που ας πούμε διαπίστωσαν κάποια κενά, φτιάχτηκε ένας πολύ καινούριος ένας νόμος τότε για να μπορέσουν να μην υπάρχουν αυτά τα κενά στη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και το θέμα πήρε το δρόμο του. Η πολιτική ευθύνη είναι αυτή, δηλαδή τι όταν διαπιστώνω ότι ένα σύστημα, μια κρατική υπηρεσία η οποία εργάζεται και εμφανίζει κάποια κενά όσον αφορά όχι τη λειτουργία της αλλά τον τρόπο της ας πούμε κατά το μέρος εκείνο που επιτρέπεται η διαφάνεια και ξέρετε τι εννοώ αυτό, σε αυτό είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών αυτή έτσι
0: ναι.
2: Η μοναδική χώρα που κάποιοι θέλουν να πεταχτεί στα σκυλιά η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών στον κόσμο είναι εδώ στην Ελλάδα κάποιοι.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν, αυτή δεν ήθελε κανείς αυτό χώρα μας. Ναι. Απλώς είναι ερωτήματα εύλογα από την ώρα που φαίνεται να, να υπήρχαν κάποιοι ιδιώτες που είχαν ένα παράνομο λογισμικό και παρακολουθούσαν τα ίδια πρόσωπα με την ΕΕ.
2: Σύμφωνοι, γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι η εισαγγελική έρευνα έδειξε αυτή που υπάρχει εν πάση περιπτώσει και αυτή που οδήγησε στο δικαστήριο ότι υπήρχαν, διαπιστώθηκαν ποινικές ευθύνες ιδιωτών και αυτοί οδηγήθηκαν στο δικαστήριο. Τώρα πρέπει να θυμίσω ότι εκκρεμεί η δίκη κατέθεση η οποία έχει προσδιοριστεί να γίνει το Δεκέμβριο για την υπόθεση αυτή, στο εφετείο δηλαδή, το δικαστήριο που θα δικάσει η κατέθεση. Και η απόφαση, η έρευνα του εισαγγελέα κατέδειξε με όσα στοιχεία είχε στη διάθεσή του ο εισαγγελέας και όσα ερεύνησε, ότι εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών σε παράνομα ζητήματα δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της δικαιοσύνης. Όποιος νομίζει ότι έχει κάτι άλλο, η δικαιοσύνη είναι εκεί και το περιμένει.
1: Τελευταία ερώτηση, Υπουργέ. Με αυτά που είδαμε το φως της δημοσιότητας τώρα εσχάτως σχετικά και με τα πορίσματα της κυρίας Τιχεροπούλου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλω να μου πείτε αν βιαστήκατε πολιτικά να μπουν μπροστά ορισμένες έτσι καταστάσεις που αφορούν τους συναδέλφους σας που φύγαν από την κυβέρνηση, κάποιοι τώρα επανέρχονται αφενός και αφετέρου, να μου πείτε αν και εσείς θεωρείτε ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το εν Ελλάδη παράρτημά της στην υπόθεση αυτή είχε και μια, είχε και ένα χρώμα πολιτικής διαχείρισης όπως είπαν κάποιοι συναδελφοί σας.
2: Εγώ έθεσα έγκαιρα τα εξής ερωτήματα. Πρώτον, γιατί ζητήθηκε από τη Βουλή η άρση ασυλίας των βουλευτών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μετά έγινε παραγγελία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να διεξαχθεί πραγματογνωμοσύνη. Δηλαδή, τι ήταν αυτό το οποίο εμπόδισε ή θα δυσκόλευε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εάν πρώτα παρήγγειλε την πραγματογνωμοσύνη για όλα τα στοιχεία που είχε στα χέρια της και μετά να ζητούσε την άρση ασυλίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό ερώτημα. Δεν είναι εξαγέλασε η ιστορία αυτή.
0: Μάλιστα.
2: Ένα. Το δεύτερο είναι ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, στις 21 Μαΐου η Βουλή συζητούσε για το ενδεχόμενο, την πρόταση δηλαδή που είχε κατατεθεί για να, να αποφασίσει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για δύο πρώην υπουργούς. Και με βάση, επαναλαμβάνω, αυτά που έχουν δημοσιοποιηθεί, το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης που η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρήγγειλε ήταν στα χέρια της Εισαγγελίας από τις 18 του μηνός. Το οποίο στην πραγματικότητα οδηγούσε, με βάση αυτά που δημοσιεύτηκαν, στην εξαφάνιση όλων των στοιχείων με τα οποία ζητούν να μπορέσει να γίνει η προανακριτική επιτροπή. Και εάν η Βουλή αποφάσισε να στήσει προανακριτική επιτροπή, όπως αποδεικνύεται μετά, κατηγορία δεν θα υπήρχε.
0: Μάλιστα.
2: Πώς θα γινόταν αυτό. Άρα λοιπόν, και εγώ σημείωσα την δήλωση του τομεάρχη δικαιοσύνης του κυρίου Κακλαμάνη, που είπε ότι αν τα στοιχεία αυτά τα είχαμε υπόψη μας, δεν θα ζητούσαμε να γίνει προανακριτική επιτροπή. Άρα λοιπόν υπάρχουν σοβαρά θέματα εδώ.
0: Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Χαιρετούμε.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Γεια σας.
0: Κλείνοντας, περνάμε παιδιά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι, είναι οι άνθρωποι στη χώρα μας, έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στον δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30. Θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Τα λέμε αύριο στις 12. Χαιρετούμε.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1. Ιωνίων FM.

0: εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κυλλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
11: Ιόνιον FM Stereo.

0: people have repower.
1: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακόμη 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
4: Χαχαχα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
9: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
8: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
12: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
13: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
14: Ακούτε Ιόνιον FM. Yeah.
4: Το πρόβλημα της ακρίβειας, έτσι όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις από τον κόσμο, είναι και πριν από τα στενά του ορμού.
15: Δηλαδή, και πριν ήταν και επισημήθη ήταν.
4: Και επί...
15: Εδώ τα έχω.

0: ήταν και το και επισημή τι ήταν.
1: Και επί...
0: Εδώ τα έχω. Και μου το λες.
2: Δεν είχε ακρίβεια επισημήτη, ο οποίος Σιμίτης έφυγε από την κυβέρνηση το 2004, 22 χρόνια πριν, είχε ακρίβεια και τότε, τα λέει βούλτεψη, είχε πάει με στοιχεία, δεν πήγε έτσι στο πάνελ, είχε τα στοιχεία που πώς πήγαινε η ακρίβεια κάποτε, όχι στην προπροηγούμενη κυβέρνηση, στην προηγούμενη, από το 96 πότε βγήκε ο Σιμίτης μέχρι το 2004, ήταν πολύ ακριβά τα πράγματα τότε και τα έκατσε και τα θυμήθηκε όλα η βούλτεψη, γιατί έχει μνήμη και ένας λαός που έχει μνήμη και ένας πολιτικός που έχει μνήμη μόνο καλό μπορεί να έχει στο δρόμο του και στο διάβα του. Η βούλτεψη λοιπόν θυμήθηκε.
0: Και πριν ήταν και το και επισημή τι ήταν.
1: Και επί...
0: Εδώ τα έχω. Τι μου το λες. Αυτό.
1: Κοιτάξτε, τότε ήταν ο εξυγχρονισμός.
0: Τότε έβαλε τον Τζοχαντζόπουλο με τον Κουλούρι.
1: Δεν σας διακόψε.
0: Έβαλε τον Τζοχαντζόπουλο με τον Κουλούρι και κοιτάζανε να βρουν ένα. Αν κόβει, αν θυμάσαι, μία γυναίκα που ήταν στη Λαϊκή και έκανε.
2: Έπλεκε μια γυναίκα και ο Κουλούρης την είχε βρει αυτή. Ήταν η περίφημη αμύτησα, αν θυμόσαστε, γιατί εδώ είμαστε να τονώνουμε λίγο και να θυμίζουμε τι ακριβώς έχει συμβεί στην πρόσφατη ιστορία αυτού του τόπου. Ήταν ο Κουλούρης υφυπουργός εμπορίου, ανάπτυξης, πώς το λέγανε τότε, και είχε κάνει μια περιοδία στην Ερμού και βλέπει μια γιαγιά που πουλάγε εκεί κάτι πλεχτά δικά της και νομίζω την είχε αγκαλιάσει, ενώ έπρεπε ως υπουργός να την συλλάβει ή να δώσει εντολή να τη συλλάβουν, γιατί ήταν παράνομο το εμπόριο που έκανε τα πλεχτά που έπλεγε και η ίδια. Και τότε είχε γίνει θέμα με τον Κίμωνα Κουλούρη που την είχε κάπως καλοδεχθεί την.
0: Αυτό.
1: Κοιτάξτε, τότε ήταν ο εξυγχρονισμός.
0: Τότε έβαλε τον Τζοχαντζόπουλο με τον Κουλούρι.
1: Δεν σας διακόψε.
0: Έβαλε τον Τζοχαντζόπουλο με τον Κουλούρι και κοιτάζανε να βρουν ένα. Αν κόβει, αν θυμάσαι, μία γυναίκα που ήταν στη Λαϊκή και έκανε.
2: Έπλεκε μια γυναίκα και ο Κουλούρης την είχε βρει αυτή. Ήταν η περίφημη αμύτησα, αν θυμόσαστε, γιατί εδώ είμαστε να τονώνουμε λίγο και να θυμίζουμε τι ακριβώς έχει συμβεί στην πρόσφατη ιστορία αυτού του τόπου. Ήταν ο Κουλούρης υφυπουργός εμπορίου, ανάπτυξης, πώς το λέγανε τότε, και είχε κάνει μια περιοδία στην Ερμού και βλέπει μια γιαγιά που πουλάγε εκεί κάτι πλεχτά δικά της και νομίζω την είχε αγκαλιάσει, ενώ έπρεπε ως υπουργός να την συλλάβει ή να δώσει εντολή να τη συλλάβουν, γιατί ήταν παράνομο το εμπόριο που έκανε τα πλεχτά που έπλεγε και η ίδια. Και τότε είχε γίνει θέμα με τον Κίμωνα Κουλούρη που την είχε κάπως καλοδεχθεί την γιαγιούλα.

0: την είχε αγκαλιάσει, ενώ έπρεπε ως υπουργός να την συλλάβει ή να δώσει εντολή να τη συλλάβουν, γιατί ήταν παράνομο το εμπόριο που έκανε με τα πλεχτά που έπλεκε η ίδια. Και τότε είχε γίνει θέμα με τον Κίμωνα Κουλούρη που την είχε κάπως καλοδεχθεί την γιαγιούλα, τη νέα μύτησα τότε, και αυτό είχε απασχολήσει και τη Βουλή.
1: Η αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη που της εκτέλεσα τον άντρα Γερμανή, με τα χεράκια της στεντούσε, κύριε Καψή, αυτό το μαντιλάκι. Με ευαισθητοποίησε σαν άνθρωπο και το έκανα και θα το ξανακάνω, κύριε Καψή.
2: Αν θυμάσαι μια γυναίκα που ήταν στη Λαϊκή, ναι, και έκανε μπλεκό βλαγό. Ναι, ναι, ναι.
3: Πρόεδρε, πάντα ψήφιζα Πασό και θα ψηφίζω μέχρι που να πεθάνω.
4: Εύχομαι
3: πάντα,
4: να εκατοστήσετε.
0: Και επειδή λοιπόν πήγαμε στον Κίμωνα Κουλούρη, πήγαμε στον Σιμίτη και στην κυρία που έκανε πλαπλοκό που λέει η Σοφία Βούλτεψη, η αμύτησα που της είχαν σκοτώσει τον άντρα Γερμανή και είχε συγκινήσει τότε τον Κουλούρη, το τι έχει καταναλώσει αυτός ο λαός από παπάντζα. Τώρα εδώ για μια απλή δουλειά που είχε συμβεί, για ένα απλό γεγονός, είχε σκαρώσει τότε ο Κουλούρης ως υπουργός στη Βουλή ιστορία ότι της είχαν σκοτώσει τον άντρα και τον συγκίνησε σαν άνθρωπο, γιατί ήταν αμύτησα. Τότε υπήρχε άλλη αντίληψη για τα πράγματα και γι' αυτό της αγόρασε εκεί το μαντιλάκι, ενίσχυσε το παρεμπόριο δηλαδή, και δεν τη συλλάβανε. Στην πορεία με τα μνημόνια και μετά κάτι ταρλίκια που φτιάχναν κάτι άλλες γιαγιάδες στη Θεσσαλονίκη, τα μπουζουριάζαν όλα μέσα, απαγορευόταν να κάνεις οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε εδώ μια κυρία λέει στον πρόεδρο Ανδρουλάκη ότι πάντα Πασόκ ψήφιζε και πάντα Πασόκ θα ψηφίζει. Και μια που ήρθαμε και μένουμε, είμαστε στο χώρο του Πασόκ, να κάνουμε την προσομοίωση, την προβολή του τι ακριβώς θα συμβεί στις εκλογές που έρχονται.
5: Και αν καταφέρουμε να είμαστε εμείς οι νικητές των επόμενων εθνικών εκλογών, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σιγουριά και ασφάλεια και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
6: Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.

0: και πολιτική αλλαγή και σιγουριά και ασφάλεια και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
1: Έλα ζωή σε λόγο μας.
2: Θαυμώ όλα αυτά τα τέσσερα που μας απαρίθμισε εδώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αν βγει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή θα τα έχουμε σίγουρα. Φαίνεται όλο αυτό, από όπου και να το πιάσεις, φαίνεται ότι θα τα εξασφαλίσουμε και ασφάλεια θα έχουμε και προοπτική. Όλα αυτά θα γίνουν αν στην κρίσιμη ώρα ψηφίσουμε ΠΑΣΟΚ. Μέχρι τότε να δούμε τι ώρα είναι τώρα.
3: Ποιος Μητσοτάκης έχει εκλεγεί 2 φορές πρωθυπουργός. Άλλες τόσες και ο κύριος Τσίπρας. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι. Για να πετύχουν τι. Διότι ο λαός έχει μνήμη. Που κάποιοι στα μίδια δεν θέλουν να διατηρείται. Αυτή η παράταξη άνταξε και στα πιο δύσκολα. Τώρα θα είναι νικηφόρα. Νικηφόρα σε όλη την Ελλάδα.
1: Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
3: Τώρα είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ.
4: Η ώρα μας έφτασε.
3: Τώρα είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ. Είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ.
5: Πάνω κάτω τι ώρα, για να είναι κάποιο σπίτι.
2: Μην έρθει το ΠΑΣΟΚ και δεν είμαστε σπίτι. Χτυπάνε τα κουδούνια και λέμε δεν μπορούμε τώρα να μας πει ακριβώς ποια ώρα θα είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ για να πάρουμε τα μέτρα μας, να ετοιμαστούμε, να το απολαύσουμε όλο αυτό, να βάλουμε τα καλά μας, να συγγυριστούμε. Όπως λέμε, αυτά είναι τα ωραία από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μιλάει και για πρωτιά. Θα μου πεις εδώ, μιλάει για πρωτιά Ευχαριστιανού και λέει για αυτοδυναμία. Μιλάει για πρωτιά ο Μητσοτάκης και για αυτοδυναμία επίσης συζητάνε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Την πρωτιά σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις την έχουν, την αυτοδυναμία δεν ξέρω αν την έχουν, αλλά όλη η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλάει επίσης για κυβερνήσιμότητα, ο Βελόπουλος ότι θα είναι αυτός που θα κυβερνήσει, οπότε γιατί να μιλήσει

0: Αλέξης Ανδρουλάκης που εκπροσωπεί και το ιστορικό Πασόκ. Όμως υπάρχει η Νέα Δημοκρατία που, όπως είπαμε, είναι πρώτη. Και δεν είναι μόνο πρώτη, είναι και νοικοκυρέα η Νέα Δημοκρατία. Γιατί μπορεί να πω Άδωνης ότι τα δάνεια δεν θα αποπληρωθούν. Απλά είναι ένα θέμα πώς θα το φέρουν στον κόσμο να το καταπιεί. Ότι ενώ χρωστάνε όλοι 500 ευρώ ή σπίτια, τους τα παίρνει η τράπεζα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με τα δάνεια των δύο μεγάλων κομμάτων δεν πρόκειται να κάνει τίποτα, γιατί είναι ένα δις όλα αυτά και είναι πολύ σημαντικό ποσό. Δεν πρόκειται να τα δώσουν. Χρεωθήκανε και ξανά στα ίδια είμαστε. Υπάρχει όμως τάξη σε αυτό το τομέα. Θυμηθήκαμε την παλιά δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη μόλις είχε αναλάβει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σε μια εποχή δύσκολη για τον Έλληνα πολίτη. Σε μια εποχή όπου ζητούμε από τους Έλληνες πολίτες να κάνουν θυσίες, έχουμε κι εμείς την πρώτη υποχρέωση να βάλουμε σε τάξη τα οικονομικά του κόμματός μας, αλλά και τη δεύτερη σημαντική υποχρέωση να μην επιβαρύνουμε πρόσθετα τον Έλληνα φορολογούμενο.
2: Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
3: Μπράβο!
2: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ!
1: Να εξυπηρετούμε πλήρως τα χρέη μας, όπως σας περιέγραψα, και σταδιακά, εντός των επόμενων 2 ετών, να εξαρτώμαστε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ιδιωτική χρηματοδότηση, η οποία, όπως σας είπα, θα γίνεται με απόλυτη διαφάνεια και με απόλυτη λογοδοσία. Κλείνοντας, εύχομαι πραγματικά το παράδειγμα της Νέας Δημοκρατίας να το ακολουθήσουν και άλλα κόμματα.
2: Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
3: Μπράβο!
2: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ!
0: Αυτό το παράδειγμα να ακολουθήσουν και τα άλλα κόμματα. Αυτά μας έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2016 και έβαλε και ένα διεύρο και εξηγιανθήκανε τα οικονομικά, αλλά έχουν αυξηθεί τα, με τους τόκους, τα πανωτόκια και όλα τα υπόλοιπα. Έχει αυξηθεί το ποσό, το ποσό και του Πασόκ επίσης, και δεν πρόκειται με τίποτα να αποπληρωθεί αυτό το ποσό, και το λέει εδώ ο Υπουργός Υγείας που ανακατεύεται με όλα. Και κάπως έτσι περίπου θα γίνει. Το θέμα είναι, το ξέρουμε όλοι, το γνωρίζουμε, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Αυτά τα δύο κόμματα θα πάρουν τα ποσοστά που θα πάρουν στις εκλογές που θα γίνουν. Για τις εκλογές αυτές, επειδή έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, υπάρχουν τα πάνελ που φιλοξενούν πολιτικούς. Είναι τα στελέχη του κόμματος του Τσίπρα, της Ελλάς, όχι της αστυνομίας, του κόμματος του Τσίπρα. Πάνε μόνα τους. Δεν τα κοιμιάζουν με άλλους. Τώρα αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε αυτά τα στελέχη, κυρίως τα νέα στελέχη, τον Ιφούδη, την Κουφό Νικολάκου, που πολύ ωραία τα λένε έτσι κι αλλιώς, να τους δούμε αντάμα με άλλους, να υπάρχει μια τριβή, αυτό που γίνεται, το τζαρτζάρισμα σε τέτοια γεγονότα. Αυτό το έχει εντοπίσει η βούλτευση που ξέρει τι γίνεται και τα παρακολουθεί όλα αυτά με στοιχεία πάντα, και όταν τη στριμώχνει ο Χατζής του το θυμίζει.
4: Δεν σας είπα, εγώ μένω σε αυτά που δεν προχωρήσατε.
5: Μάλιστα. Εγώ. Δεν μπορούν να λυθούν όλα. Οι
4: βαλιστήριοι θα άλλο.
5: Άλλο πράγμα. Ναι, αλλά τους εκπροσώπους του Τσίπρα τους παίρνετε μόνοι τους, τους και τους λιβανίζετε.
4: Δεν θέλουν με το
5: ΣΥΡΙΖΑ. Να πάνε από εκεί που ήρθουν.
4: Να μην ασχολείστε.
5: Όχι, ασχολούμε. Όχι. Γιατί μου φαίνεται, παρακολουθούμε και βλέπουμε. Την Κουφό Νικολάκου, τον άλλον.

0: τον άλλον, πώς τον είπε, τον Μπαγλαμά. Το
1: Μπαλατσούκα. Μπαλατσούκα.
0: Κάτι, Μπαγλαμά, δεν ξέρω.
2: Μην παίζεται με τα υπόνοια.
1: Όχι, λάθος έκανε.
2: Όχι, δεν έκανε.
0: Λάθος έκανα, ναι.

0: Τον άλλον πώς τον είπε, στον Παγλαμά, το Τσαπλαμά.
1: Ό,τι να είναι. Μπακλαμάς λοιπόν, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν θέλει να πηγαίνει, όπως και τα άλλα στελέχη, δεν θέλει να πηγαίνει μαζί με τους άλλους για να έχουν τον πολιτικό διάλογο, για να εξέθουν, να μας εκθέσουν τις θέσεις που έχουν τα κόμματα και να μπορέσουμε κι εμείς όλοι να επιλέξουμε μέσω της ανταλλαγής απόψεων και του πολιτικού διαλόγου. Η Σοφία Βούλτεψη είναι εδώ και, όπως είπε για τα στελέχη του Τσίπρα, να πάνε από εκεί που ουρθούνε. Τώρα τι χρόνος είναι μέλλοντας, είναι αόριστος, ουρθούνε, του που ουρθούνε. Γενικώς ένα ρετάρισμα υπάρχει, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Ευχαριστώ γεγονότο που λέει και ο Χατζηχρήστος. Κάποια στιγμή λοιπόν τα παίρνει και ο Χατζής, γιατί συνεχώς διέκοπτε η Σοφία Βούλτεψη και ύψωσε λίγο τη φωνή ο Χατζής.
0: Δεν έχετε μυαλό στο κεφάλι.
2: Κυρία, άρα, σταματήστε τώρα.
3: Δεν έχουμε, αλλά
0: 100 κομμάτια είσαστε.
2: Καλά, εσείς λύσατε την ακρίβεια.
3: Τι θα κάνω.
2: Άστο τώρα. Ούτε ελέγχου δεν κάνετε στην αγορά. Ντροπή. Έχει πάει εστροχέρδια στα χίλια.
0: Να καλέσει τον αρμόδιο.
2: Ναι, θα έρθει ο αρμόδιο να μου τα πει.
0: Εγώ δεν είμαι εδώ για να μιλάω για τον αρμόδιο. Εγώ να με ρωτά για αυτά που είναι αρμοδιότητά μου.
2: Ναι, μην μιλά τώρα.
0: Εντάξει. Να πάνε τώρα από εκεί που ήρθουν.
2: Να μην ασχολείστε.
0: Όχι, ασχολούμαι. Πάτε τώρα. Φώναξε τον αρμόδιο και πες τα
2: απάντηση. Λοιπόν.
1: Ο αρμόδιος, μην με ρωτάτε εμένα, λέει η Βούλτεψη για την ακρίβεια. Πάει εκεί να υπερασπιστεί την κυβερνητική πολιτική και όταν της λένε κάτι που δεν συμφέρει, ένα φλέγον θέμα όπως είναι αυτό της ακρίβειας, λέει: εγώ δεν ήρθα εδώ, δεν είμαι ο αρμόδιος, να ρωτήσετε τον αρμόδιο. Τότε τι πήγε, για ποιο λόγο πήγε εκεί ακριβώς, για να λέει να πάνε από εκεί που ήρθουνε ή του ΣΥΡΙΖΑ ή να λέγει τον Παγκλαμά, τον άλλον που δεν θυμόταν το όνομα. Είναι και ο Σπυρόπουλος από το ΠΑΣΟΚ, που θα είναι αυτοδύναμο όπως ακούσαμε με τον Ανδρουλάκη. Είναι και η Βούλτεψη και όλοι μαζί συζητούν για την ακρίβεια.
4: Εάν είναι να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για το μεγαλύτερο θέμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, που είναι η ακρίβεια.
0: Όχι, ο πόλεμος είναι το μεγαλύτερο θέμα.
2: Μην διακόπτετε, κυρία μου.
0: Όχι, διακόπτω.
2: Μην διακόπτετε.
0: Τρεις πόλεμοι είναι το μεγάλο θέμα.
2: Δεν απευθύνεστε και έχουμε αυτό το πρόβλημα.
0: Εσείς κοιτάξτε που καταφέρατε να βρεθείτε κάτω από όλους.
4: Πρέπει να σταματήσω ο πόλεμος για να μιλήσω.
0: Μα τι να κάνω.
4: Όχι, γιατί θα περάσουν μήνες.
0: Τρεις πόλεμοι συγχρόνως και το πρόβλημα του είναι.
4: Θα περάσουν τρεις μήνες.
2: Συνέχισε.
0: Α, εντάξει.
1: Έχουμε τρεις πολέμους που είναι σε εξέλιξη. Οπότε λογικό είναι να έχουμε ακρίβεια, να μην διαμαρτύρεται ο κόσμος. Στην ειρήνη θα ξανά έχουμε φτηνά προϊόντα και φτηνή βενζίνη. Όσο υπάρχουν οι πόλεμοι, τι να κάνει και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κάνει τα πάντα για να έχουμε ειρήνευση. Στηρίζει τους δολοφόνους, τους εγκληματίες παντού γύρω-τριγύρω, τον Νετανιάχου και όλους τους υπόλοιπους. Άμα νικήσουν αυτοί, θα επικρατήσει μετά ειρήνη και άρα φτηνιά στα προϊόντα. Όσο υπάρχουν πόλεμοι, θα έχουμε ακρίβεια. Πολύ ωραίο σκεπτικό. Και με εδώ ακούσαμε ότι φταίνει πόλεμοι. Παλιά έχουμε ακούσει από τη Βούλτεψη ότι φταίνει Χούθη για την ακρίβεια. Μετά ήταν και μια περιβαλλοντική κρίση παγκόσμια. Μετά ήταν η Ρωσία εισβολή στην Ουκρανία και αυτό είναι πόλεμος με κάποιο τρόπο. Τώρα, ενώ μιλούσαν με το Σπυρόπουλο του Πασόκ, λάνσαρε και κάτι ακόμα.
4: Μπορώ να συνεχίσω πριν τελειώσω τον
2: παρακαλώ.
0: Όχι, δεν μας κάνετε τους έξυπνους. Εσείς είχατε ειρήνη και τα είχατε όλα πανάκια.
4: Δεν υπάρχει.
0: Εντάξει τώρα.
2: Άσε να μιλήσω.
0: Κοντεύει να εκραγεί Ζαπορίζια και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
2: Ωραία.
0: Εσείς είχατε ειρήνη και τα είχατε όλα πανάκια. Κοντεύει να εκραγεί Ζαπορίζια και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
5: Ό,τι είναι γραφτό του καθενός.

0: κραγή Ζαπορίζια.
1: Ελάτε.
0: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
1: Ωραία.
2: Πολύ ωραίος ρόλος και καλοπαιγμένος. Μπράβο στη Σοφία Βούλτεψη και τα κείμενα τα γράφει η ίδια. Εδώ λοιπόν ξεκίνησε να λέει ότι έχουμε τρεις πολέμους. Άρα ακρίβεια, άρα τι να κάνει η κυβέρνησή μας. Και εσείς, απευθυνόμενοι προς το Πασόκ, είχατε ειρήνη. Και στην ειρήνη πάλι είχε ακρίβεια. Άρα δεν θα έχουμε στον πόλεμο ακρίβεια. Ατράνταχτο επιχείρημα. Ποιος θα το σκεφτόταν. Και ποιος θα τολμούσε να βγει να το πει έτσι. Κανείς. Το κάνει η Βούλτεψη, το σκέφτηκε, το έγραψε το πρωί πριν πάει στην εκπομπή. Το είπε εκεί και μετά για να το κάνει πιο συγκεκριμένο, το σπάσει σε δίφραγγα. Λέει για την Ζαπορίζια που είναι πόλη πάνω στην Ουκρανία. Κοντεύει να εκραγεί η Ζαπορίζια και εδώ μιλάμε όχι για την ακρίβεια, για το Δούκα και τον Ανδρουλάκη. Πετάει την μπάλα δύο φορές εκτός. Αυτό είναι η Σοφία Βούλτεψη, την απολαμβάνουμε πραγματικά, είναι θεά. Ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει, ό,τι καλύτερο και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και πάντα θα βρει ένα επιχείρημα που δεν περνάει από το μυαλό κανενός άλλου από την κυβερνητική παράταξη και πάντα θα το πάει παραπέρα και πάντα θα μας ανοίξει ένα παράθυρο αισιοδοξίας, χαμόγελου, ξέρω εγώ, φωτός σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Είναι ο Άδωνης σε μια εκδήλωση, αλλάζουμε, πάμε στον Υπουργό Κυβερνήσεως, είναι ο Άδωνης σε μια εκδήλωση και είναι με ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που είναι στον Καναδά, Έλληνας, παπάς, είναι και παπάς αυτός, που όμως τώρα έχει έρθει εδώ και θέλει να μιλήσει για τον Υπουργό Υγείας.
3: Ξέρει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης, ξέρει πάρα πολύ καλά γιατί το λέει αυτό. Τον ευχαριστούμε πολύ και του ευχόμαστε καλή δύναμη σε ό,τι κάνει για την υγεία της χώρας. Τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά, δεν το λέω για κομπλιμέντο, Υπουργέ. Τον παρακολουθώ κάθε μέρα, βρίσκεται σε όλη τη χώρα, εγκαινιάζει, δημιουργεί, ανακαινίζει όλα τα νοσοκομεία μας, βάζει τελευταίου τύπου μηχανήματα μέσα, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Και ειλικρινά το λέω, δηλαδή το λέω και στο Καναδά. Και λέω στο Καναδά, σε εκπομπή του Καναδά, ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδας σας φαίνεται περίεργο, κύριε Υπουργέ, κύριε Παθανάση. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα, γιατί εγώ είχα την ατυχία να με χτυπήσει μια γιαγιά πριν από 2 χρόνια και να νοσηλευτώ στο Αττικό. Αυτό το οποίο έγινε δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή μου. Με χτύπησε με αυτοκίνητο. Μια γιαγιά. Πέρασε κόκκινο και με χτύπησε. Στο πόδι μου 5 χειρήσεις. Λοιπόν, με τον κύριο Σπύρο το Αποστολόπουλο, μάλιστα ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ, τον κύριο Μάριστο Μιστοκλέος που είναι αδερφός για μένα, και ο κύριο Άνδρος Γεωργιάς, ο υπουργός μας.
2: Εδώ τα λέει όλα μαζί, βέβαια, ο παπάς από τον Καναδά. Περιγράφει και λέει, δίνει συγχαρητήρια στον Υπουργό, στον Άδων Γεωργιάδη, και λέει, περιγράφει την προσωπική του περιπέτεια που μια γιαγιά βγήκε από κόκκινο και τον χτύπησε κάποτε και νοσηλεύτηκε στο Αττικό. Όμως είχε 2 υπουργούς να παίρνουν τηλέφωνα και ήταν όλα τέλεια στο Αττικό, γιατί είχε και τον Μάριο Θεμιστοκλέους, βεβαίως, βεβαίως, και τον Άδων Γεωργιάδη, βεβαίως, βεβαίως, έτσι κι αλλιώς. Και όταν έχεις 2 υπουργούς με τηλέφωνα στο νοσοκομείο, προφανώς θα θες να ξαναπάς, να σε ξαναχτυπήσει μια γιαγιά και να ξαναμπεί μέσα, γιατί είναι ξενοδοχείο όλο αυτό. Δεν έχουν όμως τη χαρά, την τύχη, όλοι όσοι πρέπει να πάνε σε νοσοκομείο να ξέρουν τους 2 υπουργούς, να είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και να είναι από πάνω τους όλοι οι γιατροί στα καλύτερα δωμάτια και δεν ξέρω εγώ τι άλλη παροχή υπήρχε εκεί στο Αττικόν. Ο συγκεκριμένος όμως συνέχισε τα καλά λόγια για τον υπουργό μας.
3: Και ο κύριος Άνδρος Γεωργιάς, ο υπουργός μας, ο οποίος πραγματικά, χωρίς κομπλιμέντο, εγώ όταν ακούσω και πούν κουβέντα για τον Άδωνη Γεωργιάδη, έξω τσακώνομαι στην κυρία Αλεξία. Δεν σας το λέω για κομπλιμέντο, ούτε να το παίξω καλός. Αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά που προσφέρετε και ευχόμεθα να έχετε υγεία, χαρά, πνευματική προκοπή και συνέχεια στο μεγάλο αυτό έργο το οποίο κάνετε. Αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά.
4: It's amazing. Fantastic.
3: Να σας δίνει ο Θεός δύναμη, Υπουργέ.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γέροντα.
6: Ω, Γέροντα η ευχή. Ω.
2: Και μετά λέτε ότι όλα αυτά είναι κανονικά. Προφανώς κάποιος κάπου ψηλά, δεν ξέρω, ο Θεός λέγεται, ή μπορεί και πολύ ψηλά ή πιο χαμηλά, ασχολείται με αυτή τη χώρα και λέει, σήμερα θα βάλω μια πρώην υπουργό, βουλευτίνα, να σπάσει τα νεύρα όλου του πάνελ, τη Βούλτεψη, και να λέει ότι η Ζαπορίζια καίγεται και ότι έχουμε ακρίβεια επειδή έχουμε πόλεμο και θα τελειώσει ακρίβεια όταν και κάποτε, όποτε τελειώσει ο πόλεμος. Και βάζει έναν γέροντα παπά από τον Καναδά να λέει ότι τσακώνεται στον Καναδά και στην Ελλάδα με όποιον θα πει κάτι για τον Άδωνη Γεωργιάδη και ότι έχει περάσει πάρα πολύ καλά και όλα αυτά που έχει κάνει ο υπουργός είναι it's amazing. Γι' αυτό θυμηθήκαμε τον Σαμαρά που έτρεχε τον Αντώνη, τον πρόεδρο κόμματος, τον άλλο, τον Τρίφωνα Σαμαρά που έτρεξε μια παραλία με ένα μαντίλι και έλεγε it's amazing αυτό που ζούσε εκείνος τότε. It's amazing είναι και αυτό που ζει κάποιος αν πάει στο Αττικό και έχει γνωστούς δύο υπουργούς της υγείας, όχι έναν, τους δύο υπουργούς της υγείας. Βέβαια, it's amazing είναι όλο αυτό που ζούμε σε αυτό το τόπο και αυτό μας το βεβαιώνει, το υπογράφει και ο υπουργός οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης.
1: Και αυτό που επίσης θα προσθέσω, γιατί με ρωτήσατε για εκλογές, είναι δεδομένο το χρόνο ότι δεν θα υπάρξει ημέρα, εβδομάδα και μήνας όπου δεν θα γίνονται διαρκώς κι άλλες ενέργειες προς όφελος αυτών που μας βλέπουν.
7: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
1: Γι' αυτό είμαστε σε αυτές τις θέσεις, γι' αυτό έχουμε αναλάβει αυτές τις ευθύνες. Κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, και μη, γιατί δεν είναι μόνο δημοσιονομικά τα μέτρα, είναι και μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, θα το συζητήσουμε, είναι και πολλά άλλα. Διαρκώς θα κινούμαστε για να βελτιώνουμε τη συνθήκη των πολιτών που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή.
8: Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μην βασκαρδείς.

0: δεν θα υπάρξει ημέρα, εβδομάδα και μήνας όπου δεν θα γίνονται διαρκώς κι άλλες ενέργειες προς όφελος αυτών που μας βλέπουν.
1: Να πάνε από εκεί που ήρθουν.
2: Να μην ασχολείστε.
1: Όχι, ασχολούμαι.

0: Εδώ Ελληνοφρένια βεβαίως με τον Μπαγκλαμά και όλα τα υπόλοιπα. 2, 11, 10, 80, 880 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός σωτηρίας, SOS, γραμμή βοήθειας και για αυτόν που σηκώνει το τηλέφωνο και για αυτόν που παίρνει τηλέφωνο. Είναι αμοιβαίολο αυτό. Και ξέρετε ποιος σηκώνει την συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή κάθε μέρα, τέτοια ώρα εδώ στα Παραπολιτικά. Ο Δημήτρης Κύρκος πατάει τα κουμπιά εδώ στα Παραπολιτικά. Κάθε μέρα τέτοια ώρα, αλλά και άλλες ώρες. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού, τις πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Άντε γάμο, το σήκωσε το
2: επίπεδο. Μη μιλάς έτσι.
1: Πώς με λέω, περίμενε λίγο. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
2: Δεν τα θυμάσαι κι εσύ.
1: Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό. Σε έχω ξαναπάρει, αλλά αυτό δεν σου το είπα.
2: Μπα, τι έγινε, λοιπόν, κομπλεξάρα.
1: Όχι, κομπλεξάρα είπαμε. Είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Δεν είμαι κάφρος αντιολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι είπε ο πρόεδρος, ήταν το πρώτο ηχητικό που βάλατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα μπαλόνι που θα ξεφουσκώσει, είναι ένα μπαλόνι που ήρθε να μείνει.
3: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κομίτη. Αν ήταν ένα κομίτη, ένα διάτονα αστέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε.
1: Ναι, δεν ξεφούσκωσε, απλά πήρε αυτός μια σφεντόνα και το έσκασε το μπαλόνι.
2: Το έσκασε, θα λέγαμε το ενσωμάτωσε με έναν τρόπο, το αγόρασε.
1: Λοιπόν,
2: και να σου πω και κάτι, δικό του ήταν. Το παίρνει, το κάνει ό,τι θέλει. Άσε το διάλογο πια, θα δώσουμε λογαριασμό σε καθένα.
1: Φεύγει, έρχεται.
2: Τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Τσίπρα, τι.
1: Τίποτα.
2: Ένα τσιφλίκι του Αλαβάνου, λοιπόν.
4: Ανοιγόμαστε σε καινούργιες θάλασσες.
1: Αυτό.
2: Ποιος το έκανε κυβέρνηση, το παίρνει και το πετάκι στα σκουπίδια, μα θέλει.
1: Άλλο που θέλω να σχολιάσω. Τι πρεμούρα είναι αυτή των δεξιών, ότι κάποτε ήμουνα κι εγώ αριστερός, δηλαδή. Έκανα κι εγώ αγώνες, όπως είπε ο Θήμιος, στο σχολείο ήμουνα πρόεδρος 15 μελούς. Και τι έγινε.
5: Επίσης, στο σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος 15 μελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο.
1: Άσε που είπε ο Κυρανάκης πριν από λίγο, ότι άκουσε, λέει, την Παπαρίζου το 2004. Αν θυμάμαι καλά, Παπαρίζου το 2005 δεν βγήκε πρώτη.
2: Το 5, ναι. Δεν είπε αυτό αμέσως. Είπε ότι ακουγόταν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision.
5: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω.
1: Είχε βγει το τραγούδι.
2: Ναι, είχε βγει τώρα, κύριε Ξυπνόπουλε. Είχε βγει αμέσως. Μην δείτε ένα παιδί τίμιο να λέει την αλήθεια, το αμέσως θα πέσει από πάνω.
1: Λοιπόν, και πολύ αριστερή, ρε παιδί μου, σήμερα. Πολύ αριστερή.
2: Δώσαμε, ναι.
1: Είμαι έτοιμος, δηλαδή, να πω όλη η ουσία στα Σοβιέτ. Δεν ξέρω. Μην βγει ο Σαμαράς και πει τίποτα τέτοιο.
2: Καλά, μην το παρακάνουμε κιόλας.
1: Όλοι με το λαό και τα λοιπά. Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Έλα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση, έτσι, στους συνάδελφους λιμενικούς. Γιατί ως ναυτικός, εντάξει, τους θεωρώ και κάπως συνάδελφους. Λοιπόν, τη θάλασσα, παιδιά. Ρε, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, πότε νιώθετε καλύτερα? Όταν σώζετε ανθρώπους και σας λένε προδότες και κάτι ακροδεξιά σούργια, αλλά και κάτι καθάρματα? Ή όταν πνίγετε ανθρώπους και αυτοί που δεν θέλουν να πνίγονται ανθρώπους σας φωνάζουν και λέτε τι κάνετε και γιατί γίνετε σε δολοφόνοι? Οι μεν σας σπρώχνουν να γίνετε δολοφόνοι και άλλοι σας λένε να μην γίνετε. Πού νιώθετε καλύτερα, ρε παιδιά?
6: Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
6: Τι γίνεται, ρε φίλε?
2: Καλά.
6: Να σου πω, εγώ είμαι τελειόφοιτος δημοτικού και έμαθα ότι η αριστερά προσπαθεί πάντα το καλύτερο. Να έχει σχολεία, να έχει φαΐ ο κόσμος, η εργατιά, ξέρω εγώ. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει για αριστερά. Για ποια αριστερά μιλάει ακριβώς?
2: Αυτή που όπως την έχει στο μυαλό του τώρα κι εσύ. Ο καθένας τα ίδια έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
7: Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
6: Ρε, εσύ τρελαίνομαι μόλις σας ακούω αυτούς.
2: Καλά, ηρέμησε κι εσύ τώρα, τρελαίνε. Δεν έχει συνηθίσει. Στην παπάτζα.
6: Συνηθίζεται αυτό το πράγμα? Δεν συνηθίζεται.
2: Μαθαίνετε όμως ότι κάποιοι.
6: Α, εντάξει, να το μάθουμε τότε. Τι είναι αριστερά.
2: Βρουν έτσι, ας πούμε, τώρα τι να συζητάμε.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Ξέχασα να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Την πάτησα.
2: Τι?
1: Την πάτησα, δεν είχε μπει τόσα χρόνια ο διάολος στην ταυτότητά μου. Πήρα και έβγαλα καινούργια ταυτότητα και μπήκε ο διάολος στην ταυτότητά μου.
2: Αμαν.
1: Ναι, ρε γάμο, το και αυτός ο διάολος να μου τόσα χρόνια περίμενε. Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα, πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα. Τώρα την έβγαλα την ταυτότητα, μα την πάτησα και μπήκε μέσα ο διάολος.
2: Πάρτα.
1: Καταλάβες. Πάρτα.
2: Τα βλέπεις.
1: Αυτά είναι τώρα, καταλάβες. Τα έλεγε ο Σαντορίνης Παύλος.
2: Τα έλεγε. Κάποια ζώα δεν πιστεύανε.
1: Τώρα τα ζώα θα πιστέψουν.
2: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα.
8: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
2: Τι λέει ρε αυτός?
3: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
2: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
4: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
3: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
4: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
5: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Pellet και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
9: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
10: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
11: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
12: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Δεν θα υπάρξει ημέρα, εβδομάδα και μήνας όπου δεν θα γίνονται διαρκώς κι άλλες ενέργειες προς όφελος αυτών που μας βλέπουν.
1: Μπράβο!
0: Γι' αυτό είμαστε σε αυτές τις θέσεις, γι' αυτό έχουμε αναλάβει αυτές τις ευθύνες. Κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, και μη, γιατί δεν είναι μόνο δημοσιονομικά τα μέτρα, είναι και μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, θα το συζητήσουμε, είναι και πολλά άλλα. Διαρκώς θα κινούμαστε για να βελτιώνουμε τη συνθήκη των πολιτών που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή.
1: Μπράβο!
2: Δηλαδή είναι μόνο για τηλεθεατές τα όποια μέτρα θετικά. Γιατί λέει για αυτούς που μας βλέπουν, για αυτούς που μας παρακολουθούν. Πιερακάκης, δεν πειράζει. Ας υπάρξει και μια μέρα που δεν θα ασχοληθείτε με εμάς. Γιατί λέει κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, δεν θα υπάρξει μέρα, εβδομάδα, λεπτό, ώρα, ξέρω εγώ, που δεν θα ασχολούνται με εμάς και δεν θα δίνουν το καλύτερο από αυτά που βγάζει συνολικά η χώρα σε επίπεδο πλούτου κτλ. Ας υπάρξει μια μέρα, μια ώρα που δεν θα ασχοληθούν, δεν πειράζει. Δεν είδαμε και πολλά. Με την πολλή ενασχόληση, τις ώρες, τις μέρες, τα λεπτά και τα υπόλοιπα. Επειδή μας το στέλνει εδώ η υπηρεσία συνέχεια και εγώ ξεχνάω να το πω. Είμαστε Ελληνοφρένια στο YouTube, στο Official. Ελληνοφρένια Official, δεν είμαστε τυχαίοι. Μπαίνετε εκεί και ακούτε την εκπομπή ζωντανά, μεταδίδετε και από εκεί. Κάνετε subscribe, εγγραφή δηλαδή, για να γίνετε συνδρομητές, μέλη, πώς να το πω, και να ακούτε όλες τις εκπομπές. Και από κάτω υπάρχει chat που και που το βλέπουμε, για να τα λέτε μεταξύ σας. Είπα και τα δεδομένα από το control. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε τι λένε βουλευτές σε ένα κόμμα που δεν έχει control. Αυτό το κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον διαλύθηκε, μάλλον διαλύεται. Έχει ληφθεί μια απόφαση, κανείς δεν την ανακοινώνει. Θα πάνε με τον Τσίπρα, δεν θα πάνε με τον Τσίπρα. Ο πρόεδρος του κόμματος θέλει να πάει με τον Τσίπρα. Έχουν μείνει κάποιοι πίσω που δεν θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα. Πολάκης, Δούρου, Παπάς, όλοι αυτοί βγαίνουν και περιγράφουν τη δόξα πριν 10 χρόνια του κόμματος που είχε ακουμπήσει όλη η Ελλάδα για να μην έχουμε μνημόνια, και τελικά είχαμε μνημόνια και με αυτό το κόμμα. Ένας από τους λόγους που τώρα διαλύεται όπως του αξίζει είναι αυτός, και βγαίνει ο Νίκος ο Παπάς και λέει:
3: εάν σε εύλογο χρονικό διάστημα, πόσο, πείτε μου εσείς τι προθεσμία του δίνετε, ο Σωκράτης Φάμελος δεν φέρει μία συμφωνία γραμμένη στην πέτρα με τον Τσίπρα, που να λέει ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα συνεργαστεί με το κόμμα, την πολιτική οντότητα ΣΥΡΙΖΑ, δεν την φέρει. Τι θα κάνετε, θα τον αμφισβητήσετε,
4: κοιτάξτε,
3: θα πείτε ότι δεν μπορεί να είναι έκπτωτος ο πρόεδρος, πρέπει να εκλεγεί άλλος πρόεδρος.
5: Αυτό τώρα δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι ότι εδώ, θα σας πω, το μείζον είναι ότι αμφισβητείται η ίδια η πορεία του κόμματος. Όταν ανέλαβε ο Σωκράτης είχαμε 10% στις δημοσκοπήσεις και φτάσαμε στο 1. Αυτό από μόνο του είναι ένα μείζον πολιτικό γεγονός.
2: Ακόμη στο 1 είναι το κόμμα, δεν έχει πέσει πιο κάτω. Ο Σωκράτης, ο superstar, ανέλαβε το κόμμα στο 10 και το έχει, στις δημοσκοπήσεις, και το έχει πάει στο 1, γιατί το κόμμα είχε 17-18, πόσο είχε πάρει πριν φύγει ο Τσίπρας και μετά και με Κασελάκη, και τελικά τώρα είναι στο 1, όπως λέει ο Νίκος ο Παπάς. Αυτό είναι το μείζον θέμα. Τους καταλαβαίνουμε και αυτούς, γιατί θα μείνουν χωρίς κόμμα, μπορεί να μείνουν και χωρίς ψήφο δέλτιο, μπορεί η επόμενη Βουλή να μην έχει στελέχη που πάλεψαν για μας από αντιμνημονιακή μεριά, όπως είναι ο Πολάκης, με ποιον θα τσακώνεται ο Άδωνης, θα είναι η ζωή βέβαια. Οπότε θα ισοφαριστεί όλο αυτό. Θα τα δούμε, ο λαός είναι σοφός και φαντάζομαι όλοι αυτοί είναι τόσο ικανά στελέχη που κάπως κάτι θα γίνει και θα τους έχουμε ξανά στην επόμενη Βούλη. Μέχρι τότε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού.
6: Αποστόλη μου, γεια σου αγάπη μου και στο Θύμιο πολλά φιλιά. Άκου, θέλω να απαντήσω στην κυρία που μίλησε πριν από λίγο για το Μίκη Θεοδωράκη. Ας μην το πιάνουμε εύκολα στο στόμα μας, όσο και καλά κι αν μίλησε ότι είναι κρατεός όλο τον πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι αν ο Μίκης έκανε ορισμένες στροφές, που δεν ήταν στροφές, ήταν πάντα κομμουνιστής, τα έκανε λόγω της διεθνούς ακτινοβολίας του και προσπάθησε να εξισορροπήσει αυτά που δεν εξισορροπούνται. Να φανεί δηλαδή το δυνατόν διαλλακτικός και καλός για τις αρχές της αριστεράς. Μετά μην ξεχνάμε ότι χωρίς αυτόν ούτε η ποιησή μας θα ήταν γνωστή στον παγκόσμιο στερέωμα, ούτε τα τραγούδια που ακόμα ακούγονται και θα ακούγονται όσοι υπάρχουν άνθρωποι. Ψάχνονται ακόμα να του βρούνε μείον, γιατί παρόλο τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον για να πούνε κάτι να τους πειλώσουν, επειδή καταλαβαίνεις να ήταν η ζήλια ψώρα που αυτός τελικά έδωσε τη ζωή του όλη για το κόμμα. ακόμα και για τον αγώνα. Και είπε ότι κάτι που θα ήθελε να γραφτεί μετά το θάνατό του στην πλάκα του τάφου του είναι ότι πολέμησε το Δεκέμβρη. Τι άλλο να πει, τι άλλο να αφήσει υποθήκη σε εμάς όλους.
1: Ναι, Αποστολή.
4: Εγώ.
1: Τι κάνεις?
4: Καλά, εσύ?
1: Καλά, είμαι κι εγώ. Ακούω την εκπομπή και ήθελα να σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι άνεργοι στη δουλειά γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν βιογραφικό.
4: Ναι, ποιο φταίει?
7: Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά, αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
4: Είναι δυνατόν να μην φταίνουν οι άνεργοι, δηλαδή? Εσύ πώς το έχεις στο μυαλό?
1: Μα φταίνε, όχι, όχι, φταίνε, εννοείται ότι φταίνε. Άνεργη. Απλά επειδή δεν το έχει πει ο Θήμιος μέχρι τώρα, ήθελα να το θυμίσω.
4: Α, καλά έκανες. Ευχαριστούμε.
8: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού, γαμώ το κερατό μου.
4: Τι θες?
8: Από τις 6 Μαΐου την Τετάρτη προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, γιατί κάτι φορές λέω δεν θα το σηκώσει το κολόπο, δεν παίρνω να πούμε. Για να σου θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη σαν Σάββατο 9 Μαΐου, που επειδή είσαστε κομμουνιστές, εσύ και ο Θήμιος, αναφέρεστε μόνο σε ένα γεγονός που συνέβη 9 Μαΐου, στο άλλο το ξεχνάτε.
4: Για πες.
8: Το γεγονός, γενέθλια είχα ρε μαλάκα και ήθελα να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι να μου βάλει και με γράψει τα αρχίδια.
9: Happy birthday to you.
4: Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις νίκες των λαών και βλακίες.
8: Μα μαλακίες τώρα, αν είναι δυνατόν.
9: Happy birthday to you.
8: Να σου πω ρε φιλαράκι, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει αυτό το αρχίδι ο Τσίπρας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όταν μιλάς με κανένα μαλάκα και του λες εσύ, έχεις κάνει τόσες φορές μαλάκες, έχεις ψηφίσει να με τα ίδια και τα ίδια, γιατί ψηφίζεις κουκουέ? Και τι λέει το αρχίδι ρε? Σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς. Και εννοεί κουκουέ ρε μαλάκα τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν γαμώ το κερατό μου να πούμε. Και βγαίνει ο μαλάκας ο γυμναστηριακός και λέει εμένα ο Τσίπρας μου δώσε. Πόσα σου δώσε ρε μαλάκα, πόσα γλίτωνες? 1000 ευρώ, 1500.
4: Όπου, περίμενε, δεν το λέει γυμναστηριακός αυτό, μίλεστε αρχικά.
8: Έχει φτάσει ο μαλάκας ο Βασίλης να είναι στο επίπεδο του γυμναστηριακού. Μα την Παναγία δηλαδή.
4: Α, παπα.
8: Ναι, ρε μαλάκα. Μα όταν βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει εμένα ο Τσίπρας και πριν από δύο μέρες έχουν αυτοκτονήσει δύο παιδόπουλα. Γιατί το μόνο μέλλον που βλέπουν είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον. Βγαίνει το άλλο το παλικαράκι από την Νέα Ιωνία και λέει ότι τα μικρά τα παιδιά είναι κολόπεδα, ξέρω εγώ, και δεν δείχνουν κανένα σεβασμό. Και αναρωτιέμαι ποιο σεβασμό αλήθεια μας αξίζει, ρε φίλε, για το μέλλον που του έχουμε αφήσει. Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι, ναι, είμαι συμμέτοχος στο φόνο, γιατί είναι φόνος. Όταν δύο παιδόπουλα στα 17 τους χρόνια θέλουν να τελειώσουν τη ζωή τους, ρε μαλάκα, στα 17. Γάμισε τα τώρα, τι να πεις, πού να σταθείς και με τι μούτρα να αντικρίσεις τον κόσμο, ρε φίλε. Τι να πω, ρε αδερφού, είμαι πολύ απογοητευμένος, να πει. Γάμισε τα.
2: Στέλνει εδώ μήνυμα μια ακροάτρια από την Κόρινθο και λέει για τα σχολεία. Μιλάμε, λέει, για κενά στα σχολεία το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη. Εγώ περίμενα να φτάσει η σημερινή μέρα του Ιουνίου. Μεθαύριο, λέει, κλείνουν τα λύκεια. Στο σχολείο της κόρης μου, μέσα στην πόλη της Κορίνθου, καθηγητής βιολογίας στην Α Λυκείου δεν εμφανίστηκε ποτέ όλη τη χρονιά. Δεν είχαν καθηγητή, δεν είχαν ένα μάθημα κανονικά. Δεν έκαναν βιολογία ούτε μία μέρα, λέει εδώ η Χριστίνα, η ακροάτρια. Θρησκευτικά, βέβαια, έκαναν. Οι περισσότεροι γονείς. Πιθανώς, μου γράφει, δεν το πήρανε χαμπάρι και συνεχίζει το μήνυμα. Η διευθύντρια είναι Νέα Δημοκρατία, μου γράφει σε παρένθεση. Δεν θεώρησε αναγκαίο να το προβάλλει, να καλέσει τα παιδιά γονείς σε μια διαμαρτυρία, μούγκα, τίποτα από αυτά. Και έτσι κάπως ωραία, την τελευταία μέρα λοιπόν, μάθαμε ότι σε αυτό το σχολείο, τι να την κάνει τη βιολογία, να τα θρησκευτικά είναι πολύ σημαντικά. Άμα ξέρεις θρησκευτικά, δεν χρειάζεται να ξέρεις βιολογία. Γιατί οι απαντήσεις έχουν δοθεί από τα θρησκευτικά. Μύρισε τον κρίνο, έμεινε έγκυος, αντάμωσαν ο Αδάμ η Εύα, ένα φίδι, ένα μήλο έκανε μια ζημιά και από εκεί και πέρα ξεκίνησε το γενεολογικό δέντρο, αιμομιξία δηλαδή. Δεν χρειάζεται όλα αυτά να τα εξηγείς. Τα θρησκευτικά νομίζω καλύπτουν και κακώς υπάρχει και καλώς δεν ήρθε ο καθηγητής όλη τη χρονιά. Τι έπαθε, γιατί δεν ήρθε, δεν καλύφθηκε αυτό το κενό? Απάντηση σε όλα αυτά είναι η σοβαρή συζήτηση που θα ακολουθήσει τώρα.
10: Καταρχάς να πω το εξής. Δεν είμαι πολύ φασαρή με αυτό γενικά. Όταν είπα ότι βάζω κρέμε στο πρώτο είναι φασαρή.
11: Μα κάνετε πάρα πολύ καλά, γιατί πρέπει μόνο οι γυναίκες.
10: Η ιδέα
11: να φροντίζουν τον εαυτό
10: πρέπει να θεωρούμε αρνητικό και ένα άνδρα να προσέχει την εμφάνισή του είναι λάθος.
11: Και δεν είναι λάθος.
10: Λοιπόν, άρα, εγώ προσπάθησα με το ενδημόσια, έτσι, αποκάλυψη, το πούμε έτσι, να αποενοχοποιήσω κάτι το οποίο ακόμα στην ελληνική κοινωνία θεωρείται λίγο ταμπού. Ενώ σε άλλες χώρες της Ευρώπης, η δυσδύση είναι πολύ κοινό θέμα. Λοιπόν, και χαίρομαι. Θέλω να σου πω γιατί έγινε. Μετά που το αποκάλυψα, πάρα πολλοί πέσανε να το λένε και το κάνανε. Και χαίρομαι που λειτουργήσα ως κίνητρο.
12: Είμαι πολύ ωραίος.
13: Αλήθεια!
12: Βεβαίως.
10: Κοιτάξτε, δηλαδή, όχι, καλά είμαι τώρα. Δεν μπορώ να πω. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά. Έχω προσέξει το πρόσωπό μου. Βέζω και τις κρέμες λαβίαν ροζ.
11: Και κάνω το πολύ καλά.
10: Τη Δήμητρα, τη Καταφάδου. Όλα καλά.
11: Κάνω το πολύ καλά.
12: Είμαι πολύ ωραίο.
14: Ιδίω το βράδυ.
12: Με λένε.
10: Μπουμπούκο.
12: Με λένε.
10: Κάτερε μαλάκα.
12: Αυτόγραφα υπογράφω στο κινηματογράφο.
10: Μέχρι που μου ζήτησαν πολίτες στον δρόμο και αυτόγραφα.
12: Πληρώνω φωτογράφο. Πίνω βέρμουτ και τζιν.
2: Εκεί τελειώνει το τζιν όλο αυτό. Τα σημαντικά λοιπόν είναι αυτά. Τώρα λείπουν κάτι καθηγητές από εδώ και από εκεί, βιολογίες, θρησκευτικά, λεπτομέρειες. Οι κρέμες έχουν σημασία, τα μαλλιά και τα κιλά. Και να νιώθει ωραίος ένας υπουργός. Φτάσαμε στο τέλος, στο τρίτο μέρος του λαού. Μαγκαζίνο αμέσως μετά. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
15: Καλά, Ραγκουστέλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
15: Λοιπόν, όπως θα έχεις προσέξει, όλο το Σαββατοκύριακο έχει γίνει ένα θεράσιος ντόρος γύρω από ένα τροχείο που συνέβη στην Γαλλιστέα που διαμελήθηκε ένα παιδί. Αυτό που σου κρύβουνε, που κανένας δεν λέει, είναι ότι το βαφτίσανε, ότι έκανε στρούζες, το βαφτίσανε κόντρες. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ταξί, από μια dashcam που είχε μέσα ο οδηγός, το οποίο φαίνεται το παλικάρι να περνάει από αριστερά σφαίρα με πράσινα και από δεξιά τον καταδιώκει μια μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν ήταν της αστυνομίας και είναι κάτι το οποίο κανένας δεν τολμάει να ξυστομεί. Όπως επίσης φαίνεται στο ίδιο βίντεο ένα λεπτό αμέσως μετά το ατύχημα ότι καταφτάνει και το πασίγνωστο Καγέν της ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Λοιπόν, το παιδί δεν τρελάθηκε, ξεκίνησε να τρέχει. Το παιδί ήταν υποκαταδίωξη. Για τον όποιο λόγο, σωστό, λάθος, ό,τι πιστεύει ο καθένα, δεν σταμάτησε. Άσχετα, δεν είχε κάτι παράνομο πάνω του, δεν σταμάτησε, δεν τους είδε. Για τον οποιοδήποτε λόγο δεν σταμάτησε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο νόμος αυτός που επιτρέπει στον αστυνομικό της τροχέας, όχι της άμεσης δράσης, της ασφάλειας, της τροχέας, να καταδιώκει κάποιον για ίσως τροχονομικές παραβάσεις εντός κατοικημένης περιοχής. Στη δική μου λογική τουλάχιστον αυτό λέγεται ηθικός αυτουργός. Δόξα τω Θεώ η γυναίκα που έναγε νόμιμα και σωστά από τη διάβαση είναι καλά στην υγεία της, από όσο ξέρω. Το παιδί διαμελήθηκε, δυστυχώς δεν αλλάζει. Πάντως δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο νόμος που επιτρέπει καταδίωξη εντός κατοικημένης περιοχής. Ξαναλέω και από την ασφάλεια, όχι από την αστυνομία, από την άμεση δράση, για τροχονομικούς ελέγχους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό.
16: Απόστολε.
4: Έλα.
16: Ο Θανάσης σήμερα, βρε, κάνω θεραπείες, θα νικήσω, φίλε, θα νικήσω.
4: Μπράβο, να νικήσεις, θέλω... δύναμη να έχεις.
16: Θέλω να σου πω κάτι, αν ο κάθε ρεμπεσκές αποτυχημένος πρωθυπουργός κάνει κόμμα, εμείς οι ανάπηροι θα γίνουμε Πινόκιο και θα τρώμε με ξύλινες μύτες. Αυτό έχω να σου πω, αγόρι μου.
17: Ταρίφας, ο Τσιπρέος είμαι και όχι Σιριζέος. Εντάξει, να ξέρουμε να συστηνόμαστε.
4: Ναι, δεν σε προλαβαίνουμε και σένα, μια είσαι εδώ, μια είσαι εκεί, ξέρεις, δυσκολευόμαστε.
17: Εντάξει, Τσιπρέος. Ναι. Θα σου πω, ευχαριστώ καταρχήν για την αφιέρωση, ότι ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά, αυτό υπονοούσε ο ακροατής με την αφιέρωση την Παρασκευή.
4: Ναι.
17: Ναι, δηλαδή ο Κουτσούμπας πού μας πάει, ρε παιδιά.
4: Δεν είπε για τον Κουτσούμπα, είπε για τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή μιλούσαμε για τον Τσίπρα.
18: Με στέλνεις, με στέλνεις.
19: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
17: Ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά.
4: Ναι, ναι, ναι, σύμφωνο. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Επειδή εσύ είσαι καλωματίας και μονικός, δεν θα σου κάνω το χατήρι.
17: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα το Σάββατο. Μίλησα με ένα δικό σας, του Κουκουέ. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα, το ξέρεις πολύ καλά. Και μου λέει, ο Τσίπρας μου λέει τι συμφέροντα θα εξυπηρετήσει. Και του λέω τα δικά σου. Διότι το Μάιο του 19 σου διέγραψε 65%. Και τώρα έχει πάρει σύνταξη. Χάρη στον Τσίπρα. Το βούλωσε και κατάπιε και τη γλώσσα του.
4: Νομίζω κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να σου εξηγήσει.
17: Όχι, απλά σου λέω το γεγονός. Τώρα εσείς ερμηνεύσε το όσο θέλετε. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Ναι. Εσύ τέτοια αλφαδιά από τη Νέα Δημοκρατία δεν το περίμενα. Σήμερα το πρωί έπαθα ζημιά μεγάλη. Φορολόγησε τις τράπεζες. Φορολόγησε τις πολυεθνικές εταιρείες ο Μητσοτάκης. Και σήμερα πάω στο Κηφισό στα πρακτορία στην τουαλέτα. Δίνω ένα κάτι τι στην κυρία που είχε πεντακάθαρε τις τουαλέτες. Ρε φίλε, είχε ταμιακή και το χτύπησε. Και τη λέω, κοπέλα μου, τι κάνεις εκεί? Μας έχουν βάλει, λέει, εδώ ταμιακή. Δηλαδή, δεν φορολογούνται οι τράπεζες, δεν φορολογούνται οι πολυεθνικές. Και η κυρία που καθαρίζει στον Κηφισό, στείλτε ένα συνεργείο, ρε παιδιά, να δείτε αυτή την ταμιακή. Πραγματικά λέω η τηλεόραση. Φορολογούσε την κυρία που είχε πεντακάθαρες στις τουαλέτες, θα το ξαναπώ. Άρε Μητσοτάκη, μάγκας μεγάλος.
20: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
21: Μα ναι, ναι, εδώ.
22: Ακούτε Ionian FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε, σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύση που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
9: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
10: Ακούτε. Ιόνιον FM.
11: Στοιχεία του ΙΟΒΕ. 7 στους 10 δεν τα βγάζουν πέρα. Ποσοστό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι στο 19%. Το 60% του εισοδήματος δαπανάται στη στέγη, ενώ χιλιάδες είναι αυτοί που καθυστερούν πληρωμές ενοικίων, δανείων και λογαριασμών. Στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής παραμένουν 45 παιδιά με εισαγγελική εντολή λόγω κακοποίησης ή παραμέλησης, επειδή δεν λείπουν οι δομές πρόνοιας. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, λένε οι εργαζόμενοι που βλέπουν τα νοσοκομεία να μετατρέπονται σε φυλακές, όπως λένε στα παραπολιτικά. 15 χρόνια λειτουργίας για το εφημερίδα.gr που σε συνεργασία με τον Economist υποδέχεται την κορυφαία δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ. Η παρουσιάστρια του CNN στο πλαίσιο της εκδήλωσης αποτυπώνοντας το μέλλον θα συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 7 το απόγευμα στο Intercontinental. Η επόμενη μέρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ μετά την τρίτη αναμέτρηση και πριν τον αυριανό τέταρτο αγώνα στο Telecom Center. Μετεωρολογική αστάθεια με εναλλαγές καιρικών φαινομένων, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα υπηρετικά, την ώρα που οι θερμοκρασίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. 33 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι η εύθραυστη κατάσταση και η εκεχηρίακή στη Μέση Ανατολή, 100 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου. Τα μηνύματα που στέλνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, η στάση που κρατά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και φυσικά όλα όσα συμβαίνουν στο πεδίο και στις αγορές. Ο Σπύρος Ερμπέτης από το παραπολιτικά.gr είναι κοντά μας για να μας δώσει μια εικόνα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Καταρχάς, να πούμε ότι για άλλη μια φορά η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εύθραυστη, παραμένει ουσιαστικά ένα καζάνι που βράζει, καθώς έχουμε νέα χτυπήματα, νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο. Είχαμε το πρωί και εντολή εκένωσης προς τους κατοίκους της Τύρου, της μεγάλης πόλης στα νότια του Λιβάνου, περιλαμβανομένης, και αυτό έχει ίσως και τη δική του σημασία, και της χριστιανικής συνοικίας. Τουλάχιστον 12 νεκροί είναι ο απολογισμός αυτού του πλήγματος, ενώ είχαμε και άλλα πλήγματα στο Λίβανο με 14 νεκρούς από το Ισραήλ. Από εκεί και πέρα, βέβαια, σε σχέση με το Ιράν, θυμίζουμε από χθες τη μεγάλη εξέλιξη ότι τόσο το Ιράν όσο και το Ισραήλ είπαν ότι ουσιαστικά σταματούν τα πλήγματα η μία πλευρά εν της άλλης, μετά την παρέμβαση του Τραμπ, που θυμίζουμε ότι μέσω Truth Social είχε πει και στις δύο πλευρές να σταματήσουν άμεσα τους πυροβολισμούς. The shooting ήταν η χαρακτηριστική ατάκα που χρησιμοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Από εκεί θα λέγαμε ότι έχει κυλήσει λίγο νερό, θα λέγαμε, στο αυλάκι. Είχαμε πάρα πολλές τοποθετήσεις από τον Αμερικανό Πρόεδρο, τόσο σε συνέντευξή του στο Άξιος, όσο και σε δηλώσεις που έκανε μετά την παρακολούθηση τελικού του NBA από τη Νέα Υόρκη, όπου βρισκόταν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ουσιαστικά επανέλαβε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν, και το πρώτο πράγμα το οποίο θα γίνει, εφόσον τελικά υπογραφεί μια τέτοια συμφωνία, θα είναι ότι εντός 2-3 ημερών από εκείνο το σημείο θα ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ, τα οποία έχουν ήδη κοστίσει στην αμερικανική και την παγκόσμια οικονομία αυτή η παρατηνόμενη κατάσταση με το κλείσιμό τους. Από την Τεχεράνη, βέβαια, να πούμε, Μέρη, δεν υπάρχει αυτή η αισιοδοξία. Εκφράστηκε, βέβαια, σε επίπεδο ΙΕ από τον Ιρανό πρεσβευτή ότι μπορεί πράγματι μέχρι το τέλος Ιουνίου, ελπίζουμε, όπως είπε, να έχουμε μια συμφωνία. Ωστόσο, αυτό το οποίο είναι το μόνιμο μήνυμα της Τεχεράνης είναι ότι παραμένει πάρα πολύ δυσπιστή, δεν πιστεύει ιδιαίτερα τις προθέσεις της άλλης πλευράς, τις προθέσεις των ΗΠΑ. Και βέβαια, σε όλο αυτό, να πούμε, καταλαβαίνουμε ότι συνεχίζεται και η θέση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει τη δική του ατζέντα και φαίνεται ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει και τα δικά του εμπόδια και προσκόμματα, κάτι που αναγνώρισε και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας στο Fox News, όπου είπε ότι είμαστε κοντά, βέβαια, σε συμφωνία. Αυτό, βέβαια, μπορεί και να μην αρέσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, στο Ισραήλ.
11: Πόσες φορές έχει πει ο Αμερικανός Πρόεδρος, έχει μιλήσει, έχει δώσει διαβεβαιώσεις, και πόσες φορές έχει πάρει πίσω?
12: Πλέον έχουμε φτάσει στις 37 κατάσταση με το κλείσιμό τους. Από την Τεχεράνη, βέβαια, να πούμε, Μέρη, δεν υπάρχει αυτή η αισιοδοξία. Εκφράστηκε, βέβαια, σε επίπεδο ΙΕ από τον Ιρανό πρεσβευτή ότι μπορεί πράγματι μέχρι το τέλος Ιουνίου, ελπίζουμε, όπως είπε, να έχουμε μια συμφωνία. Ωστόσο, αυτό το οποίο είναι το μόνιμο μήνυμα της Τεχεράνης είναι ότι παραμένει πάρα πολύ δυσπιστή, δεν πιστεύει ιδιαίτερα τις προθέσεις της άλλης πλευράς, τις προθέσεις των ΗΠΑ. Και βέβαια, σε όλο αυτό, να πούμε, καταλαβαίνουμε ότι συνεχίζεται και η θέση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει τη δική του ατζέντα και φαίνεται ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει και τα δικά του εμπόδια και προσκόμματα, κάτι που αναγνώρισε και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας στο Fox News, όπου είπε ότι είμαστε κοντά, βέβαια, σε συμφωνία. Αυτό, βέβαια, μπορεί και να μην αρέσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, στο Ισραήλ.
11: Πόσες φορές έχει πει ο Αμερικανός Πρόεδρος, έχει μιλήσει, έχει δώσει διαβεβαιώσεις?

0: όπου είπε ότι είμαστε κοντά βέβαια σε συμφωνία. Αυτό βέβαια μπορεί και να μην αρέσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, στο Ισραήλ.
1: Πόσες φορές έχει πει ο Αμερικανός πρόεδρος, έχει μιλήσει, έχει δώσει διαβεβαιώσεις και πόσες φορές έχει πάρει πίσω?
0: Πλέον έχουμε φτάσει στις 37, όπως ανέφερε ανάλυση του CNN. Το χρονόμετρο μετράει πριν ξεκινήσει η εκεχηρία. Ουσιαστικά την πρώτη φορά που είχαμε μια τέτοια τοποθέτηση από τον Αμερικανό πρόεδρο, ότι ο τερματισμός του πολέμου ήταν κοντά, ήταν ένας μήνας και 5 ημέρες μετά την έναρξη ουσιαστικά των εχθροπραξιών. Αυτό το παρόμοιο μήνυμα, το οποίο επανέλαβε, όπως είπαμε νωρίτερα, και σήμερα, το έχει ήδη πει άλλες 37 φορές, άλλες 36 μάλλον φορές, με να φανεί αν κάποια από αυτές τελικά θα πραγματοποιηθεί.
1: Κάπου θα τελειώσει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα, σε πτωτική τροχιά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα σημάδια αποκλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Η συμφωνία για πάυση των επιθέσεων μεταξύ των δύο χωρών ενίσχυσε την αισιοδοξία, οδηγώντας σε σημαντική υποχώρηση των τιμών μετά το έντονο ράλι που είχε προηγηθεί. Το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται πλέον κάτω από τα 94 δολάρια. Το αμερικανικό αργό κινείται και εκεί και αυτό γύρω στα 90 δολάρια. Περισσότερα θα μας πει ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πτωτικά κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές να αποχωρούν μυστικά μετά το έντονο ράλι των προηγούμενων ημερών. Το Brent χάνει περίπου 2%, επιστρέφοντας κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται πιο ψύχθεμοι απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Παρά τη σημερινή όμως διόρθωση, η αβεβαιότητα παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά εξακολουθεί να φοβάται το ενδεχόμενο μιας ευνίδιας κλιμάκωσης, είτε μέσω επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, είτε μέσω προβλημάτων θαλάσσιες μεταφορές. Ένα και μόνο περιστατικό στην περιοχή, Έρη, θα μπορούσε να οδηγήσει ξανά σε απότομη άνοδο των τιμών μέσα σε λίγες ώρες. Την ίδια στιγμή, ισχυρές πιέσεις και έντονη νευρικότητα καταγράφηκε στην αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης. Η τιμή της μεγαβατόρας έχει πέσει κάτω από τα 50 ευρώ, ωστόσο συνεχίζει να παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τους κινδύνους για την παγκόσμια αγορά LNG. Τώρα, στην Ελλάδα, Έρη, οι οδηγοί έχουν αρχίσει να βλέπουν ορισμένα πρώτα σημάδια μικρής αποκλιμάκωσης, καθώς η υποχώρηση του Brent περνά σταδιακά και στη λιανική αγορά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης κυμαίνεται κοντά στο 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο, ενώ στην ισιωτική χώρα ή στις απομακρυσμένες περιοχές ξεπερνά τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Την ίδια στιγμή, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 1 ευρώ και 77 λεπτά έως 1 ευρώ και 85 λεπτά το λίτρο. Οι πρατηριούχοι επισημαίνουν ότι οι διεθνείς μεταβολές περνούν με καθυστέρηση στις αντλίες. Γι' αυτό και η πρόσφατη διόρθωση στις διεθνείς τιμές δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί πλήρως στην ελληνική αγορά. Πάντως, οι καταναλωτές παραμένουν ιδιαίτερα επιβαρημένοι, καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλείξει φορές με τα ακριβότερα καύσιμα στην Ευρώπη, κυρίως λόγω της υψηλής φορολογίας. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. 6 χρόνια gov.gr, η τεχνολογία που άλλαξε τα πάντα σε σχέση με τον πολίτη και το κράτος και το δημόσιο. Με ένα κλικ, πραγματικά, εδώ και 6 χρόνια, ένας πολίτης μπορεί να αποκτήσει ένα έγγραφο. Κάτι το οποίο στο παρελθόν ίσως αποτελούσε και μια τεράστια ταλαιπωρία. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Εκεί βρέθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μάλιστα τοποθετήθηκε και τον χρόνο των εκλογών. Σε σένα, Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ρε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, αυτή η εκδήλωση πριν από λίγη ώρα στην Τεχνόπολη στο Γκάζι για τα 6 χρόνια Gov.gr, το οποίο είχαμε τη χαρά να παρουσιάσουμε μαζί με την Χριστίνα Βίδου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, και φυσικά με φιλοξενούντα τον Υπουργό Ψυχικής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στο τι έχει γίνει με τους συγκεκριμένους αριθμούς, δηλαδή για το πώς οι πολίτες και επιχειρήσεις έχουν εξυπηρετηθεί αυτά τα 6 χρόνια που λειτουργεί το Gov.gr. Εγώ πρέπει να σου πω εκείνη την ώρα. Έβαλα μια ερώτηση του ChatGPT και το έθεσε υπόψη του Πρωθυπουργού. Ναι. Όταν γίνουν εκλογές στην Ελλάδα, το ChatGPT απάντησε αναμένονται το 2027. Αυτό είπε και ο ίδιος στη συνέχεια, ότι είπε σωστά, λέει, απάντησε το ChatGPT. Ναι. Θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας, ώστε να διεκδικήσουμε και πάλι την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βάζοντας τον χρόνο των εκλογών και πάλι το 2027. Τώρα, πέρα από αυτά, το Πρωθυπουργό στάθηκε κυρίως σε δύο ζητήματα ως προς το μέλλον του gov.gr. Πρώτον, στο να αυξηθεί η παραγωγικότητα στο δημόσιο και δεύτερον, στο να μειωθούν οι δαπάνες να βοηθήσει τα διεύθυνση του gov.gr. Είπε μετά ότι η τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει θέσεις διαφθοράς που βρίσκονται πίσω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Ενώ στην εκδήλωση τονίστηκε ότι για πρώτη φορά υπάρχει προσωποποιημένη πληροφόρηση. Αυτό είναι και ο στόχος. Αυτό είναι και το επόμενο.

0: το βήμα του gov.gr, να υπάρχει την προσωποποιημένη πληροφόρηση για τον πολίτη και να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση του πολίτη, ανεξάρτητα από την υπηρεσία του φορέα του δημοσίου στον οποίο απευθύνεται. Αποδείξαμε, Πρωθυπουργό, ότι με τη χρήση τεχνολογία το κράτο μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά και έτσι όπω εφαρμόζεται η τεχνολογία. Έχει ιδεολογικό πρόσωπο, αντιμετωπίζει, δεν έχει συγγνώμη ιδεολογικό πρόσωπο, αντιμετωπίζει ισότιμα στους πολίτες και επιτρέπει στα αρχιδέτερα σε αυτό τους πολίτες απομονωμένων περιεχών να εξυπηρετούνται από το κράτος.
1: Κώστα, βάλε μια ανατελεία να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για τον gov.gr και αμέσως μετά θέλουμε πληροφορίες και παρασκήνιο γύρω από τον χθεσινό ανασχηματισμό, αλλά και τι είπε ακριβώς και ο Πρωθυπουργός πάνω στο θέμα των εκλογών.
2: Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί. Τεχνολογία η οποία εξοικονομεί σημαντικούς πόρους. Τεχνολογία η οποία αξιοποιείται για να αντιμετωπίσει και ζητήματα διαφάνειας ή διαφθοράς πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μια μικρή εστία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων. Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παπαχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
1: Τώρα, Κώστα, χθες είχαμε έναν μίνι ευνηδιασμό για τον χρόνο ανακοίνωσης του ανασχηματισμού. Το μεταδώσαμε και εδώ από το δελτίο μας χθες το μεσημέρι μαζί. Τι μηνύματα θέλει να περάσει ο Πρωθυπουργός με αυτή του την κίνηση?
0: Τώρα, κοιτάξτε, σήμερα λοιπόν να πούμε το εξής. Συμπληρώνονται σήμερα 2 χρόνια από τις ευρωεκλογές του 2024. Πρωτιά ανεμένη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με ποσοστό 28,31% κάτω και από το ψυχολογικό, αν θες, συμβολικό όριο του 30%. Από τότε και μετά μπορούμε να πούμε ότι άνοιξε ένας κύκλος ο οποίος αυτή τη διετία ολοκληρώνεται με πολλές αλλαγές στο κόμμα και στην κυβέρνηση και με μία, αν το θες, περισσότερο δεξιά ταυτότητα, ίσως περισσότερο από ό,τι αυτή την οποία είχε δώσει στην αρχή της θητείας ο Πρωθυπουργός, που είχε κάποια πιο καντρώα χαρακτηριστικά. Χωρίς να απολέσει αυτά τα χαρακτηριστικά, προχωράει όμως και σε μία ενίσχυση δεξιά ταυτότητα. Αυτό δείχνουν και οι επιλογές και του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, αύριο θα εκλεγεί στην Πολιτική Επιτροπή το απόγευμα στην Εδρία της Νέας Δημοκρατίας, νέος Γενικός Γραμματέας του Κυβερνώντος Κόμματος, αλλά και οι επιλογές του ανθρώπου που τώρα αντικατέστησε ως αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Κότσιρας, το ανθρώπου που αντικατέστησε τον κ. Κότσιρα στο Υπουργείο Οικονομικών, κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, αλλά και το ανθρώπου που αντικατέστησε τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, που είπαμε θέλω την καραμπόλα των αλλαγών, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Και αυτές οι αλλαγές ολοκληρώνονται και οι επιλογές αυτές του Πρωθυπουργού. Αύριο αναμένεται να επιλεγεί ο Μάκης Βορύδης ως πρόεδρος της Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής για Συνταγματική Αναθεώρηση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στη δημόσια τηλεόραση για το χρόνο των εκλογών.
3: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 για 2 λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το συνεπές απέναντι στους πολίτες, να ξέρουν δηλαδή κάθε πότε αξιολογείται μια κυβέρνηση στο τέλος ενός κύκλου και να μπει κάτι τέτοιο όπως έγινε και το 23 ως ένας νέος άτυπος κανόνας θεσμικότητας, εκτός πολύ έκτακτων καταστάσεων που μπορεί να έχουν συμβεί στο παρελθόν, αν και νομίζω ότι περισσότερες προώρες εκλογές δεν ήταν λόγω έκτακτων καταστάσεων. Και ο δεύτερος λόγος είναι βαθύτατα πολιτικός και είναι μια προσωπική στρατηγική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη.

0: στο πώς πάει η οικονομία και στο πώς το βιώνει ο κάθε άνθρωπος που μας βλέπει αυτή τη στιγμή να θεμελιωθεί πλήρως. Εγώ αυτό που σας λέω ποιο είναι, ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει αυτό να γίνει είναι με λίγα λόγια, με πολλή δουλειά και με συστηματικές αλλαγές μέρα-μέρα. Ο κόσμος έμαθε τι σημαίνουν όλα αυτά που κάναμε στο παρελθόν τα προηγούμενα χρόνια, να τάζουμε διαρκώς, να λέμε ότι όλα γίνονται με ένα νόμο, ένα άρθρο, οτιδήποτε. Αυτά δεν δουλεύουν. Τι δουλεύει, όπως και στην καθημερινότητα, όπως και στην καθημερινή ζωή, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι συστηματικά χτίζουν μέρα-μέρα. Αυτό κάνουμε. Ξέρετε, σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα, υπάρχει το προνόμιο της μνήμης. Ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει. Προσέρχεται στον πολιτικό ανταγωνισμό και στο πολιτικό σκηνικό με το σύνολο των πεπραγμένων του. Στο τέλος της μέρας θυμάμαι και ότι η λέξη αλήθεια ετυμολογικά σημαίνει όχι λύθη, δεν ξεχνώ. Λοιπόν, ο καθένας έρχεται με τη δικιά του αλήθεια. Και ο κόσμος που βλέπει θα κρίνει ποια αλήθεια είναι αυτή η οποία έρχεται στο τέλος της μέρας να συμβάλλει θετικά ή όχι στη ζωή του.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Ελένης Καλογεροπούλου να δούμε τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, τι συμβαίνει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και φυσικά στη Νέα Αριστερά. Αρκετές εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Έρη. Όπως αναμενόταν, την επόμενη μέρα της Κεντρικής Επιτροπής ξεκίνησαν οι ενστάσεις, τα λέγαμε, καθώς η μειοψηφία εμφανίζεται να μην θέλει να αποδεχτεί την απόφαση που έβγαλε η πλειοψηφία και που η απόφαση αυτή μιλάει για την στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θεωρούν τα στελέχη της μειοψηφίας, δηλαδή ο κύριος Παύλος Πολάκης, ο κύριος Νίκος Παπάς, η κυρία Ρένα Δούρου, ότι, ότι ο κύριος Πάμελος δεν έχει δώσει συγκεκριμένες εξηγήσεις για το τι εννοεί με την πρότασή του και του ζητούν, ο κύριος Παπάς το έκανε πολύ συγκεκριμένο, να επικοινωνήσει με τον κύριο Τσίπρα προκειμένου το επόμενο δεκαήμερο να έχουν κάποια συγκεκριμένη πρόταση πώς εννοείται η στήριξη στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Επειδή από την πλευρά της Αμαλίας δεν υπάρχει το ενδεχόμενο να κάποιος να συνενέσει σε συνεργασία της Ελλάς με τον ΣΥΡΙΖΑ, αντιλαμβάνεστε ότι τα προβλήματα τα οποία θα προκύψουν το επόμενο διάστημα θα είναι πάρα πολλά. Την ίδια στιγμή στην Αμαλίας προετοιμάζονται με ταχύτητα τους ρυθμούς. Στις 17 του μηνός ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να πάει στην Κύπρο, όπου θα πάρει σε ένα μέρος, σε ένα συμπόσιο με διεθνείς προσωπικότητες. Και από εκεί και ύστερα θα κάνει στη συνέχεια μία μεγάλη συγκέντρωση στο Κερατσίνι και στον Πειραιά. Δηλαδή θα κάνει περιοδία και συγκέντρωση.
1: Ναι.
2: Με τη συγκεκριμένη στιγμή αναζητούν αυτό που αναζητούν στην Αμαλίας είναι κάποια στελέχη σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στους πολίτες που θέλουν να ενταχθούν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και στην Αμαλία. Αυτό έχει ως απότερο στόχο το να δημιουργηθούν, μάλλον ήδη έχουν αρχίσει να συγκροτούνται τα ψηφοδέλτια, αλλά να ολοκληρωθούν και από διάφορες άλλες προσωπικότητες τα ψηφοδέλτια της Ελλάδας, προκειμένου να είναι έτοιμοι όλοι για τον Οκτώβριο, καθώς υπάρχει άποψη πλέον ότι ο Πρωθυπουργός βαδίζει με ταχύτητα τους ρυθμούς προς πρόωρες κάλπες τον Οκτώβριο.
1: Τώρα, Ελένη, έχεις και πολύ ρεπορτάζ από την πλευρά του κυρίου Γαβρίλη Σακελαρίδη.
2: Ακριβώς. Να πούμε ότι το περασμένο Σάββατο ο Γιάννης Βαρουφάκης με άρθρο του στην εφημερίδα των Συντακτών απευθύνθηκε προς κάποια στελέχη της Νέας Αριστεράς, έδειξε μάλιστα έρη συγκεκριμένα 6 στελέχη της Νέας Αριστεράς. Ανάμεσά τους ήταν και ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, με τον οποίο θα ήθελε να συνεργαστεί. Επεσήμανε στο άρθρο του ο κύριος Βαρουφάκης ότι δεν τον ενδιέφερε αν θα γίνει

0: με τη σύμφωνη γνώμη των κομμάτων ή με προσωπική απόφαση των στελεχών αυτών. Ο κύριος Σακελαρίδης απάντησε μία μέρα μετά, αυτός με άρθρο του στην εφημερίδα των συντακτών, ότι αν ήθελε να γίνει βουλευτής θα είχε διαλέξει κάποιο πιο εύκολο δρόμο. Θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα αιχμηρή η απάντηση. Έριξε πόρτα με λίγα λόγια στον κύριο Βαρουφάκη και η τοποθέτησή του από εκεί και ύστερα είναι καθαρά πολιτική. Μιλάει για το μέλλον της αριστεράς. Δεν αποκλεί, θα σου έλεγα, μία συνεργασία με το Μέρα 25, αλλά επάνω σε μία πολιτική βάση και όχι επάνω στις προσωπικές φιλοδοξίες που μπορεί να εκφράσουν κάποια στελέχη. Πάντως, η όλη ιστορία επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ το οποίο υπήρχε και το οποίο έλεγε ότι ο κύριος Βαρουφάκης επιθυμεί τη συνεργασία μόνο με τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη και όχι με τα υπόλοιπα τους πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ και πιο συγκεκριμένα με τον κύριο Σακαλώτο.
1: Με τον οποίο δεν έχει καμία επαφή, όπως έχει πει.
0: Ναι, και ο οποίος τον αντικατέστησε όταν ο Γιάννης Βαρουφάκης έφυγε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Νίκος Παπάς στη δημόσια τηλεόραση, καθώς και ο Σίμος Κεδίκογλου, ο βουλευτής Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξανάκη.
2: Θα πρέπει ο Σοκράτης Φάμελος πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε δεύτερο 24ωρο μετά. Φαντάζομαι ότι και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ποιο είναι το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και τα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από την απόφαση όπως διατυπώθηκε στην Κεντρική Επιτροπή και οφείλει δημοσίως να εξηγήσει σε λεπτομέρεια τι αυτό σημαίνει. Τι σημαίνει για τα δικά του καθήκοντα, τι καθήκοντα έχει ο ίδιος από τώρα μέχρι τις εκλογές. Ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό.
3: Δεν ξέρω
2: αν ασκεί τα καθήκοντά του.
4: Κωστής θα συνεχίσει προφανώς και να υπάρχει, άλλωστε στην απόφαση δεν μιλάμε ούτε για αυτοδιάλυση, ούτε σταμάτημα πολύ περισσότερο του κοινοβουλευτικού έργου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να υπάρχει ένας εναλλακτικός πόλος απέναντι στην κυβέρνηση, πράγμα που είναι καλό και νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό και για τη δημοκρατία μας, να μπορέσει να υπάρχει μια εναλλαγή κομμάτων και όχι αυτός ο κατακαιρματισμός. Και προφανώς αυτός που το εκφράζει και που φαίνεται και δημοσκοπικά δεν είναι δικιά μου απόφαση, είναι κάτι αντικειμενικό. Με βάση τις μετρήσεις, είναι ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα τοποθετήθηκε εδώ στα Παραπολιτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, μιλώντας επί της ουσίας και λέγοντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αφού η δικαιοσύνη ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή κάποιου κρατικού προσώπου στο θέμα των υποκλοπών, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ζήτημα και δεν μπορεί η αντιπολίτευση να έχει άλλα καρτ στάσεις ανάλογα με τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, αν αφορά τις υποθέσεις των υποκλοπών ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Γιώργος Φλωρίδης στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα.
5: Αυτό που παρατηρώ από την αντιπολίτευση είναι το εξής. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, εγώ θα θυμίσω κάποιες αποφάσεις της δικαιοσύνης. Ας πούμε, η απόφαση του Αρείου Πάγου, της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, για τα ζητήματα του πώς υπολογίζονται οι τόκοι στα δάνεια.
1: Ναι.
5: Δεν είναι. Λοιπόν, εκεί η αντιπολίτευση τριαμβολόγησε, ζήτω η δικαιοσύνη. Μάλιστα. Ένα. Δεύτερον, υπήρξε αυτή η απόφαση ενός μονομελούς πλημμυροδικείου της Αθήνας που αφορούσε το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Η αντιπολίτευση ζητοκράβγασε. Mm-hmm. Το τρίτο ήταν μια απόφαση του Βουλή, μιλάω πρόσφατα τώρα έτσι, που έλεγε ότι πρέπει η κυβέρνηση να αποδώσει κάποια στοιχεία στα ζητήματα.
3: Επικροτεί άλλα κάρτη αντιπολίτευση, λέτε.
5: Συγκεκριμένα σας λέω. Λέω λοιπόν, βγήκε αυτή η απόφαση του Βουλή Επικρατείας, ζήτω. Λέω το εξής. Ζήτω. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Βγαίνει μια απόφαση που δεν τους αρέσει, κάτω η δικαιοσύνη. Σιγά, δεν μπορεί η δικαιοσύνη συλλήβδην ζήτω, συλλήβδην κάτω.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου να δούμε τι συμβαίνει και στο ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
6: Καλό μεσημέρι, Ερήμου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να βρουν τα βήματά τους θέλουν στην Χάρη Λαού Τρικούπη, να αλλάξει έτσι το κλίμα των προηγούμενων ημερών το οποίο ήταν εστιασμένο στις δημοσκοπήσεις. Αρχής γενομένης από τις κινήσεις που έκανε την Παρασκευή αέριο ο κ. Ανδρουλάκης με τη συγκρότηση των τομέων πολιτικής και την εμπλοκή όλων των κορυφαίων στελεχών. Χτες ξεκίνησαν και οι πρώτες συσκέψεις των συγκεκριμένων τομέων πολιτικής. Θέλουν στη Χαριλάου Τρικούπη να δώσουν έμφαση στα προγραμματικά ζητήματα, θεωρώντας ότι εκεί υπερέχουν έναντι των άλλων κομμάτων και πολύ περισσότερο του κόμματος του κ. Τσίπρα, που μοιάζει στην παρούσα φάση να είναι και το πιο ανταγωνιστικό απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά κάνουν και κινήσεις σε οργανωτικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα η σύσκεψη που έγινε χθες στη Χαριλάου Τρικούπη με αντικείμενο την Αττική. Θυμίζω ότι την περασμένη Πέμπτη ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ είχε επισκεφτεί τη Νέα Ιωνία και οι συνεργάτες του ετοιμάζουν και άλλες περιοδίες πριν από τα περίφημα μπάνια του λαού στις Δήμους της Αττικής. Είναι το μεγάλο θέμα για το ΠΑΣΟΚ να ανέβουν τα ποσοστά του κόμματος στην Αττική. Θυμίζω ότι στις τελευταίες εκλογές το ΠΑΣΟΚ ήταν τέταρτο κάτω και από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Τώρα ο στόχος είναι να ανέβουν στις τέταρτα ποσοστά, θεωρώντας ότι στην επαρχία το ΠΑΣΟΚ πηγαίνει πολύ καλύτερα από ότι στην Αττική. Και αν έτσι αυτό το μπαλατζάρισμα κάπως ίσως και ληστεί, εκτιμούν ότι θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα στις εκλογές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο σταθμό μας, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
7: Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 23 σε άλλο αμπαλάζ τώρα, μην το δούμε. Μα γιατί δεν είναι, για δείτε τους ανθρώπους που έχει, τους ανθρώπους που παίρνει. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι καινούριος. Δεν μπορεί να τον πιστώσει κανείς, τον έχει πιστώσει η ιστορία και η διαδρομή του. Και τον έχει χρεώσει επίσης.
8: Μονομέτωπο ή διμέτωπο το ΠΑΣΟΚ, γιατί
7: το ΠΑΣΟΚ
8: τώρα
7: έχει έναν στρατηγικό, πολιτικό αντίπαλο από τις υπάρξεώς του, από το 1974. Είναι η Νέα Δημοκρατία που εκπροσωπεί ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο στη χώρα.
8: Τώρα, γραμματέα, βλέπω διάφορα σενάρια για αλλαγή εν πλώτου του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Δεν τα έχω στο ρεπορτάζ, αλλά τα διαβάζω. Ήθελα ένα σχόλιο από αυτό.
7: Αλλαγή εν πλώ. Ακούστε, εντάξει, κάποιοι βγάλουν το ψωμάκι του.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο Λογκό Αιγίου. Φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους του ακροατές των παραπολιτικών. Μπροστά σε μια διπλή ανθρωποκτονία βρίσκονται οι αστυνομικοί εκεί στην περιοχή της Αχαΐας. Καθότι, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, οι δύο, η μητέρα και ο γιος, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί, βρέθηκαν κατασφαγμένοι μέσα στο σπίτι τους, στο Λογκό της Αχαΐας, στο Αίγιο.
1: Ναι.
9: Εκεί, μέσα στη λίμνη αίματος μάλιστα, και συγκεκριμένα όπως μας αναφέρουν αξιωματικοί που έχουν επιληφθεί της υπόθεσης, δεν είχε βρεθεί δίπλα τους κανένα αντικείμενο το οποίο να μπορούσε να ταιριάξει με τις πληγές, τις πάρα πολλές πληγές που ήταν στα σώματά τους. Τόσο η 54χρονη γυναίκα όσο και η 26χρονη γιος της. Να πούμε πως στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί όταν ενημερώθηκαν πριν από λίγες ώρες από τον σύζυγο της 54χρονης, έναν 65χρονο ιταλικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς πως αφενός κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο,
1: ναι.
9: Δεν άκουσε το παραμικρό από ένα περιστατικό το οποίο να περιλαμβάνει τόσες πολλές μαχαιριές και ενδεχομένως μια πάλη, και έπειτα κατευθύνθηκε στο γείτονά του όπου του ζήτησε βοήθεια και μέσω αυτού κάλεσαν την αστυνομία προκειμένου να επιληφθεί. Βεβαίως όλα αυτά όσα φέρεται να είπε ο 65χρονος δεν ακούγονται καθόλου πιστευτά από τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον έχουν προσαγάγει και τον εξετάζουν, καθότι υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία δεν κολλάνε, μάλλον πολλά αφηγήματα τα οποία δεν κολλάνε όλα.
1: Ναι, Σπύρο, και μόνο ότι έγινε ένα διπλό έγκλημα στο διπλανό δωμάτιο και ο ίδιος ήταν, όπως ισχυρίζεται, κοιμόταν, αυτό και μόνο έτσι δείχνει, έτσι είναι απορίας άξιο.
9: Σε ευχαριστώ. Ακριβώς, ιατροδικαστής βρίσκεται ήδη στο σημείο, ενώ έχουν εντοπιστεί πολλά μαχαίρια στο σπίτι. Το ένα από αυτά βρέθηκε καρπωμένο σε γλάστρα στην αυλή του σπιτιού, ενώ οι αστυνομικοί πήραν ό,τι αιχμηρό αντικείμενο βρήκαν στην κουζίνα, καθότι εκτιμούν πως όποιος δράστης, εν πάση περιπτώσει, έχει προχωρήσει στον καθαρισμό τους και θα σταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ίχνη αίματος, καθότι σε τέτοιες περιπτώσεις, όσο καλά και να νομίζει κανείς ότι μπορεί να καθαρίσει ένα τέτοιο αντικείμενο, όλο οι επιστήμονες των εγκληματολογικών εργαστήριων όλο και κάτι μπορούν να εντοπίσουν που να είναι ενδεικτικό. Να πούμε πως η 54χρονη γυναίκα δεν εργαζόταν, ενώ ο 26χρονος νεαρός, ο οποίος ζούσε προσωρινά στη Γερμανία λόγω σπουδών, ασχολούνταν με την μουσική, ήταν ιδιαίτερα γνωστός στο πεδίο του. Αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες προκειμένου να αφενός να διαπιστωθεί ποιος είναι ο εκείνος που ή ποιοι που δολοφόνησαν τη μητέρα και τον γιο. Αφετέρου, ποιο είναι το κίνητρο για μια τέτοια ιδεχθή πράξη στην πραγματικότητα. Να πούμε πως πολύ σημαντικό πως ο 65χρονος δεν συνδέεται με εξαίματος συγγένεια με τον γιο. Είναι θετός γιος, είναι δεύτερος σύζυγος της εκλειπούσας.
1: Είναι πατριός. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλου και πάλι, διότι έχουμε λουκέτα έως και 2 χρόνια για μια απόδειξη. Έρχονται νέες βαριές καμπάνες στη ΣΑΔΕ για φοροδιαφυγή, Μάριε.
10: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Βαριές καμπάνες για φοροδιαφυγή με λουκέτα έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές προβλέπει νέα απόφαση ΣΑΔΕ, με την οποία στο στόχαστρο μπαίνουν για πρώτη φορά και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού. Παράλληλα, κλείνουν όλα τα παράθυρα αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής εταιρείας ή μεταβίβασης δραστηριότητας, ενώ με το νέο καθεστώς η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά από την αξία τους. Συγκεκριμένα, αν η αποκριβή σε αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξάρτητα από το πλήθος των παραστατικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και μία μόνο απόδειξη μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας επιχείρησης, ενώ η ίδια η λογική θα εφαρμόζεται και στη μη διαβίβαση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση προβλέπει αναστολή λειτουργίας και επιχείρηση του καταστήματος για 48 ώρες στην πρώτη σοβαρή παράβαση. Δεύτερον, 96 ώρες σε περίπτωση επανάληψης μέσα στο ίδιο έτος ή το επόμενο φορολογικό έτος και κλείσιμο για 10 ημέρες σε νέα υποτροπή εντός 2 φορολογικών ετών. Επίσης, όπως είπαμε, για πρώτη φορά εντάσσονται στο πλαίσιο των κυρώσεων και οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, επιχειρήσεις λογισμικού και hardware, τεχνικοί ή εταιρείες που παρέχουν υποστήριξη σε παράνομες παρεμβάσεις. Έτσι, επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν παραποιημένα συστήματα αντιμετωπίζουν αναστολή λειτουργίας από 2 έως 12 μήνες, ενώ εταιρείες λογισμικού ή τεχνικής υποστήριξης που εμπλέκονται σε τέτοιες πρακτικές θα τιμωρούνται με λουκέτο από 3 έως 24 μήνες. Μάλιστα. Η νέα απόφαση επιχειρεί να αποτρέψει πρακτικές αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής νομικής μορφής ή μεταβίβασης επιχείρησης. Πλέον, ακόμη και αν αλλάξει ο φορέας επιχείρησης ΕΡΗ, γίνει διακοπή εργασιών, δημιουργηθεί νέο εταιρικό σχήμα, η αναστολή λειτουργίας μπορεί να επιβληθεί κανονικά εφόσον συνεχίζεται η ίδια δραστηριότητα, λειτουργεί στον ίδιο χώρο, συμμετέχουν τα ίδια πρόσωπα ή συνδεόμενα άλλα πρόσωπα.
1: Τώρα, Μάριε, βάλε μια ανατελεία. Θέλω να ακούσουμε τη δήλωση ο Κυριάκος Πιερακάκης για τον δημοσιονομικό χώρο που όπου τα υπάρχει αυτός θα κατευθύνεται για να βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών, όπως δήλωσε ο ίδιος στον Αντένα, και αμέσως μετά θέλουμε το ρεπορτάζ.
11: Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν αυτή τη στιγμή την απόφαση. Και ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο. Από εκεί και πέρα, εμείς με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Από τη μία, να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν. Απ' την άλλη, να δούμε πώς διασφαλίζεις την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει και το πρόγραμμα Ηρακλής. Το πρόγραμμα Ηρακλής έχει χρήματα των φορολογουμένων που μας βλέπουν. Άρα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, θα αναζητηθεί χρυσή τομή. Δεν θα υπάρξει ημέρα, εβδομάδα και μήνας όπου δεν θα γίνονται διαρκώς κι άλλες ενέργειες προς όφελος αυτών που μας βλέπουν. Γι' αυτό είμαστε σε αυτές τις θέσεις, γι' αυτό έχουμε αναλάβει αυτές τις ευθύνες. Κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, και μη, γιατί δεν είναι μόνο δημοσιονομικά τα μέτρα, είναι και μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, θα το συζητήσουμε, είναι και πολλά άλλα. Διαρκώς θα κινούμαστε για να βελτιώνουμε τη συνθήκη των πολιτών που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Και όλα αυτά τα μέτρα θα νομοθετηθούν αμέσως το μήνα.
1: Έλα,
12: Ιόνιον FM.

0: και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνο να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, υδρορροές Λιακόπουλος.
8: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
7: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
9: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
10: Θανασάκη!
9: Ναι, ναι μαμά.
10: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
11: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
12: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
13: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
14: Ακούτε. Ιόνιον FM.
15: Ενοικίων, είδε στην αγορά παροχής υγείας. Όλα αυτά, παρόλο το ότι βελτιώνεται το οικονομικό στάτους, το οικονομικό στάτους με αριθμούς, φαίνεται ότι υποσκάπτουν από κάτω την βάση του κάθε πολίτη μέσα στη χώρα. Και αυτό έτσι προσπάθησαν να εξηγήσουν αυτό το παράδοξο, το ότι οι αριθμοί ευημερούν, αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν.
16: Μάλιστα.
15: Όπως έλεγε ο Γιώργος του Πανδρέου.
16: Έτσι πραγματικά, όπως θα λες είναι, Ευαγγέλη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου ανέδειξε η 10η Υπουργική Σύνοδος του Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, που πραγματοποιήθηκε στην Αμερική υπό την προεδρία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι, είναι μια σημαντική πρωτοβουλία αυτή και το ότι αυτό το Φόρουμ της Ανατολικής Μεσογείου, Φυσικού Αερίου, το οποίο είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει σε σκοπό να αποτελέσει γέφυρα και να δημιουργηθεί, να προωθήσει τις έρευνες των αγροανθράκων στην ευρύτερη περιοχή και να ενώσει τις χώρες παραγωγής στην Ανατολική Μεσόγειο με τις χώρες διαμετακόμισης και τις χώρες κατανάλωσης στην Ευρώπη, είχε πάνω από 3 χρόνια να συνεδριάσει. Το ότι συνεδριάζει τώρα, αυτή τη στιγμή, και μάλιστα συνεδριάζει στην Αμερική, κάτι που έγινε πρωτοβουλία, όπως ξέρουμε, όπως μάθαμε, του κ. Παπασταύρου, αλλά και του Αμερικανού Υπουργείου Ενέργειας, του κ. Ράιτ, δείχνει αφενός ότι αναγνωρίζεται ο ηγετικός ρόλος της Ελλάδας ακριβώς σε αυτό το τομέα της ενέργειας και της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου αφενός και αφετέρου πώς το έχει πέσει το ΜΑΚ της Ουάσιγκτον σε αυτή την περιοχή. Όπως δήλωσε και ο κ. Παπασταύρου μετά το πέρας της υποδικής συνόδου, την οποία, όπως είπες και εσύ, Έρη, προείδρευσε μαζί με τον Αμερικανό ομολογό του, τον κ. Ράιτ, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αταράξεων και συγκρούσεων, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ότι οι Υπουργοί Ενέργειας της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου, της Αμερικής, καθώς και εκπρόσωποι των κυβερνήσεων του Ισραήλ, της Παλαιστίνης, της Αυστραλίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Τράπεζας, κάθονται στο ίδιο τραπέζι και συζητούν τις ενεργειακές εξελίξεις και το φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, ο στόχος όλων είναι κοινός για την ενεργειακή ασφάλεια και την ευημερία των λαών. Πρέπει να προχωρήσουν αποφασιστικά. Η ενέργεια είναι κάτι το οποίο ενώνει, είναι παράγοντας σταθεροποίησης και ευημερίας περιοχής και όχι παράγοντας συγκρούσεων. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα. Να πούμε τώρα, Έρη, ότι ο κ. Παπασταύρου θα μείνει για αρκετές ακόμα μέρες στην Αμερική, καθότι έχει ένα πάρα πολύ πυκνό ταξίδι. Επικνή ατζέντα. Σήμερα, αργά από το βράδυ, ώρα Ελλάδος, θα μιλήσει σε υψηλού επίπεδου εκδήλωση του Atlantic Council, ενός πολύ σημαντικού ενεργειακού αμερικανικού think tank, ο οποίος εργασίες θα ανοίξει πάλι ο κύριος Ράιτ. Θα μιλήσει μαζί με τον Κύπριο ομολογό του, τον κύριο Δαμιανό, με θέμα το μονοπάτι της Ευρώπης από την ενεργειακή κρίση στην μόνιμη ενεργειακή ανθεκτικότητα. Και νομίζω ότι και θα ακούσουμε και ενδιαφέροντα πράγματα για το gas στο διάδρομο και το ρόλο ακριβώς του αμερικανικού LNG στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Θα έχει σημαντικές επαφές στην Ουάσιγκτον και την Πέμπτη το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο Χιούστον του Τέξας, Έρη, όπου αφενός θα έχουμε την υπουργική σύνοδο του σχήματος 3-1 Αμερική, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, το οποίο είχε συνεδριάσει νωρίτερα για τελευταία φορά στην PTEC εδώ στην Αθήνα τον Νοέμβριο. Ναι. Και είναι επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό σχήμα ενεργειακής συνεργασίας αυτών των τριών χωρών με στόχο την προώθηση υποδομών κοινού ενδιαφέροντος. Και αφετέρου ο κ. Παπασταύρου θα έχει συνάντηση και με την διοίκηση της Σεύρων με αντικείμενο να τηρηθούν και να επιταχυνθούν όπου είναι δυνατόν οι έρευνες για υδρογονάθρα και στα θαλάσσια οικόπεδα όπου μετέχει η Σεύρων. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι η Σεύρων ετοιμάζεται να εισέρθει στο μπλοκ 10, στο κυπηρεσιακό, ένα οικόπεδο που μέχρι τώρα παραχωρησιούχο ήταν η Hellenic Energy, είσοδός της, αναμένεται να δώσει όθηση στις έρευνες για δρογονάθρακες σε αυτό το οικόπεδο, ενώ αναμένουμε και μέχρι το τέλος του χρόνου την έναρξη των πρώτων σεισμικών ερευνών στα τρία θαλάσσια οικόπεδα νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, όπου πάλι ο Αμερικανικός κολοσσός συμπράττει σε κοινοπραξία με την Hellenic Energy. Έρη.
16: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα. 15 χρόνια λειτουργίας για το efmerida.gr που σε συνεργασία με τον Economist υποδέχεται την κορυφαία δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ σήμερα το απόγευμα σε μια εκδήλωση στο Intercontinental, εκεί όπου η κορυφαία δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του CNN θα συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Η καλή συνάδελφος Κατερίνα Ανέστη από το efmerida.gr είναι μαζί μας να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
18: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι σήμερα όσοι θα βρίσκονται στο Intercontinental θα ζήσουν μια στιγμή συναρπαστική όσον αφορά τα μίντια και όχι μόνο, διότι το Εφημερίδα επέλεξε να γιορτάσει όχι αναχωλώντας και λέγοντας ότι έχει πετύχει, αλλά κοιτάζοντας το μέλλον. Όπως είπες, ο τίτλος της σημερινής συνάντησης είναι αποτυπώνοντας το μέλλον και η κορυφαία μάχημη δημοσιογράφος που υπερασπίζεται όσο λίγη την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, Τσιάννα Μανπούρ, θα έρθει για να μιλήσει ακριβώς για το μέλλον της δημοσιογραφίας σε μια στιγμή πάρα πολύ δύσκολη, σε μια στιγμή που κυρίως εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης και όχι μόνο, η διαστρέβλωση των ειδήσεων είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Θα γίνει λοιπόν μια πολύ δυναμική συνομιλία με συντονίστρια την πολύ σημαντική Τζοάν Χόι, μια συνομιλία ανάμεσα στην Κριστιάνα Μανπούρ και στον Έλληνα Πρωθυπουργό. και θα μιλήσουν για την δημοκρατία, τη γεωπολιτική, τα μεγάλα στοιχήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, που έχουμε μπροστά μας, και πιθανώς και τις απαντήσεις που πρέπει να δώσουμε και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντισταθούμε. Το εφημερίδα λοιπόν γιορτάζει 15 χρόνια ζωής, 15 χρόνια που συμπίπτουν με μία από τις πιο πυκνές ιστορικά στιγμές της σύγχρονης Ελλάδας, κοιτάζοντας στο μέλλον.
16: Και φυσικά με την πολύ βραβευμένη δημοσιογράφο, έτσι, πολεμικές ανταποκρίσεις στον Περσικό κόλπο, στο Σαράγεβο, στην Γιουγκοσλαβία, φοβερές συνεντεύξεις με τους μεγαλύτερους ηγέτες του πλανήτη.
18: Ακριβώς, επιτόπια έρευνα πάντα και ρεπορτάζ, επίμονο ρεπορτάζ.
16: Και πραγματικά ένα σχολείο.
18: Με κάθε κόστος.
16: Ένα σχολείο, Κατερίνα, για όλους μας.
18: Γι' αυτό ακριβώς ξεκίνησα λέγοντας ότι σήμερα νομίζω θα ζήσουμε μια συναρπαστική εμπειρία και βέβαια μέσα από το εφημερίδα θα μεταδώσουμε κάθε στιγμή για όσα θα υποθούν και όσα θα λάβουν χώρα σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτό το χώρο.
16: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Συντονισμένη λοιπόν όλοι στο εφημερίδα.gr το απόγευμα για αυτή την κορυφαία εκδήλωση. Έχουμε νέα εξέλιξη στην υπόθεση των φερόμενων παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουμε προφυλακίσεις για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
19: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Χθες αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και για αυτή την δισκογραφία, η οποία αφορά παράνομες επιδοτήσεις, όπως είπες και εσύ, σε Κοζάνη και Αγρίνιο, την περίοδο 2019-2024, με τη συνολική ζημία να υπολογίζεται άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τρεις συνολικά κατηγορούμενοι από τους 14 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Πρόκειται για το φερόμενο αρχηγό της οργάνωσης, έναν υπάλληλο ΑΕΚΙΒ και έναν παραγωγό. Όλοι οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, κατά περίπτωση απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Να σας πω ότι οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι είναι και οι γονείς του φερόμενου αρχηγού του κυκλώματος, μεγάλης ηλικίας, είχαν απολογηθεί την περασμένη Παρασκευή και είχαν αναφερθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ για την υπόθεση στο κατηγορητήριο είναι βαρύτατο και αφορά στην εγκληματική οργάνωση, απάτηση βάρους των συμφορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
16: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής παραμένουν 45 παιδιά με εισαγγελική εντολή λόγω κακοποίησης ή παραμέλησης επειδή λείπουν δομές πρόνοιας. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία σηκώνουν πραγματικά τα χέρια ψηλά, βλέπουν τα νοσοκομεία να μετατρέπονται σε φυλακές, όπως λένε οι ίδιοι, καθώς πολλές φορές παιδιά παραμένουν ακόμη και ένα χρόνο στα παιδιατρικά νοσοκομεία, όχι μόνο της Αττικής, αλλά και ολόκληρης της χώρας. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι εδώ μαζί μας για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
20: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 100 περίπου είναι τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Να πούμε όμως και τα θετικά της υπόθεσης, μιας και το να μένει ένα παιδί σε νοσοκομείο είναι άσχημο.
16: Είναι τραγικό.
20: Είναι τραγικό.
16: Είναι τραγικό γιατί μιλάμε για παιδιά, καταρχάς να πούμε, Βασίλη, μιλάμε για παιδιά τα οποία δεν είναι ασθενή, έτσι, δεν
20: Όχι,
16: έχουν
20: βέβαια,
16: κάποιο ιατρικό πρόβλημα.
20: Είναι κακοποιημένα ή εγκαταλειμμένα.
16: Όπου λοιπόν τι λέει η εντολή όταν, όταν τρέχουν οι αστυνομικές αρχές σε ένα περιστατικό, αυτό που πρέπει να κάνουν να πάρουν το παιδί να το πάνε στο νοσοκομείο για να γίνουν κάποιες εξετάσεις.
20: Και όταν, παραμένουν εκεί.
16: Όταν λοιπόν περνά αυτό το διάστημα των τη μια-δύο ημερών, θα πρέπει τα παιδιά να φιλοξενούνται σε κάποιο περιβάλλον, σε κάποια δομή. Δυστυχώς δεν υπάρχει και φτάνουν να βρίσκονται τα παιδιά Έτσι. Μέσα σε παιδιατρικά νοσοκομεία.
20: Όμως ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αναουτάκης ήδη έχει πάρει μια πρωτοβουλία για τα τρία παιδιά που φιλοξενούνται, τα εγκαταλειμμένα και κακοποιημένα, στο νοσοκομείο Χανίων.
16: Ναι.
20: Αναζητάει σε όλη την Ελλάδα ανάδοχη οικογένεια για αναδοχή, προκειμένου να τα πάρουν. Αν δεν βρει, τότε θα ψάξει για ίδρυμα. Επίσης υπάρχουν 10 εγκαταλελειμμένα παιδιά
16: Αδέρφια.
20: Και κακοποιημένα στο Λασίθι.
16: Ακριβώς.
20: Οι κοινωνικές υπηρεσίες των γύρω δήμων, των όμορων δήμων, αναζητούν νοσοκομεία για να τα εγκαταστήσουν. Τα νοσοκομεία αρνούνται και θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του κ. Αρναουτάκη, θα πάνε σε ανάδοχες οικογένειες.
16: Λοιπόν, τώρα έχουμε και το περιστατικό αυτό με την γυναικοκτονία που είχαμε στην Καλαμάτα.
20: Φέτα,
16: με αυτό το περιστατικό μιλάμε ότι εκεί υπάρχουν δύο παιδάκια.
20: Τα πήρε η θεία τους μετά από συντονισμένη προσπάθεια της Εκκλησίας, του Δήμου και του προσωπικού των νοσοκομείων. Το ανακοίνωσε ο πρόεδρος υποεδήν ο κύριος Γιαννάκος και έδωσε συγχαρητήρια στους ανθρώπους του νοσοκομείου που έδωσαν και το καλύτερο τους σε αυτό για τα παιδιά να περάσουν.
16: Έχουμε εικόνα για τα υπόλοιπα παιδιά, αν θα κινηθούν έτσι γρήγορα οι διαδικασίες, έτσι ώστε να φύγουν γρήγορα από το νοσοκομείο.
20: Πάντα εξαρτάται από τα αντανακλαστικά των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων, της περιφέρειας, του εισαγγελέα, την ευαισθησία του εισαγγελέα.
16: Ναι.
20: Δυστυχώς τα περισσότερα παραμένουν στα νοσοκομεία.
16: Γιατί θυμίζουμε, Βασίλη, και την περίπτωση του Πολωνού καθηγητή που έπεσε θύμα της συζύγου του, που ήταν ηθική αυτουργός και μάλιστα βρισκόταν στη φυλακή και έθεσε τέρμα στη ζωή της πριν από μία εβδομάδα.
20: Δεν μπόρεσε να τα πάρει.
16: Έτσι, και αυτά τα παιδιά και αυτά φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή σε νοσοκομείο.
20: Δεν μπόρεσε να τα πάρει. Κάποια γραφειοκρατικά κολλήματα υπάρχουν εκεί.
16: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ, εδώ στα παραπολιτικά.
0: Όταν οι αστυνομικοί, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ανακαλύψουν ότι υπάρχει μία παραμέληση, κακοποίηση ενός παιδιού, αυτό που γίνεται είναι αμέσως το παιδί αυτό να έρχεται για φιλοξενία με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο. Υποτίθεται έρχεται για εξετάσεις, οι εξετάσεις ολοκληρώνονται σε μία-δύο μέρες. Τα παιδιά είναι καλά, αλλά όμως, επειδή δεν υπάρχει προνοιακή μονάδα να τα υποδεχτεί, παραμένουν στο νοσοκομείο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και βγαίνουν στην τηλεόραση όλη μέρα να λένε για γραμμή ζωής, ΜΚΟ, ο καθένας λέει το κοντό του και το μακρύ του, και το συμπέρασμα είναι ότι 100 παιδιά σήμερα με εισαγγελική εντολή είναι παρκαρισμένα στα δημόσια νοσοκομεία, στις παιδιατρικές κλινικές.
16: Λοιπόν, έχουμε μία μετεωρολογική αστάθεια με αναλλαγές καιρικών φαινομένων. Είχαμε και πολλές βροχές και κεραυνούς στη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια του κυρίου Γιάννη Σταματάκη, του μετεωρολόγου και ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece, τι συμβαίνει με τον καιρό που παρά έτσι τη συννεφιά και την αστάθεια, οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να παραμένουν υψηλές. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
21: Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Να τονίσουμε κάτι. Οι θερμοκρασίες είναι σε κανονική την εποχή, βέβαια.
16: Ναι, απλά εμάς μας φαίνεται αρκετά ζεστό σε σχέση. Ότι έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι.
21: Εγώ θα τονίσω κάτι, ότι υπάρχει μια λάθος διατύπωση στα site και σε εφημερίδες κτλ. Ότι έχουμε πολύ ζέστη. Δεν έχουμε καθόλου πολύ ζέστη. Αυτή η σημεία Αθήνα, το κέντρο, έχει 30 βαθμούς. Πολύ φυσιολογικό.
16: Εχθές
21: είχε 32. Την Κυριακή είχε 34 και το Σάββατο είχε 32 πάλι. Οι μόνες περιοχές που είναι ευπαθείς λόγω των ανέμων, των δυτικών, τις καταβάτες, είναι οι περιοχές που είναι το Αγρίνιο, το Ναύπλιο, η Λάρισα, τα Τρίκαλα.
16: Οι κλασικές περιοχές.
21: Ναι, αυτές που φτάνουν 35-36 βαθμούς που είναι συνηθισμένες.
16: Σωστά.
21: Να πούμε. Από εκεί και πέρα έχουμε μια στάση. Αυτή τη στιγμή βρέχει διάσπαρτα κάτω στα παραθαλάσσια κοινότητα τμήματα του νομού Αττικής. Θα συνεχιστεί αυτό σήμερα κατά τη διάρκεια μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες. Στην συνέχεια.
16: Άρα να περιμένουμε εμπόρα ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας.
21: Ναι, υπάρχει πιθανότητα είναι και για το κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια και ανατολικά δεν διαφαίνεται κάποια μπόρα. Προχές καταιγίδες σήμερα στα ορεινά της Πελοποννήσου, του υπηρετικού κόσμου της χώρας και σε όλους τους ορεινούς όγκους της δυτικής, κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Λίγο πιο έντονα στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου. Την Τετάρτη πάλι στα ορεινά του υπηρετικού κόσμου της χώρας θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Αστάθεια δηλαδή που κρατάει και σε δροσερό επίπεδο τα ορεινά μας, αλλά και την αποφυγή πυρκαγιών λόγω της υγρασίας στις δασικές περιοχές. Την Πέμπτη διαφαίνεται καλές καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα. Την Παρασκευή δεν αποκλείεται να βρέξει στα ορεινά της Πάρνθος, του Κυθερώνα και της Πεντέλης στις μεσημεριανές ώρες 2 με 4. Ενώ την Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κακοκαιρία στη Βόρεια Ελλάδα, βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις σε όλη τη δυτική κεντρική Μακεδονία, σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Θράκη. Όποιοι να κινηθούν στη Βόρεια Ελλάδα θα αντιμετωπίσουν φθινοπορεινό καιρό με βροχές, καταιγίδες και θερμοκρασίες να ξεπεράνουν τους 24 βαθμούς.
16: Και πότε θα γίνει και πάλι η ανατροπή του σκηνικού?
21: Η ανατροπή του σκηνικού θα γίνει το Σαββατοκύριακο, όπου θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα, κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή και να τονίσουμε ότι μέχρι τέλη του Ιούνιου δεν διαφαίνεται κανένα κύμα καύσωνα στη χώρα μας.
16: Πολύ θετικό αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταματάκη. Ο Αλέξανδρος Χριστάκος μαζί μας για τις αθλητικές ειδήσεις. Χθες είχαμε έναν ακόμη αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έληξε με νίκη του Ολυμπιακού. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
22: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι. Ο Ολυμπιακός λοιπόν νίκησε με 102-92 τον Παναθηναϊκό άκτο στον τίτλο τελικό. Προηγείται 2-1 νίκες στη σειρά. Και αν κάνει μία ακόμα αύριο στο Telecom Center, στο τέταρτο τελικό, θα κατακτήσει και το πρωτάθλημα για δεύτερη σερή σεζόν. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει και την EuroLeague. Οι δύο ομάδες προετοιμάζονται για το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είχε πολλά παράπονα για τη διαιτησία, Έρη, και σε αυτό το παιχνίδι. Κάτι που είχε γίνει και για τον πρώτο τελικό και ο Ολυμπιακός έχει βγάλει δικές του ανακοινώσεις. Αλλά εμείς δεν θα σταθούμε εκεί, θα σταθούμε στα αγωνιστικά, διότι ο Παναθηναϊκός μάλλον έχασε για το παιχνίδι και για τη σειρά, αν συνεχίσει σε αυτόν τον τελικό, τον Νίκο Ρονταβόπουλο, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα στο πέλμα και χθες φάνηκε καθαρά. Κάποια στιγμή που πήγε να τρέξει, πόνεσε πάρα πολύ, σταμάτησε και πέσε κάτω και έκλαιγε κιόλας.
1: Ναι.
22: Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός μάλλον θα έχει τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε από τα παιχνίδια, αλλά χθες ο Γιώργος Μπατζόκας στη συνέντευξη τύπου άφησε ανοιχτό το θέμα, ο Αμερικανός να δώσει κανονικά το παρόν από εκεί και πέρα.
16: Έχουμε και κάποιες τώρα αναφορές στην Αμερική για, που αφορούν τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Τι συμβαίνει?
22: Ναι, ακριβώς αυτό. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι το καυτό όνομα, θα έλεγα, και αυτό το καλοκαίρι στο NBA. Υπάρχουν πολλές αναφορές λοιπόν που λένε ότι προτιμάει να πάει στους Miami Heat και να φύγει από τους Bucks. Υπάρχουν διεργασίες. Είναι Αμερικάνοι δημοσιογράφοι, γνωρίζουν πολύ καλά τα γεγονότα. Οπότε αυτά που αναφέρουν έχουν και μια μεγάλη βάση αλήθειας. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο ψάχνει λοιπόν να φύγει, να πάει σε μια άλλη ομάδα που θα μπορέσει να διεκδικήσει εκ νέου το πρωτάθλημα με καλύτερους όρους, θα έλεγα εγώ.
16: Μάλιστα, και έχουμε και κάποιο μεταγραφικό, μια μεταγραφική κίνηση τώρα.
22: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό, Έρη. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχουν μπλεχτεί εντός εισαγωγικών με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Αρχικά ο ΠΑΟΚ εξέφρασε το ενδιαφέρον για να αποκτήσει τον 30χρονο αριστερό μπακ, τον οποίο είχε παλιότερα στις τάξεις του. Κάπου εκεί μπήκε σφήνα ο Ολυμπιακός, έκανε καλύτερη πρόταση στην ομάδα του, η οποία είναι η γερμανική Augsburg. Αλλά πριν από λίγες ώρες ο ΠΑΟΚ έκανε το γνωστό ότι έκανε και εκείνος νέα πρόταση στη γερμανική ομάδα, η οποία αγγίζει 4 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 1 εκατομμύριο λιγότερο από αυτά που φέρεται να έχει δώσει ο Ολυμπιακός. Οπότε ζούμε ένα μεταγραφικό σενάριο.
16: Μάλιστα.
22: Για Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή.
16: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.

0: ώρα είναι 3.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο B-Viral Radio Show. Τριτούλα λοιπόν σήμερα. Νομίζω ότι έχουμε μπει μία και καλή, παιδιά, έτσι στο vibe του καλοκαιριού και πολύ μας αρέσει αυτό. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για ένα δίωρο γεμάτο μουσική, κέφι μπρίκ τσαχπινιά και φυσικά με πολλές επιτυχίες οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα τραγούδια, οι νέες επιτυχίες, τα νέα βήματα και φυσικά πολλά πράγματα που έρχονται σε ελάχιστα λεπτά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται αυτές τις μέρες από συναυλίες, καθώς την Παρασκευή βλέπω εδώ πέρα στην Αθήνα έχει συναυλία η Λίλα και ταυτόχρονα έχουμε και Mad Video Music Awards 2026, ο T-Day. Οπότε έχουμε να δούμε πολλά αυτές τις μέρες, πιστεύω ότι και μέσα από τις πρόβες έτσι θα βγάλουμε λαβράκι που λέμε και στο χωριό μου. Φυσικά να σας πω σε αυτό το σημείο ότι στο TikTok έχουμε πολλά τραγούδια που τρεντάρουν και ταυτόχρονα και πολλά αποσπάσματα. Θα τα δούμε σε ελάχιστα λεπτά, προς το παρόν μουσική.

Θέλω να κάνετε λίγο υπομονή με τη φωνή μου. Θέλω γενικότερα να κάνετε λίγο υπομονή, γιατί εντάξει, παιδιά, αυτές οι μέρες είναι έτσι λίγο δύσκολες, αστρολογικά τουλάχιστον και σε θέματα δουλειών. Γενικότερα, έχουμε οι περισσότεροι, νομίζω, μία περίοδο που απλά είμαστε back to back. Κύριοι των πραγμάτων είναι πολύ δύσκολο, αλλά παιδιά, πάντα δεν γίνεται αυτό τον Ιούνιο. Κάντε μου λίγο υπομονή, λοιπόν. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας με τη γρανίτα λεμόν της Μαρσός στο TikTok να κάνει πάταγο με βιντεάκια, με αποσπάσματα. Είχαμε το βότκα βύσσινο, τώρα ήρθε η γρανίτα λεμόνι. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και στη Μαρσό και φυσικά σε όποιον βγάζει νέα τραγούδια αυτή τη στιγμή που θέλουν να γίνουν επιτυχία.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

0: μοναδικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
4: Χαχαχα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hotspot του ίντερνετ.
11: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
12: Ακούτε. Ionion FM.
13: Be Viral Radio Show.

Για Γρανίτα Πολεμών σας μίλησα και παιδιά δεν σας μίλησα για το νέο άλμπουμ της Ρίας Ελληνίδου στο μυαλό σου που έχει ξεκινήσει να στριμάρει σαν να μην υπάρχει αύριο. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και βλέπω εδώ πέρα στα trend της ημέρας ότι έχουν γράψει ένα τεράστιο πανό παιδιά. Στο μαγαζί που εμφανίζεται η Ρία Ελληνίδου στο Φαντασία, στο οποίο γράφει από κάτω «Ρία παντρέψουμε, έχω 47.000 στρέμματα στον άφλο». Καλέ, πού το βρήκε τα 47.000 στρέμματα, Παναγιά, ο συγκεκριμένος άνθρωπος? Κάπου λίγο υπερβολή, λέτε. Τεράστιο πανό το οποίο υψώθηκε, παιδιά, κάτω από το μαγαζί, το έκανε και διαρρυπώστηκε και γενικότερα τρεντάρει πάρα πολύ στα social αυτές τις μέρες. Τελικά όμως φαίνεται ότι με γκαβεί, γιατί δεν λέει 47, λέει 13 στρέμματα, παιδιά, και μόλις το είδα. Καλά πήγε αυτό. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Λίγο πιο ερωτική φωνή σήμερα, παιδιά, αλλά τι να κάνουμε. Έχει παραδώσει μετά το Σαββατοκύριακο. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Σάκης Κατσούλης και Μαριλένα Ρουμελιώτη γέννησαν το πρώτο τους παιδάκι και εμείς τους ευχόμαστε να είναι πάντα ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Ήταν κάτι που το θέλανε πάρα πολύ. Να πω λοιπόν επίσης σε αυτό το σημείο, σε αυτά που διαβάζω, ότι έχουμε γενικότερα πολλά πράγματα που τρεντάρουν αυτές τις μέρες στα διάφορα sites που εδώ πέρα έχουμε επικαιρότητα. Έχουμε πάρα πολλά τηλεοπτικά. Έχουμε πάρα πολλά γενικότερα όσον αφορά σε συνεντεύξεις. Έχουμε και πολύ έτσι σουσού για τις μεταγραφές της νέας χρονιάς. Θα έχουμε σούσουρο που λέει και η Ανδρομάχη, παιδιά, πιστεύω. Anyway, εδώ πέρα θα είμαστε να τα συζητάμε όλα καθημερινά στο Be Viral Radio Show.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Viral Radio Show.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Be Viral Radio Show.
10: Είμαι κορίτσι. Η ιστορία μου ανήκει.

0: κάνει δύο δουλειές.
1: Και παιδιά,
0: τι αμέλεια.
1: Σαν να πήρες 2 κιλά.
0: Έχεις μια τέλεια.
1: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
0: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα. Θέλω οι άνθρωποι γύρω μου να με σέβονται. Καλό, τι είναι αυτά που λέω.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα για όποιον συντονίστηκε. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είμαστε στη δεύτερη εκπομπή του Be Viral Radio Show. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα γεμάτο μουσική, τρέλα, καλοπέρες και φυσικά τα πιο viral θέματα τα οποία κυκλοφορούν. Ο γάμος της Dua Lipa έρχεται με εξαιρετικά πολλές λεπτομέρειες σε ελάχιστα λεπτά και όπως βλέπουμε εδώ πέρα το post τους έχουν φτάσει 11 εκατομμύρια like. Άντε παιδιά, νομίζω ότι η Dua Lipa εδώ πέρα έχει χαράξει τον δρόμο για να δούμε πολύ διαφορετικά πράγματα και να αρχίσει ο κόσμος να παίρνει ιδέες για γάμους. Θα τα συζητήσουμε όλες σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Dua Lipa σας έταξα, Dua Lipa θα έχουμε. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Λονδίνο, αλλά εμείς περιμέναμε το τρικούβερ, το γλέντι στη Σικελία. Όπου παιδιά, όχι μόνο το είδαμε, όχι μόνο φωτογραφήθηκαν, όχι μόνο γίνανε viral στα social media, αλλά ταυτόχρονα είχαμε και πάρα πολλές εντάσεις, καθώς ντόπιοι στη Σικελία αντέδρασαν πάρα πολύ έντονα όσον αφορά το συγκεκριμένο γάμο, γιατί είχε πάρα πολλά μέτρα ασφαλής και γενικότερα δημιουργούσε μια κυκλοφορία και συμφόρηση. Αφήστε ρε παιδιά να ζήσουν τον έρωτά τους οι άνθρωποι. Άντε τώρα, εντάξει, να έχει κίνηση για μια μέρα, δεν έγινε και κάτι. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν όμως, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Εδώ είμαστε και πάλι λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Έχουμε επιστρέψει. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Και βλέπω εδώ πέρα το τι τρέχει στην επικαιρότητα. Και από τη μία θέλω να κλάψω, από την άλλη θέλω να γελάσω, παιδιά. Δεν θέλω άλλο κακά νέα, αλήθεια σας λέω. Θέλω μόνο καλά νέα. Είστε κι εσείς αυτό το vibe? Αν ναι, τότε είστε στην κατάλληλη εκπομπή. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Μισή ωρίτσα ακόμα μαζί εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
10: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
9: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
11: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
12: Ακούτε Ionion FM.
13: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
14: Ενημέρωση.
15: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
16: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
17: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
18: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
14: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
19: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
14: Ιόνιον FM. νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
20: Be Viral Radio Show.

Έχουμε επιστρέψει έτσι λίγο πριν την εκπνοή αυτής της εκπομπής για να δούμε το TikTok trend αυτών των ημερών, αλλά και έτσι το viral hit. Πάμε λοιπόν στο viral hit, παιδιά, που βλέπω εδώ πέρα το τρεντάρι και πάλι το ξανά μανά της Άννας Βύση. Αυτό που κάνει η Άννα Βύση, παιδιά, που τρεντάρουν όλα τα τραγούδια από όλες δεκαετίες, νομίζω πάρα πολύ σπάνια μπορεί να κάνει και κάποια άλλη καλλιτέχνηδα. Μπράβο, βρε Ανούλα. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά μας στέλνετε μηνύματα στο Instagram μας.

Αυτό λοιπόν ήταν το B-Viral Radio Show και για σήμερα. Αθήνα Κλίμα ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ίδια ώρα εδώ. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
7: Λότσα, Insta, όλα κλειστά. Για να βάλουμε στην πίστα.

0: Ποιες προσφορές στη Hughes για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Hughes.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016, από το 1991. Στο Λούκι.
7: Ακούτε Ionion FM.

γρασίδι πιο πράσινο εκεί. Είμαι καλύτερη εκεί. Είσαι καλύτερος κι εσύ. Πώς είναι το μέρος που πας όταν φεύγεις από εδώ.

ξέρω ότι δεν θες να είσαι μαζί μου όταν δεν φεύγεις από εδώ. Όταν φεύγεις από εδώ, ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Μη φεύγεις τόσο συχνά από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Ξέρω που πας όταν φεύγεις από εδώ. Μη φεύγεις τόσο συχνά.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς, μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ionion FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
10: Ionion FM Stereo.

0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
4: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
3: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Ιόνιον FM

αυτά τα λόγια με σφίξανε σαν πένσα. Στο καημένο το εφώνιο κάνα φωτάκι να μην φανεί κι αυτός. Τα είπε χθες το βράδυ μια ψυχή. Μπράβο.

μου κάνουν αυτό την πλάκα τώρα 35 χρόνια, μου το παίζουν στο τέλος αλβανικό, να πούμε, φινάλε, σαν βόρειο υπηρώτικο. Είναι εγκάρδιο το φινάλε και γρήγορα.

Είναι ένα άλλο για αγάπη, αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μα, στη ματιά μα, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Κι όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μα πει. Θα μα φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Το γνωστό Παλαμάκια. Πόδια στο δάπεδο. 40 χρόνια δεν το έχει μάθει ακόμα. Δάπεδο, α είναι μεγάλο. Κι όταν θα πω stop, θα σταματήσει. Stop! Είστε καταπληκτικοί. Έφυγε.

0: organizza, dialoga, ma trova il mercato Alba e non so logi, e io sono ancora in Aquafina, a Aquafina γυρίζουμε πάλι πίσω από την Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου. Για το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
9: Ακούτε τη φωνή της Τρίτης από το Ιόνιον FM.

πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασκήμο παπαγάλος.

Ωραία το είπατε εσείς. Μπράβο. Αλφα. Θα μπορείτε αν θέλετε από αύριο να λέτε στους φίλους σας τραγούδισα στο Μέγαρο.

έχει πρίσω όλη η πολιτεία κατά απ' τα παραθύρα μου. Το παιδί πάει στο σχολείο του κι ο εργάτης στη δουλειά, πρωινά δυο μάτια ανοίγει

0: Εμπρός.
1: Παρακαλώ τον κύριο Σαββόπουλο.
0: Ο ίδιος.
1: Ο Κυρδιονύσης.
0: Ο ίδιος ομιλείται.
1: Δεν του μοιάζει καθόλου.
0: Παρ' όλα αυτά εγώ είμαι.
1: Κυρδιονύση, είσαι θαυμάστρια της γυναίκας μου μεγάλος. Θα θέλαμε ένα χαρτόγραφο.
0: Από πού τηλεφωνάτε?
1: Από την Τροχέα.
0: Τι έγινε?
1: Δεν περιμένατε τον Κυλαϊδόνη να έρθει για την εκπομπή?
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα έρθει.
0: Γιατί?
1: Τράκαρε και τον έχω μέσα στο νοσοκομείο.
0: Τράκαρε ο Λουκιανός? Και πώς θα κλείσω το ζήτο το ελληνικό τραγούδι τώρα? Ζή!
1: Τι βγάζει, ψυχομαχάρι.
0: Ο Λουκιανός?
1: Όχι, το ελληνικό τραγούδι.
0: Μα ο Λουκιανός τι κάνει?
1: Ο Λουκιανός μια χαρά είναι το παλικάρι.
0: Και τι να κάνουμε τώρα που κουβαλήσαμε και την χοροδία βατραχανθρώπων του λιμενικού σώματος? Πώς θα κλείσουμε, τι να κάνουμε?
1: Ξέρω κι εγώ, πέστε του χρόνια πολλά, πέστε του Χριστός Ανέστη, περαστικά, ό,τι θέλετε. Το χαρτόγραφο μόνο να μην ξεχάσετε. Έλα!
2: Ακούτε τη φωνή της Τρίτης από το Ionion FM.

0: Τι έγινε, ρε Διονύση, 3,5 ώρες είμαι από όξω. Περιμένω, τι έγινε, αδερφέ.
1: Είχα του συναδέλφου, του τραγουδιστέ.
0: Τι να του κάνει, μωρέ, του κάτι ενταφισμένου. Χάρη κλείνει, έχει.
1: Σκάνει του τραγουδιστέ, έφερα στο
0: δεύτερο. Έλα, μωρέ, άμα είναι να φύγω τότε, ρε.
1: Έλα, πε μα, ποιο τραγουδί θα μα πει.
0: Αχ, ο Μπαγλαμά.
1: Σιγά καρδάσι, θέλει πιο μαλακά.
0: Εντάξει.
1: Ποιότης.
0: Τι να κάνω, ρε Διονύση, φωνάρα είναι αυτή, λοιπόν, δεν την ελέγχω.
1: Δύο βήματα πέρα από το μικρόφωνο.
0: Εντάξει.
2: Διονύση, αυτός θα σε καταστρέψει.
0: Αχ, ο Μπαγλάμα.
1: Καρδάσι, λίγη εσωτερικό της.
0: Δεν τελεγράμμα.
1: Θέλει λίγο πιο μακριά.
0: Τι να κάνω, πώς να αλλάξω τις χορδές να μου.
1: Τρία βήματα πιο πέρα από το μικρόφωνο.
0: Εντάξει,
1: έλα, καρδάσι.
2: Διονύση, είμαι η γοργόνα σου, διώκτον.
1: Κοίτα, Καρντάση, κοίταξε.
0: Τι?
1: Καλύτερα έξω από το στούντιο.
0: Τι να κάνουμε με το στούντιο, εγώ σπάω μικρόφωνα.
1: Άι, Καρντάση, πάμε στην πόρτα.
2: Μπράβο, Διονύση, καλά του έκανες.
1: Ωραία.
0: Καρντάση, Καρντάση, με κλείσε να πούξω.
1: Θαυμάσια, και τώρα μπορώ να συνεχίσω μόνος μου.
3: Πάμε, ένα, δύο.
4: Μαζί σου, Καρντάση!
5: Ήταν ανάγκη να σπάει στη Τζαμαρία!

0: Ξεσηκωθείτε Έλληνες, ξεσηκωθείτε πατριώτες. Παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους, με ρόλεξ στα χέρια, με γούνες στους ώμους. Είτε παιδες Ελλήνων, υπερβομών και αιστιών, υπερπατρίδος και θεών, υπεραναπαύσεως των ψυχών ημών, υπεραγορά σούπερ μάρκετ ηλέκτρικ, υπέρ Πριζουνίκ Μαρινόπουλος. Αναφωνήσατε λοιπόν με τεμού.
1: Ζητάω, ζητώ.
2: Ζητώ!
1: Πάντα ζει.
2: Ζητώ!
1: Πάντα ζει με τον πανταζή.

0: καλαμαριάς. Πατρίδα θρησκεία, σουβλάκι με πίτα, ντάτσουνα ντίτας και χάνει της βραδιάς.
1: Αυτή η χώρα ρε μάγκα δε σώζεται με τίποτη σαμαλάχινα.
2: Η ώρα είναι 7. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
7: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
8: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8ο

τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Κλείνεις τα αυτιά να μην ακούς και ο πύργος σκοτεινιάζει. Κλείνεις τα μάτια να μην βλέπεις και ο πύργος τότε τρίζει. Κλείνεις τις πόρτες της ψυχής και αρχίζει ο πύργος να ραγίζει. Απόσπασμα από το πέταγμα της Μαρίας Βλάχου.

Κάτσε και κοίταξε τη γη ντυμένη στα χιλιάδες πράσινα, μύρισε μέσα στον κήπο σου τις φρέζες. Ξάπλωσε ανάσκελα και κοίταξε τον ουρανό με τα σύννεφά του τη νύχτα, με τα άστρα της και τη σελήνη. Απόσπασμα από τον επίλογο της Γεωργίας Μαλτέζου.

Χρόνια μετά από εκείνη τη θλιβερή ημέρα επισκεφτήκαμε το ερειπωμένο σπίτι, το γυμνό από γέλια ερειπωμένο σπίτι. Στους τοίχους μαυρό-άσπρα βλέμματα μας παρακολουθούσαν και στα πύλινα σκονισμένα κιούπια βρήκαμε ζάχαρη. Απόσπασμα από τη ζάχαρη της νεκταρίας μανδρινού.

ώρα είναι 7:30.

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.

Ενός λεπτού πληγή, ενός λεπτού κραυγή, ενός λεπτού σιωπή, αιώνια φυγή. Ενός λεπτού κραυγή της Δήμητρας Βασιλείας Κουκόρη.

Ξυλάσαμε τη θλίψη της πρώτης μας άνοιξης, εκείνη και εγώ. Πάντα με ξεγελούσε ο ανθός της και έμενα όλη μέρα με την πίκρα στο στόμα. Αμυγδαλιά της Ελένης Ντούξη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
1: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
3: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
4: Όλες οι ειδήσεις.
3: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
5: Στο freegr.gr.
6: Η πύλη της τεχνολογίας.
7: Το hot spot του ίντερνετ.
8: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
9: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
8: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
11: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
12: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
8: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
13: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
14: Μπορείς να μου φέρεις τα αστέρια?
15: Τι να τα κάνεις, τα αστέρια είναι το παρελθόν.
14: Τα θέλω.
15: Θέλεις το παρελθόν?
14: Θέλω τα αστέρια. Θα μου τα φέρεις?

0: μου.
1: Καλώς τους μου. Καλώς ήλθατε στο Young FM. Καλώς ήλθατε στο κουτί της Πανδώρας. Ο Θανάσης Σταθόπουλος είναι κοντά σας στο μικρόφωνο. Ο Γιάννης Ομπινιάρης είναι το παλικάρι που ρυθμίζει τον ήχο μας. Με μια μικρή αφήγηση και τον Ερωτόκριτο από Μίλτο Πασχαλίδη κάναμε την εισαγωγή μας. Να περάσουμε καλά για τις δύο επόμενες ώρες που έρχονται.

αντίκρι μου ήρθες και κάτσες. Αντίκρι μου ήρθες και κάτσες. Σαν ήλιος, σαν φεγγάρι γέλαμα.

επιστρέψαμε μετά από τον Χάρη Πανόπουλο. Και επειδή λαμβάνουμε διάφορα μηνύματα, θα απαντάω σιγά σιγά και θα χαιρετώ, με ξέρετε πώς λειτουργώ. Και λαμβάνουμε όμως και μηνύματα πόνου, που δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά, είτε για ανθρώπους που είναι ασθενείς, είτε που έχουν τα θέματα τους. Τίποτα, είμαστε εδώ να σας κάνουμε συντροφιά. Σας απλώνουμε

Είμαστε εδώ με ένα δεκαμοντορίτικο και το ωραίο χαλάκι που αφήνει έτσι ακριβώς αυτή την ένταση. Ευχαριστώ, ρε Γιάννη. Ο Γιάννης κάτω από την φωνή μου για να μην είμαι βίαιος και κόβω απότομα τα τραγούδια. Να στείλω αγάπες καλησπέρες στην Ασημίνα, στον Αλέξανδρο, στην Κατερίνα, στον Νίκο, στη Θεόνη, στον Γιώργο, στον Βαγγέλη, στην Ευτυχία, την αγαπημένη, τη Βαρούχα. Για πολλά χρόνια είμαστε εδώ παρεάκι. Στην Ειρήνη, στο Μιχάλη, στη Ζάκυνθο, στο Ραφαήλ, στην Τίνα, στον Παναγιώτη και στον Βασίλη, στον Πύργο. Σας αγαπώ και εγώ, ρε εσείς. Οπότε να πούμε και με την ευκαιρία που πήρα τις καλησπέρες σας και τους τρόπους επικοινωνίας, ionfm.gr, το διαδικτυακό μας σπίτι, από που μπορείτε να ενημερώνεστε από τις πρωινές ενημερωτικές μας εκπομπές, αλλά και να μας στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν τα βλέπω άμεσα γιατί μιλώ μαζί σας την ώρα της εκπομπής, αλλά τα βλέπω κάποια στιγμή στην πορεία, οπότε δεν χάνονται. Θανάση Σταθόπουλος, ονοματεπώνυμο στα ελληνικά, στο Facebook, και η τηλεφωνική μας γραμμή για τις πιο άμεσους 26230 42 100. Ένα παραδοσιακό τραγούδι για την άποψή μου, από τις πιο παραδοσιακές και αληθινές φωνές που έχει να επιδείξει τώρα το ελληνικό πεντάγραμμο, είναι η Μάρθα η Φριτζίλα, η οποία τη δουλειά αυτή την κάνει επειδή την αγαπάει, είναι μαθηματικός, κάτι τέτοιο νομίζω, οπότε έχει ακόμα περισσότερη σημασία. Μια μιλιά έρχεται, με μήλα φορτωμένη.

αυτά τα μικρά τα κουμπάκια. Γιατί ξέρετε ότι δεν έχω καλή σχέση με τεχνολογία. Οπότε πάμε σε Γιώτα Νέγκα και να είχα δύο ζωές. Και θα τη βρούμε και τη μιλιά στο δρόμο μας.

Και να το, με τη βοήθεια, την πολύτιμη βοήθεια του Γιάννη, το ξαναβρήκαμε. Το αγαπημένο τραγούδι της Μάρθα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Ακούτε Ionion FM.

θηβαίο και εκείνη την παράξενη μικρή γλυκόπικρη πατρίδα που αναζητά ο καθένας μας. Πάμε μια βόλτα πίσω, στα παλιά. Ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού που

Δεν πρόλαβα να στείλω αφιέρεση, αλλά θα στείλω τούτο. Βέβαια είναι λίγο πιο σκληρό, μωρέ Καταρίνα, αλλά είναι όμορφο και αυτό. Είναι Χάρης Αλεξίου, μ' άφησες σαν πόλη Τουρκεμένη.

Είμαστε ένα παρεάκι. Απλά δεν είμαστε διαζώσεις. Είμαστε σε απόσταση. Όμως επικοινωνούμε μέσω της μουσικής και της εκπομπής. Εγώ τώρα ενδιάμεσα το ένα και το άλλο τραγουδί θα πάω να βάλω το πρώτο μου τσιπουράκι, γιατί με κάνατε και χαμογελό. Και θα έρθει ο Γιάννης Πάριος σε ένα αγαπημένο τραγούδι, το οποίο με λίγα λόγια λέει ότι ό,τι και

ξέρω ότι από καταρχήν καλώς ορίσατε και στα υπόλοιπα μέλη της παρέας που πήραμε τα μηνύματά τους και εγώ σας αγαπώ. Ξέρω ότι είναι δύσκολο λίγο αυτό, ακούγεται δύσκολο, γιατί όποιος είναι έξω από το χορό και βλέπει τον άλλο να χορεύει και να προσπαθεί μπορεί να τον κρινιάνεται, γιατί δεν εκτίθεται ο ίδιος και δεν προσπαθεί ο ίδιος. Γνωρίζω όμως από προσωπικές εμπειρίες ότι όσο και αν ακούγεται παράξενο, όλα που έρχονται δικά μας είναι και μόνο δικά μας. Είτε γιατί ήρθαν, είτε γιατί συνέβησαν, είτε γιατί ήταν να γίνουν. Μεγάλη συζήτηση αυτό με τη μοίρα και το πεπρωμένο στην τύχη. Προσωπικά δεν πιστεύω, ούτε πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να φτιάξει την τύχη του. Γιατί με την ίδια λογική, αν παίζουμε 365 μέρες ένα τυχερό παιχνίδι, τότε κάποια στιγμή θα κερδίσουμε λεφτά. Έστω με βάση τον νόμο των πιθανότητων. Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Φυσικά δεν μιλώ για τυχερά παιχνίδια και τύχη δεν είναι όλα τα χρήματα. Δεν πιστεύω όμως ότι ο καθένας φτιάχνει την τύχη του. Πιστεύω ότι ο καθένας επενδύει στην αλήθεια και στην αγάπη. Παρά τα αυτά όμως, ετούτο εδώ το τραγούδι της που το ερμηνεύει η Τάνια της Ανακλείδου πραγματεύεται αυτό ακριβώς. Βάλτε το σιγά σιγά να παίζει από κάτω.

αυτός που θα έρθει μαζί σας είναι ο παππούς, ο αγαπημένος μου Γιώργος ο Νταλάρας. Από εκείνα τα χρόνια, τα οποία αθώα δεν ήταν και αγνά ακριβώς, αλλά είχαν μικρή υποψία. Βάλ το σιγά σιγά από κάτω, μωρέ Γιάννη. Είχαν μικρή υποψία αθωότητας. Τότε που τα ραντεβού δεν κλείνονταν μέσω Facebook. Όχι ότι είναι κακό, απλά λέω. Ούτε το φλερτ είχε σταματήσει, ούτε περάσαμε την εποχή των παχιών αγκεδάδων. Κοιτάζαμε όλο τι παντελόνι φοράει.

πλησιάζουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα αυτής της βόλτας με την βάρκα. Θα ακολουθήσει ένα πρωινό στο Ναύπλιο από τον Γιάννη Μαρκόπουλο και ο Βασίλης Ολέκας σε μια μοναδική ερμηνεία να μας πάει μέχρι και το διάλειμμα μας και επιστρέφουμε.

0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κυλλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Ακούτε Ionion FM.

εδώ επιστρέψαμε με την Άναμπελ και τον υπέροχο Βασίλη Λεκαπκόπ και πριν τις διαφημίσεις. Αυτό τώρα που έρχεται το στείλω εδώ, δίπλα στον εργάτη μου, στο Γιάννη. Πολύ αγάπη. Νέα γίνα τα βράδια, τα παράξενα, τα μοναχικά. Δημήτρης Μητροπάνος.

είναι εκείνα τα βράδια τα παράξενα, τα οποία κοιτάζεις απέναντι και μια βλέπεις άνοιξη και μια βλέπεις χειμώνα, και τη μια νομίζεις ότι πατάς στέρεο έδαφος και την άλλη ότι ακροβατείς πάνω σε ένα λεπτό σκηνή. Ετούτο για το Δημήτρη, τον Κολόκα.

Χαίρετε εκείνα τα στενά σοκάκια με δανθισμένα λουλούδια στις ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Τότε θα δείτε τα πρώτα σκυρτίσματα και τις πρώτες έρωτες, τουλάχιστον για τις τότε γενιές, αλλά και για τις σημερινές που εμπνεόμαστε. Φτάσουν για

μια ματιά ή ένα χάδι. Ναι, ένα χάδι με ένα άγγιγμα και μια ματιά.

ματιά ή ένα χάδι. Ναι, ένα χάδι με ένα άγγιγμα και μια ματιά με ένα δάκρυ.

σύνορα που έβαλε στην αγάπη ο Κώστας ο Χατζής, και σίγουρα η αγάπη δεν γνωρίζει σύνορα. Ένας χασαποσέρβιχος φέρνει μαζί του έναν δυνατό, πολύ δυνατό μικροβοριά.

Ξέρετε πόσα πράγματα μπορείτε να εξορκίσετε

πιο νότια ακόμα και από το νοτιότερο άκρο της Πελοποννήσου, το ακροτήριο Τέναρων, που είναι τα κύθυρα και τα αντικύθυρα. Είναι ύμνος ολόκληρος από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Αν δεν έχετε πάει και βρείτε την ευκαιρία,

ακούγονται λόγια, αλλά μπορώ να το υποσχεθώ αυτό. Καμιά φορά η αγάπη γίνεται μαχαίρι που από όπου και αν το πιάσεις κόβεσαι και ματώνεις. Βέβαια λένε ότι αυτή είναι και η μαγεία της. Ας την αγκαλιάσουμε και ας την αγαπήσουμε για αυτό που μας φέρνει, ακόμα και αν όπως φαίνεται δεν μπορεί να αγκαλιάσει τη δική μας την ψυχή. Αυτή που το φέρνει κοντά σας είναι η Σαβίνα Γιάννατου.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.

εδώ επιστρέψαμε με τον για το τελευταίο μας σημείωρο με τον Αντώνη Καλογιάννη και τα λόγια που έψαγνε. Ετούτη που έρχεται είναι Βίκη, δημοσχόλιο, νυν και αΐ.

Αυτός ήταν ο Γιάννης, ο Φωνιάς. Και έρχονται εκείνες οι νύχτες, οι παράξενες που, ξέρετε, ο καθένας βάζει ένα κουτάκι στο μυαλό του και βολεύεται με αυτό και δεν το πολύ ψάχνει. Αυτός όμως που βιώνει ένα συνέστημα ή μια απώλεια ή ένα όμορφο συνέστημα, έναν έρωτα, το βιώνει τελείως διαφορετικά. Αν ήξερες τις νύχτες μου άλκης, τι

ψάλτη. Κάπου εδώ θα αφήσουμε τη μουσική να σας πάει έως και τις 10 ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι στο Ionion FM. Ακολουθούν υπέροχες προμεσονύκτιες και μεταμεσονύκτιες μουσικές από το Γιάννη Ντομπινιάρη στη ρυθμίση του ήχου και το Θανάση Σταθόπουλο στο μικρόφωνο. Να έχετε υγεία

0: libro. Un libro con mi romanista, ya, nada, me está dando un mercado arba, el niño mesologi, y yo soy muy acólico, así, από la cena γυρίζουμε πάλι πίσω κόλυφο πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
2: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

θυμούνται ξανά στη μνήμη όταν ήμουνα παιδί. Τα άλλα που ήθελε η ψυχή

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».
3: Ζητώ το, ζητώ το ελληνικό τραγούδι.
4: Όταν έχεις σταθερές βάσεις, καλή ανατροφή, σωστές δομές, έτσι χαρακτηρολογικές, τι χάνεις την αξιοπρεπία στον έρωτα? Διαφορετικά σε βλάκας.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Ενημέρωση.
2: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ionion FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
7: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Δες και ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.

ουρανός, το κρύο του φεγγάρι. Τ' άστρα και ο ουρανός, το κρύο του φεγγάρι.

0: Μπαίνουμε τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Ακούτε Ionion FM.

Εδώ είμαστε και σήμερα, καλώς σας βρίσκουμε, εδώ με καινούριο τραγούδι, καινούρια Μαρίνα Σάτι σε συνεργασία έκπληξη με την Παλαιστίνια τραγουδίστρια Ζέιν σε αυτό το πολύ όμορφο ντουέτο που μόλις κυκλοφόρησε. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για τις επόμενες δύο ώρες, όπως πάντα με τα τραγούδια αλλιώς. Και πάμε να συναντήσουμε τώρα την Κλαβδία και το καινούριο της τραγούδι με τίτλο «Όνειρο Βαθύ».

με πως να πω πως αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό να μη στο έχουν πει. Τα μεγάλα σ' αγαπώ πλέον στη σιωπή είναι βροχή.

που είναι. Πώς να πω πως αγαπώ, τόσο υπομένη λέξη. Τι να βάλω εγώ, τι να βάλω μαγικό, να μη στο κουμπί. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή. Είναι βροχή, είναι φωτιά, απ' το βουνό, αυτή πηγή ως την

0: απ' την πηγή ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη. Που πως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά.
1: Πάμε τώρα να περάσουμε στη νέα συλλογή που μόλις κυκλοφόρησε ο Ανδρέας Κατσιγιάννης με την Εσουδιατίνα. Μια συλλογή με παλιά αγαπημένα τραγούδια διασκευασμένα με το δικό τους τρόπο, όπως αυτό που έρχεται αμέσως τώρα. Είναι η Δήμητρα Μωραΐτη που τραγουδάει ξανά τη Σκλάβα.

Μπήκαμε έτσι στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και εδώ θα συναντήσουμε τη Δήμητρα Γαλάνη να διασκευάζει αλλά μπόσα νόβα, το δικό της χειροκρότημα, παρέα εδώ με την Αθηνά Ρούτσι.

πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, πάμε να συναντήσουμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη παρέα με την Ελεονόρα Ζουγανέλη να τραγουδούν τη ροκ μπαλάτα του Αντώνη Βαρδί και του Βασίλη Γιαννόπουλου.

Επιστρέψαμε στο στούντιο, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Ήταν η Ελένη Τσαλιγοπούλου σε αυτή τη διασκευή από τους Pix Lux, «Να χαθώ στα βήματά σου». Γιάννης Αβραμίδης εδώ με τα τραγούδια αλλιώς. Συνεχίζεται αυτή η μουσική βόλτα. Και να που τώρα έρχεται η Μαρία Ζαρίζου από «Ζωντανή ηχογράφηση».

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πριν από περίπου 10 χρόνια ήταν όταν οι μέλισσες πήραξαν με το δικό τους τρόπο και έφεραν ξανά στο σήμερα ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τους Big Slacks. Είναι το «Γιατί». Πάμε να το θυμηθούμε.

Μπήκαμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα και εδώ συναντάμε τη Μελίνα Κανά, η οποία αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνει στο Θεατρικό Σανίδι και θα συμμετέχει στην παράσταση για τον Νικό Ξυλούρη. Εμείς εδώ θα θυμηθούμε το δίκιο με το μέρος από το τελευταίο της άλμπουμ «Να μου μιλάς, να τραγουδάς».

στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

Φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Πάμε λοιπόν να σας αποχαιρετήσουμε με Θοδωρή Βουτσικάκη, ο οποίος επιστρέφει για δύο εμφανίσεις στο Καζάρτε, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Εδώ τραγουδάει στα Μάτι Κραουνάκη και μόνο μια φορά. Ευχαριστούμε για την ακρόαση για τις δύο προηγούμενες ώρες. Τα λόγια και τις μουσικές διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
1: Οι ξύπνοι ακούν Ιόνιον στους 95,8.